0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Έντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστης 3 άντρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας χθες στον σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες κοντά στην πλατεία της Βαστήλης, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχτηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν οι αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. 2 άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 3 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά ντρόουν στο Μπέλγκοροτ της Ρωσίας. Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. 7 άτομα έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Στη σύλληψη του 60χρονου Γερμανού που σκότωσε 2 υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων στη Βαβαρία, προχώρησαν οι γερμανικές αρχές έπειτα από πολύ ωραία αστυνομική επιχείρηση. Ο δράστης, ο οποίος χθες πυροβόλησε θανάσιμα έναν άντρα και μια γυναίκα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε σε κατοικία, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη μετά από ευνηδιαστική έφοδο των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράκτορες της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν άντρα, ενώ εκείνος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του μαζί με το παιδί του στο Bronx. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι οι πράκτορες περικύκλωσαν τον άντρα και ένα παιδί 5 ετών μέσα στο αυτοκίνητό του, προτού πυροβολήσουν επανειλημμένα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του απόψε στις 9 και 4 στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χτες τη Φενέρμπαχσε στο Telecom Center με 92-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: σκέφτομαι, ό,τι σκέφτομαι, σκέφτομαι, λέει ο Άιδος ή Άιδος σωστότερα. Καλημέρα σας και πάλι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 6 είναι ο Sky 100,3. Είναι Παρασκευή. Παρασκευή, ε. Και ο μήνας έχει 9. Και Παρασκευή και ο μήνας έχει. Αυτό έπρεπε να βάλουμε. Το ξέχασα. Είδες, φίλα Κροατή. Ούγαρ, ούγαρ, ούγαρ. Λοιπόν, 9 του μηνός, νηστεία και περισυλλογή σήμερα. Σας τα λέω να τα ξέρετε. Να μην μου λέτε εμένα, αλλά αντάλλον. Απόστολου Ιακώβου του Αλφαίου, Ανδρονίκου. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, θα ξεκινάω κάθε μέρα έτσι και μου κάνετε πλάκα μερικοί. Λοιπόν, βλέπετε όμως τους πολιτικούς αρχηγούς εν όψη και των εκλογών σε κάτι μοναστήρια. Ο άλλος πήγε στο Άγιο Όρος. Θα αφήσουν μονή για μονή. Να ξέρετε, σας τα λέω και αμαρτία ουκ έχω. Σήμερα εν τω μεταξύ, μου λέει και ο κύριος Γιαννίρης νωρίτερα, εστάλει ένα μήνυμα από έναν κληρικό. Για το θέμα, λέει, της σχέσης των ρασοφόρων κάθε είδους, αλλά όχι μόνο των ρασοφόρων, κυρίως των ρασοφόρων, δηλαδή και, και οι παπαδιές κλπ. Με τα social media που λέμε στα ελληνικά, τα κοινωνικά δίκτυα. Και μάλιστα, λέει, έγινε μια πολύ έτσι εκτενή συζήτηση τελευταία στους κόλπους της Εκκλησίας Ελλάδος για το πώς θα πρέπει και αν θα πρέπει, λέει, να συμμετέχουν οι ρασοφόροι στα κοινωνικά δίκτυα. Εν τω μεταξύ, χθες, άσχετο, αλλά θέλω να σας το πω, κάπου μου πέταξε το, ποιο ήταν το TikTok, ήταν αυτοί οι Κινέζοι, δεν θυμάμαι, το Instagram ήταν μία, σε κάποιο τραπέζι ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης να τραγουδάει παρακαλώ, όχι να ψάλει, ένα τραγούδι, τέλος πάντων, έχει σημασία ποιο, μαζί με άλλους κληρικούς της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Και έλεγα, ρε παιδί μου, ωραίο, δεν είναι κακό, ο ένας παπάς είναι ένας άνθρωπος, το βίωσα εγώ στη ζωή μου, να ξέρετε, ο οποίος ζει μέσα στην κοινωνία, άσχετα αν είναι παπάς. Ισχύει και το και παπάς και ζευγάς, ε, ναι. Λοιπόν, αλλά πάντοτε πρέπει να υπάρχουν όρια, ε. Παν μέτρων λέγανε οι αρχαίοι ημών. Σωστά θυμάμαι, σωστά θυμάμαι. Επανέρχομαι γιατί θα ξεφύγω και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο σήμερα. Φτάσαμε αισίως 6 και 13. Σας έλεγα λοιπόν για το εορτολόγιο, αγιολόγιο της σημερινής ημέρας. Καταρχήν, ο ήλιος θα μας κάνει παρέα. Μπορεί και να έχει λίγο συννεφιά σήμερα. Στις 7 και 27 και θα δει 3 λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, βλέπω Ιακώβου, Ανδρονίκου, Αθανασίας, Ποπλίας, Πέτρου, Δωροθέου. Με λίγα λόγια, χρόνια πολλά, κυρίες και κύριοι, όσους γιορτάζετε σήμερα. Έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα, εύχομαι να είστε καλά, με υγεία, να τα απολαύσετε και να περπατήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη σημερινή ημέρα που είναι Παρασκευή. Ακούσατε στο δελτίο για τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς, αλλά με σοβαρούς τραυματισμούς, με δίκυκλα. Μια παράκληση. Το νου σας και εσείς οι οδηγοί γιοταχοί και να προσέχετε πάρα πολύ τα δίκυκλα που πολλές φορές ξεφεύγουν των ορίων, okay, αλλά είναι στην πιο, το έχω πει, ευαίσθητη, δηλαδή αν χτυπήσει με κάποιον ή με ένα αυτοκίνητο κλπ. Η μηχανή θα έχει τα ζητηματάκια. Άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε προσεκτικοί με τους δικυκλιστές, αλλά και για τους δικυκλιστές που ακόμα δεν έχετε καβαλήσει το δίκυκλο, τα μάτια σας 14. Όταν σας λέω τα μάτια σας 14, τα μάτια σας 14, γιατί δεν παίζουμε με τις μηχανές. Δεν είναι αστεία. Εντάξει. Λοιπόν, αφήστε που χάλασε και η μηχανή. Ποιος με καταράστηκε, δεν μπορώ να καταλάβω. Χθες, τι, και δεν υπάρχουν και ανταλλακτικά, να ξέρεις. Έφυγα με ταξί. Αλλά ηρίστο εμπαρόδο, να το πω και αυτό πάλι. Πάλι θα χαθώ, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά, ήταν η πρώτη φορά που είδα. Μπήκα σε ένα ταξί που ήταν ένα παλικαράκι με το οποίο μίλησα πάρα πολύ ωραία. Ρε παιδί μου, κάθε φορά που μπαίνω, δεν μπαίνω εγώ τακτικά σε ταξί. Όχι γιατί έχω κανένα λόγο. Εντάξει. Έχω άλλους τρόπους να μετακινηθώ, δεν μπαίνω σε ταξί. Λοιπόν, και μπήκα σε ένα ταξί από το συνεργείο που άφησα τη μηχανή. Μου πότε την πάρουμε τώρα αυτή τη μηχανή από εκεί πέρα, δεν ξέρω εγώ. Και πώς θα κοστίσω. Κούκο αειδώνει, που λέγει η μάνα μου. Λοιπόν, και μίλησα με ένα παλικαράκι και μου είπε 5 πράγματα και για τα ταξί και για τις ώρες που δουλεύει και για τα ηλεκτρικά ταξί. Σοκ έπαθα, σας το λέω, του το είπα κιόλας. Του λέω πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που δεν μπαίνω με κάποιον ο οποίος έχει 15, πώς το λένε, εικόνες μπροστά στο παμπρίζ. Τελευταία φορά που μπήκα, παιδιά, μέσα τρελάθηκα. Και εγώ και παπαδοπέδι, δηλαδή. Εντάξει, παιδιά, ψυχραιμία. Ή διάφορα τα οποία εκπέμπουν κάποιοι οδηγοί ταξί. Εννοώ, εκπέμπουν ως μηνύματα, ρε παιδί μου. Μας κυνηγάνε, μας κάνουν, μας δράνουν κλπ. Έπαθα πλάκα. Μπράβο στο παλικαράκι, ο οποίος μου έλεγε ότι ξεκινάει η δουλειά, παιδιά, 5.30. Τώρα εντάξει, δέχομαι ότι μου λέει αλήθεια, έτσι. Και τελειώνει, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, γύρω στις 6 το απόγευμα. Δουλεύει μόνος του ταξί. Το ταξί πάρα πολύ περιποιημένο, καθαρό, εξαιρετικό, ευγενικό και πολύ έξυπνο. Μπράβο στο παλικαράκι. Δεν συγκράτησε και το όνομά του, δεν μου το είπε το παλικαράκι, δεν πειράζει. Να είναι καλά όμως και να κάνει τη δουλειά του. Τώρα, τι άλλο ήθελα να σας πω, τώρα, αλλά που γάρε έρχεται μόνο του, είδες. Τι μπάτσε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Καλά, η επικαιρότητα σήμερα έχει πάρα πολύ πράγμα πάλι. Κυριαρχεί νομίζω το θέμα που ακούσετε και στο δελτίο ειδήσεων για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ευελιξία που ζητάει η Ελλάδα και η Ιταλία αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τα μηνύματα τα οποία στέλνουν λόγω της κρίσης, κρίσης καυσίμων. Να ξέρετε ότι, καλά θα μου πεις, τώρα πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, 103 το αργό, 103,2 και πέφτει κιόλας, δηλαδή σκέψου να μην έπεφτε. Και όπως είπε και ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν χτυπάμε, λέει τώρα το. Δηλαδή σκέψου να τα χτυπάγανε κιόλα πώς θα τα πήγαινε. Μέχρι, λέει, τις κάποιες τώρα, τα λέει σήμερα, αύριο μπορεί να είναι διαφορετικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά δεν χτυπάμε, λέει, μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Εν τω μεταξύ έκανε μια ανάρτηση νωρίτερα κατά τη. Τι ώρα το είδα, 1:30-2. Καταλαβαίνετε από τι ώρα έχουμε ξυπνήσει και πώς γυρίζει το μάτι ανάποδα. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ που λέει ότι. Συνεχίζουμε, λέει, τον οικονομικό αγώνα κατά του καθεστώτος Τεχεράνης. Σφίγγει ο κλοιός. Με όλη τη σημασία της λέξης. Αλήθεια, τι γίνεται στο χρηματιστήριο, παιδιά? 2-3 μέρες έχει πέσει αρκετά, λέει, και αιτία είναι τα ομόλογα, Αν κατάλαβα καλά, ένα πουλάκι, να το πω έτσι ευγενικά, χθες, λέει, μόλις τελείωσε το Eurogroup. Σήμερα έχει εκοφήν, Μόλις τελείωσε το Eurogroup, λέει, ένα πουλάκι έλεγε, μου έλεγε μάλλον ότι μια πηγή εκεί από το, δηλαδή κάποιος ο οποίος ήταν μέσα στο Eurogroup, πολύ μεγάλη ανησυχία για τη Γαλλία. Η Γαλλία δεν πάει καλά. Ο προϋπολογισμός περπατάει, δεν περπατάει, έχουν ξεφύγει τα όρια στην οικονομία της Γαλλίας και όλοι φοβούνται να μην έχουμε ζητήματα με τη Γαλλία, γιατί η Γαλλία δεν είναι ούτε Ελλάδα, ούτε Πορτογαλία, ούτε Ιρλανδία. Φοβούνται μη δημιουργηθούν αναταράξεις οι οποίες θα παρασύρουν την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα. Μάλιστα, σήμερα η Καθημερινή έχει πρώτο θέμα, ζητεί, λέει, αξιόπιστο προϋπολογισμό η Κομισιόν, λέει, από τη Γαλλία για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Θα μου πεις, καλά, οι αγορές ομολόγων δεν περιμένουν μόνο τη Γαλλία, αλλά κάποιοι κάνουν και παιχνίδια γύρω από την ιστορία αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα η προσωπικότητα της γυναίκας της 76χρονης της κυρίας Αν Κάρσον, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αν κατάλαβα καλά, τη βρήκανε, λέει, στην Ισλανδία νομίζω. Και έπεσε, λέει, το τηλεφώνημα και της ανακοινώσανε ότι είναι, λέει, η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας. Διδάσκει, λέει, κλασική φιλολογία και συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει μεταφράσει 9 αρχαίες τραγωδίες από το 2001, παρακαλώ πάρα πολύ. Αγαπάει πολύ τα υλικά που έχουν προκύψει από τον ελληνικό πολιτισμό. Άρα εμέσως θα πει κάποιος ότι μπορεί και να μας ακουμπάει λιγάκι αυτό το Νόμπελ. Αλλά... είναι, λέει, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα η Αν Κάρσον. Δεν γνώσκω περισσότερες λεπτομέρειες. Σας λέω ότι έβλεπα χθες και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα. Χθες τι λέγαμε για το Ρούμπιο, Μάλιστα. Πήγε ο Ρούμπιο στη Γαλλία. Στη Γαλλία, λέω, στην Πορτογαλία, δίπλα έπεσα. Επιστρέφοντας για την Ουάσιγκτον, σταμάτησε στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα. Και. Έβλεπα χθες στο λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών που προείσατε ο Μάρκο Ρούμπιο κάποιες δηλώσεις τις οποίες έκανε στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, αναφερόμενος και για τις σχέσεις των δύο χωρών κλπ. Σαν να μου φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι έλεγε ακριβώς ό,τι είπε και στην Αθήνα, περίπου. Εκεί νομίζω δεν πέσανε υπογραφές. Είπε, ακούστε, αναμένομαι με ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια συνεργασίας μεταξύ Αμερικής και Πορτογαλίας. Δημιουργούμε μια πιο ασφαλή και ισχυρότερη διατλαντική συμμαχία και προωθούμε ένα πιο λαμπρό μέλλον για τους δύο λαούς μας. Ε, ξαναλέω, Υπουργείο Εξωτερικών, State Department των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας πω την αλήθεια, ήταν και το βίντεο το οποίο ανέβασε το State Department μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το είδατε, ήταν μικρό, ξέρω εγώ, 20 δευτερόλεπτα, καλά, δηλαδή εκεί έχουν ένα μηχανισμό, παιδιά, απίστευτο, έτσι. Αναφερόμενοι στα, ή μάλλον καταγράφοντας αν θέλετε, τα ταξίδια που κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το βίντεο. Διαφήμιση κανονικά της Ελλάδας, άσχετα τα υπόλοιπα. Άσχετα τα υπόλοιπα. Τώρα, εχθές μου στείλατε πάρα πολύ ωραία μηνύματα και σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά, γιατί αυτό μου αρέσει εμένα, να ξέρετε. Αυτό το έχει ξεκινήσει ο Πρωτοσάλτε και το κάνετε και σε μένα και μου αρέσει, με εντριγκάρει λιγάκι αυτό. Χθες λοιπόν, που ήταν η πνίκα, η ομιλία στην πνίκα, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις και συζητήσεις κλπ. Κάπου πήρε το μάτι μου και κάποιες δηλώσεις που έκανε και ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, για το θέμα της πνίκας. Χθες λοιπόν ένας ακροατής μου είπε ότι, Ψάλτη, πώς τα φέρνει έτσι η ζωή, τη μέρα που μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην πνίκα, είχε μιλήσει και ο Κολοκοτρώνης στην πνίκα. Θα μου πεις, μην τα μπερδεύεις. Και μου έστειλε, κάθισε και έψαξα να βρω την ομιλία. Ήταν ομιλία προς τους νέους του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, και είπε τα εξής, έχω σημειώσει. Θα μου πεις, γιατί τα λες. Δεν πειράζει, να υπάρχουν, ρε παιδί μου. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, είπε μεταξύ άλλων ο αρχιστράτηγος, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πόσοι ήμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βασούσαν τα κάστρα και τα σπόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σύταρο κάραβα βατσέλα», αλλά ως μια βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας. Και είπε απευθυνόμενος στη νέα γενιά ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας. Μιας και μπορεί τα όπλα για την απελευθέρωση κλπ. Κλπ. Στέλνοντας ένα μήνυμα ότι η γνώση είναι αυτή που θα βοηθήσει τις νέες γενιές. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που δεν ήταν μορφωμένος, έτσι. Δεν ήταν κάποιος μορφωμένος. Είπε και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Ο στρατηγός που πέρασε και αυτός ιδιαίτερα και ιδιόρυθμα σε τούτον εδώ τον τόπο, για να μην ξεχνιόμαστε, το λέω αυτό έτσι. Και ένας άλλος ακροατής μου στείλε ένα σχόλιο και αυτόν τον ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του λέγοντας τα εξής με αφορμή αυτά καθεαυτά τα λεγόμενα του Μάρκο Ρούμπιο. Ποιος απειλεί τη Δύση σήμερα και ποιος θα αντισταθεί όταν στο όνομα της σωτηρίας της αρχίζει να εγκαταλείπει όσα γεννήθηκαν εδώ? Πολύ ωραίο μήνυμα. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Τροφή για σκέψη. Αν πεις πρωί πρωί, αυτό σε μάλα να με ψάλτει. Σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Αλήθεια, εκεί στην Κράβα, ρε παιδιά, για να γυρίσουμε λίγο στο σήμερα. Ναι, ναι. Πόσες μέρες θα χρειαστεί για να βρουν οι υπηρεσίες τι ακριβώς συμβαίνει και από πού προκύπτει η οσμή που ταλαιμωρεί τα παιδιά? Μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα σχολείων σε όλη τη χώρα. Παιδεύονται καμιά δεκαριά μέρες και βάλε. Αλήθεια ρωτάω. Ποιος θα βρει τι ακριβώς συμβαίνει? Και μια λεπτομέρεια ακόμα. Με αφορμή, μου τα έλεγαν διάφοροι ακροατές, τον θάνατο ενός πιτσιρικά 16χρονου που έπαιζε μπάλα που ήταν στη Θάσο. Και έχασε τη ζωή του γιατί πήγε και βρήκε το κεφάλι του, τέλος πάντων, γιατί το γήπεδο δεν ήταν καλό κλπ. Μετά λοιπόν το θάνατο του πιτσιρικά αυτού νου, ανακλήθηκαν, λέει, οι άδειες 11 γηπέδων. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια! Όταν το λέω το συγχαρητήρια, το εννοώ, μπράβο. Έπρεπε να πεθάνει ένα παιδί για να αποφασίσουν κάποιοι ότι, κοίταξε να δεις, μάλλον κάναμε λάθος. Ναι, αλλά το λάθος κόστησε μια ανθρώπινη ζωή. Τι κάνουμε για το θέμα αυτό? Τίποτα. Κοιτιόμαστε. Ποιος έχει ευθύνη για αυτήν την ιστορία? Δηλαδή, μην προσπερνάμε πράγματα τα οποία έχουν ένα κόστος. 16 χρονών παιδάκι έχασε τη ζωή του. Έπαιζε μπάλα. Ούτε στα ναρκωτικά ήτανε, ούτε ξέρω εγώ στη μαφία ήτανε. Α, τώρα απλό για μαφία. Τι έγινε στην Ελευσίνα? Τι μαχαίρωμα ήταν αυτό? Τι συμβαίνει? Πάλι τα ίδια? Ε, κάποιοι οι οποίοι θέλουν να αυτό καθαρά χέρια. Ελπίζω η αστυνομία να κάνει τα δέοντα εκεί. Χθες, όχι σήμερα. Χθες. Οι διαφορές δεν λύνονται με μαχαίρια. Αν θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία ανθρώπινη. Και τελειώνω με τις φωνές. Συγγνώμη, τα έχω πάρει λίγο στο κρανίο σήμερα. Η μηχανή φταίει που χάλασε, να ξέρετε. Έβαλε, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας 20.000 ευρώ πρόστιμο στο δημόσιο. Γιατί? Γιατί ακόμα παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 7 πρακτικά για να συμμορφωθεί η διοίκηση με την κατεδάφιση των τελευταίων 2 ορόφων και του δώματος ενός ξενοδοχείου στην περιοχή του Μακρυγιάννη, δεν έχει γίνει ακόμα αυτό. Και θα πληρώσουμε εμείς, δηλαδή το κράτος, η τσέπη μας, γιατί η διοίκηση δεν κάνει τη δουλειά της. Σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: και σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή τον πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σοβαρό τροχαίο χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. 4 δικυκλά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα 2 με ελαφρύτερα τραύματα. 2 σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη λεωφόρο Θηβών όταν η μοτοσυκλέτα βγήκε από την πορεία της. Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτο Σάλτε. Αιματηρή επίθεση με δράστες 3 άνδρες και θύματα 32χρονο χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξίοι στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινοπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Και ο καιρός θα είναι γενικά τρίο σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, ελπίζω να είσαστε καλά. 6 και 34 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Είναι Παρασκευή σήμερα και ο μήνας έχει 9. Και ο μήνας έχει 9. Λοιπόν, αργότερα, με αφορμή ένα μήνυμα του φίλου μου του Μάνου από το Μαρούς εκεί της εκλογικής μου περιφερειάς που λέω κι εγώ, για αυξήσεις υπέρμετρες σε συμβόλαια υγείας. Θα τα κουβεντιάσουμε με τον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί θυμίζω και αυτά και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν για τα παλιά ασφαλιστικά συμβόλαια, που υποτίθεται ότι κάποια στιγμή θα υπήρχαν και κάποια δεδομένα για συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες θα είχαν οριοθετηθεί με αποφάσεις από το Υπουργείο το αρμόδιο. Λοιπόν, και μου λέει διάφορα πράγματα εδώ ο φίλος μου στο ερώτημά του, ο Μάνος, για μια αύξηση, εντάξει, από την εταιρεία, πόσο, 16% σε σχέση με πέρσι. Και ρωτάει, λέει, καλά δεν υπάρχει, λέει, πλαφόν στις αυξήσεις αυτών των συμβολέων. Εδώ σας θέλω. Γιατί μισό χαρτάκι σήμερα, καπετάγε. Οικονομία, μπράβο. Ο Πέτρος μου στέλνει, μου φέρνει τις καλημέρες από το τηλεφωνικό κέντρο. Ξέχασα βεβαίως, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, έτσι. Έχουμε και Viber πλέον, κινητό τηλέφωνο δηλαδή, στο οποίο μπορείτε να στείλετε μηνυματάκι, SMS ή κάποια φωτογραφία ή ένα βίντεο. 698-123-1003. 698-123-1003 είναι το τηλέφωνό μας. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Για να τα πούμε αναλυτικά, θα πάμε στα μηνύματα. Το κάνουμε αυτό διότι αφιερώνουμε χρόνο για τα μηνύματα, όσα μπορούμε τουλάχιστον. Τι γίνεται με τον καιρό, ρωτάτε. Καταρχήν βλέπω τουλάχιστον στις 6 το πρωί φαίνεται ότι βρέχει στην Κοζάνη. Κοζάνη, λοιπόν, και έχει και συννεφιά στο κέντρο της υπηρετικής χώρας. Εντάξει, κυρία Σούζη μας τα είχε πει ότι από την Πέμπτη το απόγευμα από τα δυτικά της χώρας θα είχαμε ζητήματα με τον καιρό. Για να δούμε τι θα δούμε και τι προβλήματα θα έχουμε ή όχι. Αλλά βλέπω τσίπησε η θερμοκρασία. Εκεί που τέτοια ώρα είχαμε μονοψήφια, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη, 9, τώρα έχουμε 11, 11, 12 στα Σέρας, 14 η Θεσσαλονίκη, Αβραάμ. 13 η Φλόρινα, πάει, τελείωσε. Θυμάστε που είχαμε 0, τώρα έχουμε 13. Πώς έγινε αυτό? 14 στην Έδεσα, 19 η Πρέβεζα, 17 στην Καλαμάτα. Καλημέρα, Σωσό. Πολύ ωραίο θέμα μου στείλε Σωσό χθες. Θα το προγραμματίσω, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Πάρα πολύ ωραίο θέμα. 15 στα Χανιά, 16 στην Κάσο που είπαμε έχουν εκεί συνέδριο από χθες τα μικρά νησιά, 19 η Σαντορινάρα, 13 στη Λίμνο. Για να δούμε εδώ στο Λεκανοπέδιο τι γίνονται τα πράγματα. 18 η Ραφίνα, 14 ο Βενιζέλος, 19 εδώ στα νότια προάστια. Λοιπόν, και 14 και στο Τατόι, από ό,τι λέει εδώ πέρα τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Λοιπόν, να πω καλημέρες καταρχήν στο φίλο μου τον Ευγένιο στη Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Εύδωρο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο. Εύδωρε, θα είμαι εκεί το Σαββατοκύριακο, κανόνες την πορεία σου, έχουμε δουλίτσες να κάνουμε. Καταρχήν εγώ έχω να κάνω δουλίτσες, το από εκεί πέρα θα τα βρούμε στην πορεία. Η Έφη στη Ζωφριά, η Μαρία στο Χαλάνδρι, η Βούλα στο Παγκράτη, η Ελένη στην Καβάλα και φίλοι μας η Ιρό στην περιοχή του Γκίζη. Ναι, ναι. Θυμίζω επίσης skyradio.gr. Ό,τι θέλετε, αν έχετε έναν υπολογιστή μπροστά σας, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, ό,τι θέλετε και μας σας στέλνετε εδώ και έρχονται στον κεντρικό ραδιοθάλαμα του Sky 100,3. Καλημέρα Γιώργο. Η έναρξη, λέει, των μαθητικών κινητοποίησεων δεν ξεκινάει την Τρίτη, λέει, από το Σύνταγμα, αλλά από την Γράβα. Λες να είναι, μου λέει, μήνυμα. Είδα ότι υπάρχει ένα κάλεσμα για τις κινητοποιήσεις, για κινητοποιήσεις μαθητικές. Βέβαια, εδώ, αν καταλαβαίνω καλά, το ζήτημα είναι τα οικονομικά δεδομένα. Καλά το λέω. 13 Οκτωβρίου, γιατί μου ήρθε αυτή η πρόσκληση, είναι, λέει, φοιτητική σύλλογη, όπου θα κάνουν, λέει, θα κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα για το κόστος των σπουδών, από ό,τι βλέπω. Και βάζουν διάφορα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω στην ανακοίνωση η οποία μου εστάλει. Βέβαια τα πράγματα στη Γαλλία είναι διαφορετικά. Όχι ότι απέχουν πολύ από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές και στη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι εκεί έχει να κάνει με την οικονομία γενικότερα. Δηλαδή, ναι μεν υπάρχει θέμα και εδώ και 10 μέρες στη Γαλλία υπάρχουν κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών, αλλά κυρίως εκεί είναι τα ζητήματα της οικονομίας που απορρέουν από τα σημαντικά προβλήματα που φαίνεται να έχει η γαλλική οικονομία. Θυμίζω ότι εκεί έχουμε το 27 και προεδρικές εκλογές. Έχουμε μία. Θα μου πει και εμείς δεν έχουμε εκλογές. Ναι, είναι, ξαναλέω, είναι διαφορετικά τα πράγματα και τα ζητήματα τα οποία εξελίσσονται στη Γαλλία. Κατά την άποψή μου, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλλιθέα. Βγάζουν με καρμπόν ανακοίνωση και μετά με ελαφρά συνείδηση αλλάζουν κόμμα και αντί να απευθύνονται στον κόσμο, λέει, που τους ψήφισε ή τους ζητά τώρα την ψήφο τους, με αξιοπρέπεια μαλώνουν στη Βουλή και σιγά την έκφραση που ακούστηκε. Έχουμε, λέει, και κατασκόπους κομμάτων που κάνουν θελήματα του αρχηγού εις βάρος του κόμματος που μέχρι τώρα αναπαύονταν. Δεν κατάλαβα τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Υποψιάζομαι για την κόντρα που υπάρχει μεταξύ της αναπληρώτριας εκπροσώπου του κόμματος του κ. Τσίπρα με έναν συνάδελφό της από το ΠΑΣΟΚ, εκεί είναι το θέμα. Να σας πω την αλήθεια, συγγνώμη που θα το πω, μην το παρεξηγήσετε. Δεν πολύ ενδιαφέρεται ο κόσμος. Όχι, στα σοβαρά ναι. Στα σοβαρά ναι, αλλά έτσι που έχουν γίνει τα πράγματα τώρα, εντάξει, η Βουλή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, η τωρινή Βουλή, των ζητημάτων τα οποία έχουν εξελιχθεί και της κρίσης και στην πολιτική. Φαίνεται από, από τον αριθμό των ανεξάρτητων βουλευτών σε διάφορα τμήματα του πολιτικού σκηνικού της χώρας. Καλημέρα Γιώργο, Πέτρον, μέτρον άριστον, το πάνε δεν πρέπει να λέγεται, ό,τι πεις. Αμαλώσουμε, θα αμαλώσουμε. Καλημέρα Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Σωτήρη, καλημέρα στην αγορά του Πηλίου. Άκουσα ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Αλήθεια είναι αυτό. 8 η ώρα το πρωί θα είναι εδώ παρέα με τον Άρη Πορτοσάλτε. Εφόλησης, λέει, μια συνέντευξη. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντοτε όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός για όλη την γκάμα. Και νομίζω ότι και εσείς μπορείτε να βάλετε ερωτήματα και να τα θέσει ο Άρης στο Πρωθυπουργό. Λοιπόν, γεια σου Τάκη. Καλημέρα. Τι, επέστρεψες, πάρα πολύ ωραία. Γεια σου γειτόνισσα. Αύριο δεν θα είμαι στη Λαϊκή. Χαιρετισμούς. Είπαμε, είναι στη γειτονιά σου, δεν είναι? Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον μισό λεπτό. Στον Δημήτρη που πάει στη δουλειά. Καλημέρα Δημήτρη. Ωραία αυτά που μου στέλνεις. Καλημέρα Ρουμπίνη, χαιρετισμούς. Να είμαστε καλά. Γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης είναι οδηγός σχολικού και είναι στην παρέα μας. Σε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που είσαστε στα σχολικά λεωφορεία, την καλημέρα μου. Να είστε προσεκτικοί. Όπως επίσης να πω καλημέρες. Το ξεχνάω κάθε φορά, γιατί μου στέλνουν καλημέρες, αλλά εγώ είπαμε, είναι και λόγω ηλικίας, τα ξεχνάω όλα αυτά. Στον κόσμο που δουλεύει στα νοσοκομεία μας, είτε είναι εφημερία και περιμένει να έρθει η ώρα να αποχωρήσουν, είτε αυτοί που πάνε τώρα για δουλειά, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, την καλημέρα μου σε όλους σας. Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη, στο Ρέθυμνο, υπέροχο το Ρέθυμνο, 17 βαθμούς Κελσίου με πολύ υγρασία λέει. Αλλά μόλις βγει ο ήλιος, καλοκαίρι λέει τις τελευταίες μέρες. Με έκανε τις ζημιές που έκανε, Μιχάλη μου. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Λεωνίδα. Καλημέρα στην Αμάρινθο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Προσωπικά λέει, αντιλαμβάνομαι ότι η αντιπολίτευση είναι, λέει, πολύ μίζερη, λέει, με το θέμα του Ρούμπιο. Εντάξει, προσπαθούν, παιδί μου, καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να διαφοροποιηθούν. Χθες άκουγα ένα πολιτικό αρχηγό. Αλλά εντάξει, εγώ μερικές φορές ξεφεύγω των ορίων και δεν πρέπει να το πω. Αλλά άκουα λοιπόν μια κριτική που έκανε για τον κάθετο διάδρομο και τα επιχειρήματα του στείλω ότι εμείς την κερδίζουμε από τον κάθετο διάδρομο και ακριβό το πληρώνουμε το LNG, αφήνοντας να διαφανεί, ρε παιδί μου, ότι μήπως πρέπει να ξαναπάμε, αδελφές μου, στη Μόσχα. Στο τέλος όμως της τοποθέτησης του ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός είπε ότι προφανώς θα γίνει, να γίνει, δεν είναι θέμα, αλλά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καθένας προσπαθεί να βάλει. Πώς να το πω ευγενικά για να μην παρεξηγηθώ, να βάλει μια ειδοποιώ διαφορά, κάτι να υπάρχει. Όλοι όμως καταλαβαίνω ότι επιθυμούν με τη σύγχρονη Ρώμη να έχουμε σχέσεις. Είτε ήταν οι προηγούμενοι, είτε είναι οι τωρινοί με τις ιδιορυθμίες τους, είτε είναι οι αυριανοί, όποια και αν είναι αυτή η αυριανή επιλογή του πολίτη, των Αμερικανών θέλω να πω, έτσι. Λοιπόν, Τάκη καλημέρα, Πετρέλαιο μου λέει 2-10. Εσύ Τάκη, εγώ είδα Πετρέλαιο 1-9, κάτσε ρε αδερφέ, διαφημίσεις, περίμενε, μην βιάζεσαι, ακόμα δεν είπαμε καλημέρα, το είδα, ναι. Λοιπόν, 2-10 λέει ο πρωτογενής τομέας, δει υποαφανισμό και ο μήνας δύναμη βγαίνει. Θα τρίβουν, λέει, τα μάτια τους στις εκλογές στα κόμματα εξουσίας, δεν τους σώζει, λέει, καμία μονή. Α, για τις επισκέψεις, λέει, στα μοναστήρια, Κι όμως ξέρεις, Τάκη, τι σημασία ή πώς επηρεάζουν τα μοναστήρια, που βέβαια δουλειά τους δεν είναι αυτή, δεν είναι δουλειά τους αυτή, αλλά δεν έχει σημασία. Πώς επηρεάζουν. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, όπως σωστά λέει ο νεαρός απέναντι μου, νεαρός τώρα, εντάξει, τρόπος του λέγει, τι να πω, Πέραντί μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης, κυρίες και κύριοι. Ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και ο Πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης στα μικρόφωνα. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι από αυτό το Σάββατο, 10 του μηνός, στις 9 το βράδυ και κάθε Σάββατο στην τηλεόραση του Sky, ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός, το The Voice of Greece Powered by Telecom, είναι και πάλι στην τηλεόραση του Sky. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται την Πάολα και όλοι μαζί αναλαμβάνουν να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδας. Στην παρουσίαση ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δίνει το δικό του ρυθμό πάνω και πίσω από τη σκηνή. Voice of Greece από αυτό το Σάββατο, 10 του μηνός, στις 9 το βράδυ, στην τηλεόραση του Sky.
1: Θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
8: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
8: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
7: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
8: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
10: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
11: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό. Να δω.

0: αξεσουάρ για δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σεσουάρια δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάτε.

τελευταίων εκεί στο Μακρυγιάννη. Αυτό πότε είναι η απόφαση? Η απόφαση είναι του 19. Πώς έχουμε σήμερα 26, σωστά? Δόξα το μεγάλο δύναμο. Ε, α, αυτά είναι. Λοιπόν, καλημέρα Λένα. Πρέπει κάτι να γίνει, όποιος είναι αρμόδιος να το κάνει. Κάποια στιγμή είχα ακούσει ότι, όχι είχα ακούσει, είχα μάθει γιατί ρώτησα, ότι δεν υπήρχαν, λέει, συνεργεία, δεν υπήρχαν κονδύλια για τα συνεργεία, κατεδάφισης κλπ. Άιτε, τώρα βρεις λύση. Λοιπόν, ωραία, ο φίλος μου ο Γιάννης έχει βάλει ερώτημα. Το σημειώνω για τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη που θα δώσει αργότερα στον Άρη Πρωτοσάλτε. Καλημέρα Κώστα, χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη στον Ασπρόπυργο. Καλό Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη, καλημέρα. Από τα καλοκαιρινά Χανιά, λέει ο Γρηγόρης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στην Κόρινθο. Λοιπόν, φεύγεις από Κορυδαλό και πας στην Κόρινθο, ρε θηρίο. Πας με αυτοκίνητο, πόσο σου κοστίζει η βενζίνη? Πω. Ακόμα και πετρέλαιο δηλαδή να καις. Εκτός και αν παίρνεις υπηρεσιακό, Νίκο. Αν παίρνεις υπηρεσιακό, είσαι σε καλό δρόμο. Α, τώρα που λέω υπηρεσιακό, παιδιά, κάπου πήρε το μάτι μου. Τώρα δεν είναι διαφήμιση αυτό που θα σας πω. Η Hellenic Energy εγκαινίασε, λέει, μονάδα αποθήκευσης μπαταριών συνολικής ισχύος 100 MW και δυνατότητα, λέει, αποθήκευσης 200 MWh. Είναι ένα, πώς θα το πει κανείς τώρα αυτό, είναι πάρκο μπαταριών. Η επένδυση, λέει, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ 50 εκατομμύρια, παιδιά. Αλλά αν το καλοσκεφτείτε, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι αν είχαμε τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, όταν το ρεύμα είναι τσάμπα, εντάξει, χαμηλές τιμές και λοιπά, αποθηκεύεις ρεύμα και το χρησιμοποιείς μετά. Λέει, ο στόχος του ομίλου είναι, λέει, οι ανανεώσιμες πηγές να αντιπροσωπεύουν το 1/4 της κερδοφορίας του έως το 2030. Σας θυμίζω ότι το Hellenic Energy είναι καύσιμα. Αλλά θέλουν να κερδίζουν στον όμιλο από τις ΑΠΕ. Ωραίο. Θα μου πεις, δύσκολα πράγματα, Ψάλτη. Εντάξει, δύσκολα πράγματα. Εν τω μεταξύ, να μην τα ξαναλέμε. Αν έχεις τη δυνατότητα την οικονομική, εντάξει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Όχι, τον Αβραάμο. Ο Αβραάμο λέει το εξής. Θέλει μπουφανάκι το πρωί, ζακέτα μέχρι τις 10 και κοντομάνικο, λέει, μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και μετά τα ανάποδα. Με γκαρνταρόμπα φεύγουμε από το σπίτι, λέει ο Αβραάμ. Άρε, Αβραάμ. Χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα. Καλημέρα. Σε όλη την πρωινή παρέα έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει, ο χαμός του 16χρονου, λέει, δεν πούλησε ως είδηση. Μόνο συγγενείς και φίλοι, λέει, έκλαψαν. Αλλά για το μαζονάκι γράφτηκαν, υπόθηκαν και θα υποθούν πολλά. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντα δεν ισχύει αυτό. Έτσι είναι. Παιδιά, δεν υπάρχει το. Τέλος πάντων, και για το μαζονάκι, με αφορμή αυτά που μαθαίνω κι εγώ κλπ. Εκεί είναι γυμνό το σύστημα τελείως. Είναι όλα λάθος. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Μην λέμε πολλά. Είναι να μην, σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή, να μην μπλέξεις σε λάθος χέρια για θέματα υγείας. Αν μπλέξεις σε λάθος χέρια, αν δεν υπάρξει ψυχραιμία είτε από σένα είτε από άλλο μέλος της οικογένειας, να πας και για μια δεύτερη άποψη, για μια τρίτη άποψη ενδεχομένως, έμπλεξες. Καλημέρα στον Αλέξιο, χαιρετισμούς, καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Ένας φίλος που υπογράφει ως Κρήτη με κινητό τηλέφωνο κλπ. Επαγγελματίας οδηγός, ξυπνητήρι, λέει. Ξυπνητήρι τι ώρα δηλαδή? Εγώ είμαι το ξυπνητήρι? Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Δημήτρη. Πριν το Δαφνί λέει χαμός και μου έχει στείλει και φωτογραφία. Για να δω τι γίνεται. Έχουμε ζητηματάκια. Για να δω. Ναι, όντως. Στο ρεύμα εξόδου στην Αθηνών, στο Χαϊδάρι, έχουμε σε κάποια σημεία πολύ πυκνή κίνηση πρωί-πρωί. Τώρα θα μας τα πει, όχι ιδέα, εδώ και ο Σκαραμαγκάς φορτωμένος. Περίεργος πώς. Τι γίνεται, παιδιά, πρωί-πρωί, έχουμε κανένα τροχαίο εκεί? Για βοηθήστε. Η άνοδος, λίγα πράγματα στο ποτάμι. Οκ, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Για πάμε να μην αφήσω κανένα παραπονεμένο σήμερα, το έχω βάλει τάμα. Καλημέρα, Άγγελε, χαιρετισμούς. Γεια σου, Σοκράτη. 19 χρόνια ακούς. Ρε θηρίο. Ρε χαρά στην υπομονή σου, ρε Σοκράτη. Καλημέρα, Σοκράτη, χαιρετισμούς. Γεια σου, Νοντά. Αυτό που είπε ο Τσίπρας για το ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας το ηλεκτρικό. Εντάξει, ρε παιδί μου. Άνθρωποι, είμαστε σφάλματα, κάνουμε τώρα. Δεν έγινε και τίποτα.
Ένοντα.

0: Α, εντάξει, τι να κάνουμε. Για, άμα έχεις μικρόφωνο πολλές ώρες μπροστά σου, λες και κάποια. Ε, τι λες κι εσύ. Ε, περίμενε, μωρέ, αμέσως. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο στη Χαλκίδα. Στα τρελά νερά. Oh. Μίλτο, καλημέρα στον Άφλιο. Χαιρετισμούς, καλό δρόμο. Γεια σου, Τασούλα, καλημέρα στα Σέρας. Καλημέρα, Γιάννη. Ωραία, ωραία. Βάζω το ερώτημα αυτό για τον Άρη Πρωτοσάλτε όταν θα έρθει η ώρα του Πρωθυπουργού στις 8 να τα πει. Δεν πρόλαβα να σας πω για την Κίμπερλι, αυτά που γράφει η Wall Street Journal. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης, ο οποίος σήμερα είναι ο γενικός, έχει το γενικό πρόσταγμα για το μαγκαζίνο, είναι απίκο. Θα τα πούμε 7 και 4 ελπίζω, και να προλάβουμε αυτά που έχουμε να κουβεντιάσουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Sky 100,3, καλημέρα σας.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Soft One.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο, γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Πάμε Breaking Ad.
13: Πάμε Breaking Ad.
12: Είναι κωμωδία.
13: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
13: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
12: Ε, τότε τι είναι εσύ? Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι?
14: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
15: Η ώρα είναι 7. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
16: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
17: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
16: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
18: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι.
3: Ή είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
18: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: ElectroTeam Marketos.
18: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
18: ElectroTeam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
18: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
18: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
18: ElectroTeam Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
18: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
19: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
20: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
19: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
20: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
19: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
21: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός σε μία ώρα από τώρα θα δώσει αναλυτική συνέντευξη στον Άρη Πρωτοσάλτη και στο ραδιόφωνο του Sky. Αιματηρή επίθεση με δράστες τρεις άνδρες και θύμα 32χρονων χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέξαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινούπολης και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν το πόρισμα μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους εμπορικής δραστηριότητας εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα, καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3. Και ο καιρός, γενικά έθωρο για σήμερα στην Αττική, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας από αυτά τα δύο σοβαρά τροχαία. Τα οποία είχαμε, τροχαίο λοιπόν σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας στις πρώτες πρωινές ώρες. Δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανοεγκεφαλικές κακώσεις. Τροχιό είχαμε και στη λεωφόρο Θηβών 196, όταν μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση υγείας των δύο επιβενών, των αναβατών, φέρεται να είναι σοβαρή. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε χθες ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Την ίδια ώρα, νέα άνοδο στι διεθνεί τιμέ του πετρελαίου δημιουργεί ανησυχία για νέε ανατιμήσει στα καύσιμα παρά την μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τι τελευταίε ημέρε στι τιμέ λιανική. Η μέση τιμή τη αμόλυβδη διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνηση στα 2,14, ενώ στο εγραέριο κίνηση στα 1,07. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
0: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρνέα, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις Κουριές εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Μια τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για χιλιετίες με την περιοχή αυτή.
22: Το μεσημέρι, πάντως, κατά τη συνάντησή του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρνέα της Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να βοηθήσουμε και εσάς ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά εγώ με το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους.
1: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα.
2: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος, είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά. Οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας.
22: Τροπολογία τώρα σε ό,τι μάλλον αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εχθές ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος.
23: Στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της Αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη.
22: Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει ακριβώς 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης ήλιου στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Τροπολογία τώρα για έκτακτη ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλλοίησης 50 λεπτά ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου στα τέλη του 26, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
24: Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως 70% και εσύ να το αρνείσαι, κύριε Κικίλια. Εμείς λοιπόν προτείνουμε σήμερα και καταθέτουμε συγκεκριμένη τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση της επαγγελματικής θαλάσσιας αλλιείας έως 50 λεπτά ανά επιλέξιμο λίτρο καυσίμου από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026 με αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.
22: Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστες τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για οσμή αερίου και να παραδώσουν τα αποτελέσματά τους μέχρι την Κυριακή. Τη διαγραφή από το Πασόκ του πρώην βουλευτή του κόμματος Δημήτρη Κωνσταντόπουλου ζητάει ένα πληρότερο εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Άννα Παπαδοπούλου, μετά το έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε τόσο εντός όσο και εκτός αέρα κατά τη διάρκεια παρουσίας του σε τηλεοπτικό σταθμό και δηλώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωση ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ελαφρέα ποτά πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για ελαφρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο με πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3 εμπλεκόμενοι. Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι η κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στην Γαλλία. Περισσότεροι από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και εχθές στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων με έτοιμα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Επεισόδια σημειώθηκαν εχθές κοντά στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχθηκε εμπεριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Εν τω μεταξύ, την πρόληψη 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία που αντιμετωπίζουν πολύ προβληματικές καταστάσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας, Εντουάρ Ζεφρέ. Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά drones στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο Σάββατο στις ΗΠΑ με τους Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές 3 Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Ο γεωργιστής της δεξιάς Μπολσονάρου έχει μικρό προβάδισμα έναντι του Προέδρου της κεντροαριστεράς Λουίς Λούλα ντα Σίλβα εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Ο μεγαλύτερος γιος του πρώην Προέδρου της άκρας δεξιάς Μπολσονάρου, 45 ετών σήμερα, φέρεται να προσελκύει το 49% των προθέσεων ψήφου, ενώ ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους Λούλα, 80 ετών σήμερα, το 45% κατά την έρευνα που παρουσιάστηκε χθες. Στην Καναδή, η ποιήτρια Ann Carson απονέμεται φέτος το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, αναφέρει η Σουηδική Ακαδημία. Η Καναδή ποιήτρια θεωρείται επίσης διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Εξάρχεια από σήμερα έως και τις 10 Οκτωβρίου 2031 λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού στο μετρό. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν περιορισμούς στο πλάτος του οδοστράματος Εστουρνάρης, Πυρίδων, Οστρικούπη και Αραχώβης, απαγόρευση στάσης και στάθμευση τμήματα των δρόμων και όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων την ώρα στην περιοχή των έργων.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός έφτασε τις 4 νίκες εχθές σε αριθμά παιχνίδια, παραμένοντας αήττητος στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ. Η τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο του εντός έδρας αγώνα απόψε 9-4 κόντρα στην Ανατολού Εφές. Και στο δεύτερο γύρο του Σανγκάι Μάστερς προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας πρωταθλητής, επικράτησε του Κίμερ Κόπεγιανς με 2-0 σετ.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
7: Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Άλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα σας, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Με εξαίρεση το Σκαραμαγκά, που παρουσιάζει σταθερά, εκτός απρόοπτου βεβαίως, μια συγκεκριμένη εικόνα, τις λεωφόρους δηλαδή Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, τα υπόλοιπα σημεία του Λεκανοπεδίου, όπως τις περισσότερες Παρασκευές, είναι ελαφρώς βελτιωμένα. Κι έτσι, ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, έχουμε μεν κίνηση από το Περιστέρι προς τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά είναι αραιό το μποτιλιάρισμα και όχι πυκνό όπως είναι τις υπόλοιπες ημέρες. Η κάθοδος της Κηφισού έχει χαμηλές ταχύτητες και σχεδόν καθόλου μποτιλιάρισμα. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου με αραιό μποτιλιάρισμα και αυτός, ομοίως και η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα ανατμήματα.
22: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στο κεντρικό ροθάλμο του Sky είναι η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
11: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, άνεμη νότη, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα, αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία εκεί έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή σε αρκετά μεγάλο μέρος της χώρας, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά και την κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Δημήτρη.
22: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 19 πρώτα λεπτά, 7 και 20 σχεδόν, είναι Παρασκευή, είναι η ένατη μέρα του Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ παρέα με την κυρία Χριστίνα Σούζη, ως συνήθως συμβαίνει.
1: Και πάλι καλημέρα σας.
0: Και πάλι καλημέρα σας, για να μας πείτε λίγο κάποια στοιχεία παραπάνω, γιατί θα έχουμε βροχούλες,
1: Ναι, ουσιαστικά ναι, θα έχουμε βροχές, αρκετές.
0: Okay.
1: Αλλά είναι ένα, για το Σαββατοκύριακο είναι ένα κανονικό φθινοπορεινό σύστημα.
0: Ωραία, μια χαρά, έτσι.
1: Με περισσότερες βροχές την Κυριακή και κυρίως στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα.
0: Okay.
1: Κυρίως. Δυτικά και βόρεια.
0: Ναι, μα το έχετε πει από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Μπράβο.
0: Στα δυτικά θα έχουμε.
1: Τις περισσότερες θα είναι εκεί. Μπράβο. Ναι. Θα βρέξει καλού, αλλά φαίνεται ότι θα είναι περισσότερο και τονότερα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά την Αττική, καλά, σήμερα ηλιοφάνεια θα έχουμε και θα φτάσει στους 29.
0: Oh.
1: Νομίζω. Μάλιστα. Ίσως και παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Θα δείξει.
0: 29. Μάλιστα.
1: Τώρα, αύριο, εγώ δεν πιστεύω ότι η Αττική θα βρέξει. Δηλαδή, αν υπάρχει μόνο μια πιθανότητα το μεσημεροαπόγευμα στα βόρεια του νομού.
0: Μάλιστα.
1: Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Η Κυριακή όμως φαίνεται ότι από το μεσημέρι και μετά, κυρίως από το μεσημέρι και μετά εδώ στην Αττική, θα είναι μια βροχερή ημέρα. Θα έχει καλές βροχές. Βροχές, δηλαδή κανονικά.
0: Εντάξει, ρε παιδί, πώς
1: βροχή. Εγώ συμφωνώ.
0: Τη βροχή.
1: Δεν φοβόμαστε καθόλου.
0: Και επίσης να μαζέψουμε και νεράκι, δεν έχουμε νερό.
1: Και απ' όλα, να έχουμε και να ζημιέ. Αυτό το σύστημα, να πω ότι δεν έχει να κάνει ζημιές. Είναι ένα κανονικό φθινοπορεινό σύστημα με βροχούλες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Απλά εκεί στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, ίσως και στα Δυτική Θεσσαλία, να είναι λίγο περισσότερα τα φαινόμενα την Κυριακή πάλι. Τη Δευτέρα πρόσκαιρα θα βελτιωθεί ο καιρός και η άλλη εβδομάδα πάλι έχει συστήματα το ένα πίσω από το άλλο. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Από Δευτέρα θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Εννοείται.
0: Θα πέσει η θερμοκρασία.
1: Θα πέσει η θερμοκρασία. Την Κυριακή λίγο και από Δευτέρα και κυρίως Τετάρτη, Πέμπτη περισσότερο και δεν μου φαίνεται να ξανανεβαίνει πολύ.
0: Δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Ναι, δεν μου φαίνεται.
0: Επίσης θέλω να σας πω, μου έχει ζαλίσει τον έρωτα ο νεαρός απέραντι. Ευτυχώς που δεν έχει τη μηχανή και θα βρέχει την άλλη εβδομάδα. Αλλά
1: ναι.
0: Κάτσε να έρθει η άλλη εβδομάδα.
1: Η άλλη εβδομάδα, ναι.
0: Βιαζόμαστε.
1: Αλλά ναι, άκουσα λύσου. Χάλασε.
0: Χάλασε.
1: Τι πάθαμε.
0: Ηλικία μπαίνει κι αυτή. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα, μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, κυρία μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, αυτά όσον αφορά τα ζητήματα με τον καιρό. Η κυρία Σούζη μας τα είπε αναλυτικά. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, Παναγιώτη. Σχετικά με τον 16χρονο ποδοσφαιριστή στη Θάσο, θα πω ότι πολλά γήπεδα σε όλη την Ελλάδα έχουν πρόβλημα. Και θα πω και κάτι άλλο. Επειδή έχω δουλέψει ως φυσικοθεραπευτής πολλά χρόνια στα γήπεδα, κυρίως στα αέραση τεχνικά, οι προπονήσεις πολλών ομάδων γίνονται χωρίς την παρουσία γιατρού ή φυσικοθεραπευτή. Ναι, όντως μπορεί να υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Εγώ δεν λέω. Ήρθαν και οι διευθυντάδες. Καλημέρα, Λάμπρο. Πάει στο κτήμα, λέει, στην Άρτα ο Λάμπρος. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Λοιπόν, και ο Γιώργος μου λέει: εμβληματική η τοποθεσία. Η Πνίκα, είναι θετικό το γεγονός, λέει, ότι ο δυτικός κόσμος δεν ξεχνάει πως ο πολιτισμός του ξεκίνησε από αυτό εδώ το οικόπεδο. Οι αρχαίοι πρόγονοι λοιπόν μας άφησαν μεγάλη παρακαταθήκη. Τώρα, βέβαια, τι κάνουμε εμείς που έχουμε το όνομά τους, το οποίο πρέπει να το τιμούμε και να πράττουμε αναλόγως, είναι άλλο θέμα, λέει, που χρήζει ανάλυσης. Δεν έχεις καθόλου άδικο, αγαπητέ Γιώργε. Συνήθως εμείς χρησιμοποιούμε και λέμε οι αρχαίοι μόνοι και οι αρχαίοι μόνοι και οι αρχαίοι μόνοι, αλλά οι μόνοι για τους επόμενους δεν ξέρω. Να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί εδώ η υπηρεσία με πιέζει λιγάκι. Κυρίες και κύριοι, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλετε από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Ο όμιλος Isomat ολοκλήρωσε την εξαγορά της Alpha Energy AVS, την οποία ανήκει το γνωστό brand ESA, λόγω της νεοσύστατης θυγαστρικής του εταιρείας Isomat Bitumen Ανώνυμη Εταιρεία, σηματοδοτώντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του όμιλου. Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της ανάδειξης της Isomat ως προτιμητέου επενδυτή στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης και μεταβίβασης της Alpha Energy AVS. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESA αποτελεί ένα καταξιωμένο brand το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του ομίλου Isomat στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Και για να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, Έχω να σας πω το εξής. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε άμεσα μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια: τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
18: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
19: Κόσμος 96,5.
20: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Δύο σοβαρά τροχιά με μοτοσυκλέτες τη νύχτα. Τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κράνιο-εγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη Λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπει της πορείας της. Πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα από την Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Σήμερα στις 8 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Πολιτικό υπόβαθρο βλέπουν οι αρχές πίσω από την αιματηρή επίθεση με έναν τραυματία χθες στην Ελευσίνα. Το θύμα, ένας 32χρονος, φέρεται να ανήκει στον αριστερό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις νεαροί δράστες είναι ακροδεξίοι, οι οποίοι δρούν στην περιοχή. Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα σήμερα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμία αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχειρήσεις στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα οχήματα και καπνικά προϊόντα. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τηλεκπαίδευση θα κάνουν τα παιδιά σήμερα στην Γκράβα, έτσι. Στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα το οποίο υπάρχει στη χώρα μας. Και επαναλαμβάνω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με οσμοί που ψάχνουν να βρουν υπηρεσίες εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, χωρίς να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τι είναι αυτή η οσμή, από πού προέρχεται και αν είναι επικίνδυνη για τα παιδιά και τους δασκάλους και τους καθηγητές που πηγαίνουν στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Ρε Σεημένη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψαλτή. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε. Παλαιότητα κτηρίων. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Από ποιο έτος υπολογίζεται η παλαιότητα?
1: Υπολογίζεται μετά την συμπλήρωση 2 ετών από την έκδοση της αδείας. Της οικοδομικής αδείας δηλαδή. Ή αν έχει αναθεωρηθεί η άδεια, ναι, από τη νέα άδεια. Δηλαδή χάνει παλαιότητα, χάνει δηλαδή ένα προτέρημα που έχει. Γιατί εφόσον είναι νεότερη η αναθεώρηση, ναι, η έκθεση που παίρνει στον έμφυα είναι μικρότερη, ναι, για μικρότερο χρονικό διάστημα.
0: Κατάλαβα. Η αλήθεια, η παλαιότητα πώς επηρεάζει τον έμφυα, κύριε Σεημένη? Μας δίνετε ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε και αυτό. Γιατί πάει με ένα χρόνο, μέχρι ένα χρονικό διάστημα και μετά δεν έχει κάποιο όφελος.
1: Ναι, εδώ έχει ένα πίνακα ο οποίος ξεκινάει από 5 μέχρι 20%. Αλλά η παλαιότητα, ο συντελεστής παλαιότητας που δίνεται στο έμφυα, ναι, είναι μέχρι τα 25 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρεί ο νομοθέτης δηλαδή ότι από τα 25 χρόνια και πάνω, ναι, στα 30 χρόνια δεν υπάρχει παλαιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει στο Υπουργείο, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνανε ανάποδο το χρονικό βάλει το πίνακα αυτό.
0: Ναι. Ισχύει η παλαιότητα στα ημιτελή κτίσματα, κύριε Σεημένη?
1: Όχι, στα ημιτελή δεν ισχύει. Ισχύει μόνο στα αποπαρατωμένα. Μας. Δηλαδή, εάν τυχόν είναι αποπαρατωμένο, ναι, θα πάρει την έκπτωση λόγω παλαιότητος. Επίσης, να πούμε ότι όταν εξετάται σε ποιο εξάμεινο από τα 2 κάθε έτους έχει βγει η οικοδομική άδεια.
0: Γιατί?
1: Αν έχει βγει το πρώτο εξάμεινο, ναι, είναι πάνω από 6 μήνες, θεωρείται ολόκληρο το έτος. Αν βγει όμως μετά την 1η Ιουλίου, η άδεια θεωρείται ότι είναι λιγότερο από ένα εξάμεινο.
0: Ναι.
1: Δεν μετράει σαν έτος παλαιότητος.
0: Ναι.
1: Το έχουν κάνει έτσι γιατί το έχουν απλοποιήσει, ας πούμε.
0: Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια.
1: Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, πιάνει ο νομοθέτης και ζητάει τη χρονολογία κατασκευής μέσω ενός δημόσιου εγγράφου. Δηλαδή να υπάρχει ένας προγενέστερος τίτλος κτήσης,
0: ναι,
1: να υπάρχει μια νομιμοποίηση για αυθαίρετο,
0: ναι,
1: να υπάρχει μια ένεξη από την ηλεκτροδότηση, να είναι δημόσιο έγγραφο.
0: Για να μπορέσει να εντοπίσει περίπου το χρόνο στον οποίο το σπίτι πήρε ρεύμα, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Στα διατηρητέα κτίρια τι ισχύει?
1: Κοιτάξτε, στα διατηρητέα κτίρια ισχύει, τα οποία ισχύει κανονικά η παλαιότητα. Αν έχουν ανακαινιστεί ριζικά,
0: ναι,
1: έστω και αν δεν θίγεται ο φέρον οργανισμός του κτιρίου, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις,
0: ναι,
1: η παλαιότητα υπολογίζεται 2 χρόνια μετά την έκδοση της αδείας ανακαίνησης.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε μόνο ότι αν έχουμε άδεια μόνο για χρήση ή για άδεια ανακαίνησης σε άλλο κτίριο, όχι σε διατηρητέο,
0: ναι,
1: αλλά που δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό,
0: mm-hmm,
1: σε αντίθεση με τα διατηρητέα που δεν τον ενδιαφέρει αν θίγεται ή όχι εσύ. Mm-hmm. Αλλά εδώ είναι να μην θίγεται, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητος. Δηλαδή, αν δεν θίγεται ο φέροντα οργανισμός, η άδεια ανακαίνησης για ένα άλλο κτίριο, κοινό κτίριο, δεν λαμβάνεται υπόψη για την αλλάξει η παλαιότητα. Ας πούμε, γίνεται κανονικά όπως γίνεται ο κανόνας. Ο κανόνας ο σωστός για όλους τους, για όλα τα κτίρια τα υπόλοιπα.
0: Okay. Τι γίνεται αν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης, κύριε Σεημένη?
1: Κοιτάξτε, στην άδεια κατεδάφισης δεχόμαστε όλοι και το κράτος και εμείς οι φορολογούμενοι ότι θα καταδαφιστεί το κτίριο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αξία, και εφόσον δεν υπάρχει αξία του κτιρίου, τότε δεν έχουμε συντελεστεί παλαιότητος.
0: Okay.
1: Να πούμε ότι η παλαιότητα αφορά μόνο το κτίριο. Οι ορισμένοι νομίζουν ότι κάνουν παλαιότητα και στην αξία του οικοπαίδου. Το οικόπεδο δεν χάνει την αξία του. Δεν έχει παλαιότητα.
0: Ναι, μιλάμε μόνο για το
1: κτίριο. Μόνο
0: κτίσμα,
1: για κτίρια.
0: Για το κτίσμα,
1: όλα αυτά που λέμε από την αρχή της κουβέντας μας, μόνο κτίρια αφορά.
0: Τώρα, πάμε και ακόμα ένα κομμάτι. Αν υπάρχει, λέει, κτίρια τα οποία στερούνται στέγης, σε εκείνη την περίπτωση τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, άμα στερούνται στέγης, ο νόμος θα θεωρεί, όπως έχουμε πει και άλλη φορά στον έμφυα, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κτίριο. Θεωρητικά δεν υπάρχει. Φορολογεί μόνο το οικόπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει κτίριο, δεν υπολογίζεται παλαιότητα σε ανύπαρκτο κτίριο. Έτσι, ναι.
0: Ωραία.
1: Να πούμε μόνο αν έχει την καλοσύνη. Όταν υπάρχει άδεια κατεδάφισης,
0: ναι,
1: δηλαδή το κράτος επιβάλλει να κατεδαφιστεί ένα κτίριο διότι είναι παράνομο,
0: ναι,
1: πρέπει εντός μηνός να κατεδαφιστεί. Και στην περίπτωση αυτή δεν βγάζουμε παλαιότητα. Αν όμως δεν καταδραστεί εντός μηνός, το κράτος επανέρχεται και λέει, θα μου δώσει την αξία του κτηρίου να τη φορολογήσω. Όπως και στο πρωτόκολλο καταδράψεις, που θυμίζω δεν επιβάλλεται από το κράτος, μόνος μου λέω να καταδραφήσω το κτίριό μου για να χτίσω ένα καινούργιο.
0: Έτσι, μάλιστα, αυτό, μάλιστα, μάλιστα.
1: Βγάζω μια άδεια για πρωτόκολλο. Άρα λοιπόν και στην περίπτωση αυτή πρέπει εντός μηνός να καταδραφήσω το κτίριο για να μην έχω πρόβλημα με την αξία του κτιρίου. Διαφορετικά θα υπάρξει αξία κτιρίου και θα τα φορολογηθώ για αυτήν.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα και λίγο στην Κυριακή. Τι θα έχετε στην Κυριακή καθημερινή, κύριε Σεμένη?
1: Κοιτάξτε, πώς μια επιχείρηση ελληνική, εταιρεία δηλαδή,
0: ναι,
1: δράσει στο εξωτερικό, είτε, ναι, στην Ευρώπη είτε στις τέτοιες χώρες,
0: ναι,
1: και εκεί έχει να πληρώσει όταν θα εισπράξει την αμοιβή της,
0: ναι,
1: θα έχει ΦΠΑ να αντιμετωπίσει και εισόδημα. Εδώ λοιπόν μετράει η μόνιμη εγκατάσταση που αν θα υπάρχει στο εξωτερικό. Το αναλύουμε εκεί και το λέμε τι πρέπει να κάνουν οι Έλληνες για να, ναι, τους βοηθήσουμε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και οι λογιστές και οι επιχειρήσεις.
0: Διάβαζα τις δύο προηγούμενες εβδομάδες για αυτά που γράψατε για τα δικαιώματα και τα οικονομικά δεδομένα συμπατριωτών οι οποίοι εργάζονται, ναι, είτε στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών είτε
1: σε διεθνείς οργανισμούς γενικά.
0: Ναι, ναι. Εντυπωσιακά, κύριε Σεμένη. Αλήθεια σας λέω που εγώ δεν είμαι πολύ φίλος όλων αυτών των πραγμάτων, αλλά ήταν πολύ ωραία, πολύ συνοπτικά και πολύ κατανοητά. Μπράβο.
1: Κοιτάξτε, πολλοί Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες δουλεύουν και με είχαν πάρει τηλέφωνο και με είχαν παρακαλέσει να το ανασχοληθώ με αυτό, επειδή είδαν ότι για τους απόδημους Έλληνες είναι αυτή η στήλη στην καθημερινή της Κυριακής.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αναγκάστηκα να το κάνω. Αναγκάστηκα σε εισαγωγικά. Με χαρά μου το έκανα. Αλλά
0: θέλω
1: να πω, λέτε, ήταν ένα θέμα που και εμένα με ευχαρίστησε που το έμαθα και εγώ για να το γράψω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεμένη. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στην Κάλυμνο, στον Γιώργο, ο οποίος έχει παράπονα. Μου λέει μια καλημέρα, μου λέει δεν μας λες εμάς εδώ πέρα. Γιατί να μην σας πω μια καλημέρα, παιδιά. Καθίστε καλά. Προφανώς. Καλημέρα σε όλους όσους στέλνετε μηνύματα. Μην έχετε ανησυχία. 102 και 8 είναι τώρα το Brent. Επειδή βλέπω ότι έχετε κάποια ανησυχία τι γίνεται με τα βαρέλια. Ξαναλέω πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα τώρα με το κόστος, το επιπλέον το οποίο πέφτει πάνω στα βαρέλια λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Έχουμε ζητηματάκια μικρά και μεγάλα. Τα ξέρετε, τα κουβέντιασαν και οι Υπουργοί Οικονομικών χθες. Eurogroup σήμερα έχει και Ecofin. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι μπορεί να υπάρξει όσον αφορά τη βελτίωση της κατάστασης σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πάμε σε κίνηση. Στον κύριο Κολιο Μιχάλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Διευθυντά. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν, για να μην χάσω χρόνο, να σας θυμίσω. Έχετε Nova. Τότε έχετε και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και τον προσφέρουν εντελώς δωρεάν χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και ξεκλειδώστε το Exclusive Nova Deal. Γιατί με τη Nova κερδίζετε παντού. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση. Ξαναλέω, η Isomat είναι εδώ και πολύ καιρό στην παρέα μας την πρωινή για να μας ενημερώνει. Και θα πάμε στον κύριο Κολιο Μιχάλη όσο νουπο. Εγώ όμως επειδή βλέπω, για να δω τι στοιχεία έχω, ναι, βλέπω κίνηση βεβαίως στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών, όχι σημαντικά προβλήματα, η άνοδος του ποταμιού βλέπω ότι έχει κίνηση, όχι τόσο πολύ όσο αναμένεται, τον βρήκαμε. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κολιο Μιχάλη, έλα Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι.
0: Για πες μας γρήγορα Δημητράκο.
2: Τι έχει αλλάξει επί της ουσίας από την προηγούμενη σύνθεση? Έχει αρχίσει και η κάθοδος της Κηφισού να γεμίζει αυτοκίνητα και η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου και του Σαβελοκήπου ανεβαίνοντας προς το Ψυχικό. Είχαμε ούτως ή άλλως το Σκαραμαγκά κίνηση στην άνοδο της Κηφισού και στην Κατεχάκη, Γιώργο.
3: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Σας θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι το All In, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου, κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky την ερχόμενη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 11 και 4 το βράδυ. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Γιαννός, η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει τη φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Στην ομάδα, ως special guest, παρακαλώ πάρα πολύ, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
15: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
16: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 47 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3. Το πρωινό μας Παρασκευή σήμερα. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάζουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου. Τον κάλεσα και να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή την ερώτημα που μας, με αφορμή το ερώτημα που μας έχει υποβάλει ο φίλος μου ο Μάνος για το ζήτημα των αυξήσεων στα ασφάλιστρα, στα συμβόλαια υγείας. Μάλιστα, αναφέρει σε μια, για μια συγκεκριμένη εταιρεία ο φίλος μας, που λέει υπάρχει μια αύξηση 16% σε σχέση με πέρυσι. Θυμίζω ότι έχουμε και άλλη μια κατηγορία ασφαλιστικών συμβολέων, τα μακροχρόνια, τα παλιά τα λεγόμενα, τα οποία οι εταιρείες δεν τα θέλουν. Και θυμίζω πάλι, επειδή τα είχαμε κουβεντιάσει με τον πρόεδρο, ότι είχε έρθει μια ρύθμιση, ή τέλος πάντων υπήρχε μια προσπάθεια μιας ρύθμισης να οριοθετηθεί η αύξηση. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει όριο στις αυξήσεις των συμβολέων, των ιδιωτικών συμβολέων υγείας?
1: Τώρα να σας πω, δυστυχώς υπάρχει, και λέω δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Γιατί έκανε ένα χρόνο να έρθει 1,5.
0: Ναι.
1: Η ρύθμιση αυτή λέει ότι παίρνουμε σαν δείκτη τον πληθωρισμό από την Ελστάτ.
0: Μάλιστα.
1: Και ουσιαστικά θα πρέπει να είναι 6,4%. Το οποίο είχε ανακοινωθεί. Έχει στην πράξη, δεν έχει καμία κατοχήρωση. Ναι. Έχουν γίνει πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις. Υπάρχει και αύξηση πάνω από το 16% που λέει ο κρατής σας.
0: Ναι.
1: Εδώ δείχνει ότι το Υπουργείο απλά κοιτάει. Και βέβαια είναι φοβερό, γιατί άργησε να νομοθετήσει, νομοθέτησε.
0: Αφού είναι νομοθετημένο, πώς γίνεται η υπέρβαση του ποσοστού? Δεν είναι παράνομο?
1: Τώρα θα σας έλεγα, η υπόθεση αφορά τον Υπουργό. Ο Υπουργός δεν μπορεί να
0: αργεί να
1: νομοθετήσει.
0: Ναι, μισό λεπτό, η πολιτεία. Ναι, οκ, συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι οι εταιρείες δεν ξέρουν ότι υπάρχει όριο. Ή το ξέρουν.
1: Υπάρχουν παραθυράκια στην ίδια την νομοθέτηση. Γιατί σε ένα κομμάτι της νομοθέτησης λέει παρά μόνον εάν αυξηθούν υπέρμετρα τα νοσήλια. Πρέπει να σας πω κάτι, γιατί αναφερθήκατε και στα εισόδια. Όλη αυτή η υπόθεση δεν σταματήσει ποτέ αν δεν μπει, να μπει φρένο, και είναι αυτό που έχω πει, να γίνουν τα πρωτόκολλα όπως γίνονται στο ΝΕΟΠΗ μεταξύ των ιδιωτικών νοσοκομείων και των ασφαλιστικών. Οι εταιρείες θα λένε ότι αυξάνουμε τα ασφάλιστα επειδή αυξάνουν τα νοσήλια. Αυτή η υπόθεση δεν τελειώνει ποτέ, και ποιος την πληρώνει? Την πληρώνει
0: ο καταναλωτής,
1: ο οποίος, πρέπει να σας πω, γιατί το συζητήσαμε όταν κουβεντιάσαμε, δεν είναι ο καταναλωτής ο ασφαλισμένος των 20-30 ετών. Αυτό σημαίνει είναι 55-60-65. Μπορεί να μην μπορεί να πάει σε εταιρεία αν του έχει συμβεί κάτι στην υγεία του αυτά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει πληρώσει 20-30 χρόνια ασφάλιση, όταν τη χρειάζεται να έχει φτάσει το ποσό πολύ ψηλά. Για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκατε στα εισόδια, ένα εισόδιο συμβόλαιο που το 2011 έκανε 1.000 ευρώ, είχε φτάσει το 2025 να κάνει 4.000 ευρώ. Mm. Αδυνατή να το πληρώσει. Έτσι ακυρώθηκαν 400.000 συμβόλαια, δηλαδή πάνω από το 50% αυτών που ονομάζουμε τα εισόδια, είναι αυτά που αναφέρεστε τα παλιά.
0: Ναι.
1: Η υπόθεση δεν τελειώνει, και μένω σε αυτό που λέτε που είναι σημαντικό. Εδώ υπάρχει νομοθέτηση που δεν υπήρχε για το 6,4, αυτό παραβιάζεται. Και απαντάω. Η δικαιολογία των εταιριών είναι ότι υπάρχει, όπως σας είπα, το παραθυράκι, παρά μόνο να είναι αυξηθεί, όπως λέγεται, ο ιατρικός δείκτης, δηλαδή αν εκεί έχουμε πληθωρισμό.
0: Εκεί δεν πρέπει λοιπόν, κύριε Χατζηδοδοσίου, δεν πρέπει να υπάρχει από εκεί λοιπόν και ασφαλιστική δικλίδα? Δηλαδή, αφού υπάρχει η ρύθμιση, φαίνεται ότι, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι κακή αυτό που θα πω, αλλά φαίνεται να κλείνει ο ένας το μάτι του άλλου. Και λέει, εντάξει, θα βάλω εγώ αυτό, αλλά κοίταξε να δεις, υπάρχει και το άλλο.

0: προσβάλλεται και η ασφαλιστική αγορά, η οποία έχει χώρο, είναι ανάγκη της εποχής μας και νομίζω ότι τη βοηθάει στο να μπορέσει να πάρει το κομμάτι που της αναλογεί. Θυμίζω στην Ελλάδα η ιδιωτική ασφάλιση έχει το 2,5%,
1: το πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Ερώτημα τώρα κάτι άλλο. Σας το έλεγα και χθες, γιατί έχω αρκετά ζητήματα από ακροατές, ότι στα ισόβια συμβόλαια φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις τους όρους των συμβολέων. Δηλαδή, εκεί που κάλυπταν κάποια πράγματα, φαίνεται ότι δεν τα καλύπτουν ή ψάχνουν να βρουν τρόπους να μην τα καλύψουν. Εκεί ο πολίτης, ο ασφαλισμένος πολίτης, πώς μπορεί να προστατευτεί? Από πού πρέπει να χτυπήσει πόρτα, γιατί όταν έχει να αντιμετωπίσει ανώνυμα μια εταιρεία, δεν βρίσκει λύση?
0: Καταρχήν, για να είμαστε σαφείς, οι όροι προβλέπουν ότι αποζημιώνεται κάποιος. Εάν μια εταιρεία δεν τον αποζημιώσει, μπορεί να προσβάλλει την απόφαση στα δικαστήρια.
1: Μάλιστα.
0: Το πρακτικά με ρωτάτε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το ερώτημά
1: σας.
0: Παρότι προβλέπετε πολλές φορές οι εταιρείες αρνούνται, ναι, έχει συμβεί αυτό. Και νομίζω ότι και αυτό το έχουμε κοβεντιάσει. Αυτό επίσης είναι μια αδυναμία της ελληνικής αγοράς, όπου θα πρέπει να τηρούνται οι όροι του συμβολέου, γιατί η εταιρεία ξέρει ότι αν πάτε στα δικαστήρια θα δικαιωθείτε. Απλά σε αυτή την περίπτωση λέει, αν το ποσό είναι τέτοιο, το οποίο εσύ θα μπει στη διαδικασία,
1: μάλιστα,
0: να πας στα δικαστήρια. Αυτό συμβαίνει σε όλα. Νομίζω ότι είναι επίσης μια αδυναμία της ασφαλιστικής αγοράς.
1: Πολλές αδυναμίες
0: πρέπει να λέω την αλήθεια. Κοιτάξτε,
1: παραδείγματος,
0: με ρωτάτε κάτι, κάνω 40 χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά δεν φοβάμαι να σου πω κάποιες αλήθειες. Δηλαδή, επειδή είπαμε για ένα περιστατικό, οι εταιρείες πρέπει να καταλάβουν ότι όταν κάτι πρέπει να το πληρώσουμε, να το πληρώσουν και να μην φτάσει στο σημείο ο πελάτης.
1: Να ταλαιπωρείται. Να πηγαίνει στα δικαστήρια.
0: Και να ταλαιπωρείται και να πάει στα δικαστήρια, αυτό που λέτε, γιατί αυτό δεν μας τιμάει, γιατί τα δικαστήρια, και εδώ να σας πω, το 99% των περιπτώσεων δικαιώνει τον ασφαλισμένο.
1: Να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Ο κύριος Χατζηδοδοσίου, ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, για αυτό το ερώτημα που έβαλε νωρίτερα ο φίλος ακροατής από χθες. Υπάρχει όριο αύξησης. Αφήστε τα παραθυράκια. Και για να κλείσω, γιατί θα κλείσω λίγο νωρίτερα σήμερα, θυμίζω μετά τις 8 εδώ στο ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΙ 100,3, καλεσμένος του Άρη Πρωτοσάλτε θα είναι ο Πρωθυπουργός. Επειδή με ρωτάτε, πήρε αναβολή για τις 4 Νοεμβρίου η συζήτηση στην Μίζωνα, διευρυμένη ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, που ήταν προγραμματισμένο να γίνει την περασμένη Τετάρτη. Εντάξει, πήρα αναβολή, επαναλαμβάνω, για 4 Νοεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Sky 100,3, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στον Sky ο Πρωθυπουργός της χώρας. Παρέα και με ρωτήσεις από τον Άρη Πρωτοσάλτε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.

0: περισσότερα.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάρ, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Regency, το αληθινό καζίνο.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.
9: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
10: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
11: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
10: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
11: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
10: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
12: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
10: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
13: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
10: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
13: Ανακατασκευές,
10: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
13: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
10: Έλεγχος air condition.
13: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
10: Μπαταρίες παντός τύπου.
13: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
10: Smart,
13: Ford,
10: Opel
13: και BMW.
10: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
13: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
13: Τηλέφωνο 26710-28963
10: και κινητό 6977-421078.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Marketos.
13: Το team των απαιτητικών.
14: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
15: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
14: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
15: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
14: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
15: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
14: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
15: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
14: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
15: Τηλέφωνο 26710-252-251.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Η μόνη σας επιλογή.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Της επισκέψεως του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Μια τυπική επίσκεψη, κατά την άποψή σας, τι άλλο περιέχει και, για να το πω λίγο ελληνότροπα, ποια ανταλλάγματα πήρε η Ελλάδα, τι συμφέρει στην πατρίδα μας, τι κέρδισαν οι Έλληνες?
18: Καταρχάς πρέπει να θυμίσουμε, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι η επίσκεψη αυτή έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων. Και θέλω να θυμίσω στους ακροατές σας ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετέχει σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους. Το έχει κάνει μια φορά μόνο, πήγε στην Ινδία πέρυσι, και η δεύτερη φορά που το έκανε είναι να έρθει στην Ελλάδα να περάσει 36 ώρες. Είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω και εγώ, και νομίζω ότι η επίσκεψή του αυτή επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σχέσεις οι οποίες έχουν προφανώς μια έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Άρα νομίζω ότι αναμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό. Ο κύριος Ρούμπιο ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως ενός αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, και ξέρετε, σε μια εποχή όπου στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει πολύ μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή, νομίζω ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα, ως προς τα αμυγώς αμυντικά ζητήματα, θέλω να επαναλάβω ότι πάει για πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, είναι να μπορεί να διατηρεί πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Εκεί ακριβώς εντάσσεται και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν, η αναβάθμιση των F-16, και βέβαια η επίσκεψη αυτή επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Θεωρώ λοιπόν ότι, και μερικές φορές ξέρετε, και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, και νομίζω ότι και η αναπαραγωγή που η επίσκεψη είχε στο εξωτερικό και το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην Πνίκα με την εικόνα της Ακρόπολης από πίσω του, είναι και μια ένδειξη της ήπιας ισχύως που η Ελλάδα ακόμα έχει, και του γεγονότος ότι δεν μιλάμε κι εμείς πολύ συχνά για την μεγάλη παρακαταθήκη της κλασικής Ελλάδος ως θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Όλα αυτά έχουν έναν ευρύτερο θετικό αντίκτυπο.
17: Εκτιμάτε ότι με αυτή τη φωτογραφία θα κινήσει ως την υποψηφιότητά του για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών ο κ. Ρούμπιο?
18: Αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, αν θα επιλέξει να είναι υποψήφιος ή όχι, είναι μια δικιά του προσωπική επιλογή. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή προσωπική σχέση και του Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος και προετοίμασε με άρτιο τρόπο μαζί με το επιτελείο του αυτή την επίσκεψη, και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτά δεν βλέπουν και τα φώτα της δημοσιότητας, να μπορεί κάποιος να σηκώνει ανά πάσα στιγμή το τηλέφωνο και να γνωρίζει ότι στην άλλη άκρη θα βρεθεί κάποιος που θα του σηκώσει το τηλέφωνο και να μπορεί να επικοινωνήσει, όχι μόνο για θέματα τα οποία είναι διμερεί, αλλά και για γενικότερα περιφερειακά ζητήματα, στα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς και έχουν ένα λόγο. Διότι εγώ θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα δεν είναι απλά απλά μια χώρα η οποία είναι ενταγμένη στο σκληρό πυρήνα της Δύσης. Είναι μια χώρα η οποία είναι και μια γέφυρα αυτή τη στιγμή προς την Μέση Ανατολή, προς την περιοχή του κόλπου και προς την Ινδία. Δεν αναφέρομαι τυχαία στην Ινδία, γιατί θεωρώ ότι αυτός ο νέος γεωπολιτικός και γεωοικονομικός διάδρομος, τον οποίο αποκαλούμε IMEC, Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, έχει καθοριστική σημασία για τη χώρα μας. Είμαστε ένας κρίσιμος κρίκος σε αυτήν την αλυσίδα, αρκεί να το δει κανείς το χάρτη, τις δυνατότητες που έχουμε στα θέματα διασυνδεσιμότητας. Και εκεί εντάσσονται βέβαια και τα μεγάλα έργα διασυνδεσιμότητας, όπως τα ηλεκτρικά καλώδια, τα οποία τελικά καταλήγουν στην πατρίδα μας.
17: Ναι. Τώρα, άρα η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, έχει το 3-1 συν και το αυτό που λέτε ότι απλώνεται και στο κομμάτι της Ασίας με την Ινδία. Το 3...
18: και, των χωρών του κόλπου, και εκεί θα μου πείτε τι σημασία έχει αυτό για μας. Δείτε μόνο τα κεφάλαια τα οποία έχουν επενδύσει ενδεικτικά, αναφέρω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σε μια εποχή όπου η αναζήτηση ξένων επενδύσεων ανάγεται σε κεντρική πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Προφανώς το να μπορούμε να έχουμε καλές πολιτικές σχέσεις, οι οποίες τελικά μεταφράζονται και σε επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην πατρίδα μας, έχει αναντήρητα θετικό αποτύπωμα για την ελληνική οικονομία.
17: Σας εγκαλούν και αναλυτές αλλά και από την αντιπολίτευση ότι αυτή η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ στη μια χειρότερη στιγμή για το κράτος αυτό, λόγω του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και των προβλημάτων που έχει και με τη δικαιοσύνη αλλά και με όλα όσα γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας. Βέβαια, αυτή η κριτική δεν λαμβάνει υπόψη το τι συνέβη την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά αυτό είναι, μην φύγουμε προς τα εκεί, ότι εμείς συμπλέγουμε στρατηγικά με το Ισραήλ σε μια κακή στιγμή για τη χώρα, γιατί αυτό αποδυναμώνει και το διπλωματικό μας κεφάλαιο.
18: Δεν θα συμφωνήσω με αυτή την εκτίμηση και θα πω ότι η στρατηγική σχέση της Ελλάδος είναι με το κράτος του Ισραήλ, όχι κατά ανάγκη με τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτή η στρατηγική σχέση, η οποία έχει πολλαπλά ωφέλη για την χώρα μας, να δώσω μόνο ένα παράδειγμα, ο θόλος του Αχιλλέα είναι ένα υπερσύγχρονο αμυντικό σύστημα. Νομίζετε ότι οι Ισραηλοί το πουλάνε σε οποιονδήποτε? Με πολύ προχωρημένη τεχνολογία και με δυνατότητα της πατρίδας μας να έχει την ιδιοκτησία και του software, του κώδικα, του πηγαίου κώδικα για την ανάπτυξη αυτού του συστήματος. Να λοιπόν ένα άμεσο όφελος από αυτήν την ισχυρή πολιτική σχέση. Θα έλεγα όμως, γιατί μπορεί να υπάρχει μια βάση σε αυτήν την κριτική, ότι αυτή η σχέση δεν έχει αποβεί εις βάρος των πολύ ισχυρών δεσμών που έχει η πατρίδα μας με τον αραβικό κόσμο, με την Παλαιστινιακή Αρχή, ούτε μας έχει εμποδίσει να εκφραστούμε ανοιχτά και να επικρίνουμε την κυβέρνηση του Ισραήλ όταν αυτή ξεπερνάει τα όρια. Όπως παραδείγματος χάρη έχει συμβεί επανειλημμένα στη Δυτική Όχθη, πιέζουμε για να πάμε από την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης Τραμπ στη Γάζα στη δεύτερη, αλλά έχουμε ασκήσει και θα έλεγα μια κριτική στο Ισραήλ, οπότε κρίνουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση κινείται με έναν τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με τις δικές μας αρχές και αξίες.
17: Μια που είπατε για το σύστημα το αμυντικό αυτού, την ομπρέλα του με την ονομασία Αχιλλέας, η Τουρκία ήδη νιώθει πίεση και θέτει μπροστά το επιχείρημα της περικύκλωσής της ακριβώς σε αυτήν τη στρατηγική σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ και την Κύπρο. Ακριβώς αυτό το σκέλος του των δοθέντων, λέτε να υπάρχει εμπόδιο στην επιτέλους αυτήν την ηλεκτρική διασύνδεση και όχι τηλεπικοινωνιακή της Ελλάδος με την Κύπρο.
18: Ηλεκτρική είναι η διασύνδεση.
17: Από τη στιγμή που έγινε εδώ και δύο χρόνια η ιστορία στην Κάσο, για την οποία χρεώθηκε η κυβέρνηση,
18: κακώς,
17: ότι είναι ήττα.
18: Κακώς το χρεώθηκε, διότι η έρευνα που έγινε στην Κάσο αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα εντός των χωρικών υδάτων. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο κ. Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό και αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κατά το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Αλλά το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Εξ αρχής ήταν ευρωπαϊκό έργο, διότι θέλω να θυμίσω ότι λαμβάνει παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρωπαϊκή επιδότηση. Και τώρα, βέβαια, με τη συμμετοχή της Γαλλίας και του γαλλικού επενδυτικού κεφαλαίου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, καταλαβαίνετε ότι πια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και την φίλη Γαλλία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες.
17: Θα μιλήσει η εταιρεία με την Τουρκία, κύριε Πρόεδρε.
18: Δεν θέλω να
17: επισέλθω. Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κ. Ρούμπιο,
18: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο πλαίσιο, μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω για λόγους που νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε.
17: Πολιτικά, μια τελευταία ερώτηση όμως, φαντάζομαι και να με συγχωρείτε, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αντιλαμβάνεστε πως μια αποτυχία θα τη χρεωθεί η κυβέρνηση, κυρίως ως προς την δεξιά, υπερδεξιά κριτική που δέχεται.
18: Κοιτάξτε,
17: ενδεχόμενη αποτυχία.
18: Να πω το εξής. Ναι. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοποτήματα στα εθνικά θέματα. Είτε η κριτική αυτή έρχεται από τα αριστερά, είτε έρχεται από τα δεξιά. Θα τους συνιστούσα να είναι πιο προσεκτικοί και να μην σπέβδουν με τέτοιο τρόπο να εκπέμψουν την εμπάθειά τους προς την κυβέρνηση και προς εμένα προσωπικά. Εδώ μιλάμε για εθνικά ζητήματα, στα οποία θα έπρεπε να υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο συνεννόησης. Δυστυχώς λυπάμαι, διότι αυτό το οποίο όλοι στο εξωτερικό μας πιστώνουν, ότι η Ελλάδα έχει ενισχυθεί σημαντικά, όχι μόνο οικονομικά αλλά και αμυντικά τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι το προσπερνούν στη χώρα μας ως να είναι κάτι περίπου αυτονόητο. Το γεγονός ότι μπορούμε σήμερα να έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα, αλλά ταυτόχρονα να δαπανούμε και 3,5% του ΑΕΠ μας στην άμυνα, δεν ήταν κάτι εύκολο. Και αυτό γίνεται από το υστέρημα του Έλληνα πολίτη. Αν δαπανούσαμε λιγότερα χρήματα στην άμυνα, θα μπορούσαμε να διαθέσουμε περισσότερους πόρους, για παράδειγμα για την ενεργειακή στήριξη. Το συμβόλαιο όμως το οποίο έχουμε υπογράψει με την κοινωνία, θεωρώ ότι προτάσει την ασφάλεια της χώρας ως το υπέρτατο αγαθό το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε. Και γι' αυτό και δαπανούμε αυτούς τους πόρους, γι' αυτό και αποκτούμε τις Μπελαρά, γι' αυτό και αναβαθμίζουμε τα F-16, γι' αυτό και επενδύουμε στον θόλο του στην ασφάλεια.
17: Τώρα θα σας θέσω δύο κριτικές από τον ίδιο χώρο που δημοσκοπικά τουλάχιστον είναι σε έναν ανταγωνισμό ποιος θα κερδίσει την δεύτερη θέση, δεδομένου ότι εσείς και το κόμμα σας προηγείστε εδώ και 8 χρόνια στις δημοσκοπήσεις έως σήμερα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Διάβασα λοιπόν ότι πρώτον, αφού ο κύριος Ρούμπι, όπως είπε και στη συνέντευξη του Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή, και το διαβάσαμε ευκρινώς θες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Αμερική να αφήσει να σκοτωθούν δύο εταίροι στο ΝΑΤΟ, γιατί εξοπλιζόμαστε, η μία κριτική, και από την άλλη άκουσα το ότι εσείς τα δώσατε όλα, ενώ ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πει όχι στα χωρίς ανταλλάγματα, δεν συμφωνώ με τη Σούδα και την πενταετία στις ανανεώσεις και τα σχετικά, διότι σε εκείνη την περίοδο ότι οι Τούρκοι έχουν πάρει ήδη τα F-35. Δηλαδή διάβασα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι η Τουρκία έχει πάρει τα F-35.
18: Κοιτάξτε, μου κάνει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι αναφερθήκαμε που αυτό μπορεί να ήταν ενδεχομένως και ένα επαναλαμβανόμενο σαρδάμ. Αλλά το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας, ότι οι πιλότοι μας σύντομα θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται, ότι ξεκινάμε τις πολύ σημαντικές επενδύσεις στη βάση της Ανδραβίδας για να τα υποδεθούμε, και ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον είναι εκτός του προγράμματος F-35, και περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Από και πέρα, ας το κρίνουν οι ακροατές σας αυτό, αν αυτό συνιστά υπεύθυνη στάση. Να πω μόνο το εξής. Και ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35. Και θα παραλάβανε 100 F-35, αν δεν έκανε το λάθος, να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Έψαξα μαζί.
17: Σε κάθε περίπτωση θα την προέβαλε ο ίδιος.
18: Και
17: την προέβαλε ο ίδιος.
18: Και να σας πω κάτι. Στο κάτω-κάτω, εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα. Αυτό το οποίο λέμε.
17: Να τώρα με αυτό που λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα σας πούνε ότι είστε εντοτικός. Πάλι η υπερδεξιά πλευρά θα πει Μητσοτάκης εντοτικός στον Ερντογάν.
18: Δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έκαναν διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο. Μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το γιακά και να του πούνε μην τολμήσει να πουλήσει F-35 στην Τουρκία. Φαντάζομαι ότι στου ίδιου θα αναφέρεστε. Αλλά επειδή εδώ κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, αυτό το οποίο η Ελλάδα μονίμως επιζητά είναι να έχουμε ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα. έναντι της Τουρκίας. Και πιστεύω ότι αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως σας είπα, από το υστέρημα του ελληνικού λαού.
17: Γι' αυτό εξοπλιζόμαστε. Παρά το γεγονός ότι μας εγγυάται η Αμερική ότι δεν θα μας αφήσει να πολεμήσουμε.
18: Κανείς δεν μπορεί τελικά να μας εγγυηθεί τίποτα αν εμείς οι ίδιοι δεν αισθανόμαστε πρώτα και δεν είμαστε ισχυροί. Και να πω και κάτι ακόμα. Είμαστε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ο κ. Τραμπ πριν από αρκετά χρόνια είπε κάτι με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, το οποίο ήταν σωστό. Ότι ουσιαστικά η Ευρώπη είχε χωρίσει την αμυντική της προστασία στις ΗΠΑ και δεν έκανε απολύτως τίποτα για να ενισχύσει τη δικιά της αμυντική βιομηχανία. Σε μια εποχή όπου έχουμε απειλές από τη Ρωσία, μεγάλη αναταραχή στον κόλπο, η Ευρώπη αποφάσισε ότι πρέπει να αποκτήσει η ίδια στρατηγική αμυντική αυτονομία. Αυτό σημαίνει παραπάνω επενδύσεις στην άμυνα. Προφανώς εμείς έχουμε ιδιαίτερους λόγους να το κάνουμε και γι' αυτό και επενδύουμε και περισσότερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους.
17: Πώς
18: αυτό...
17: είναι τα νερά στο Αιγαίο, κύριε Πρόεδρε?
18: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Αλλά...
17: έναν ελαφρύ κυματισμό.
18: Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές.
17: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο έχετε κατά νου?
18: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν και επειδή πολλοί έχουν σπεύσει να καταγγείλουν και την διακήρυξη των Αθηνών. Ένα από τα κεκτημένα της διακήρυξης των Αθηνών είναι ότι πια έχουμε ένα δομημένο πλαίσιο επικοινωνίας σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου, μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτά συμβαίνουν, ναι. και θα συμβούν και αυτό τον μήνα και πολιτικών επαφών βέβαια στο ανώτατο επίπεδο, ώστε αν, ποτέ δεν ξέρει κανείς πότε θα μπορούσε να προκύψει μια ένταση. Το πρώτο το οποίο φροντίζει κάποιος να διασφαλίζει είναι πάντα να μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, γιατί νομίζω ότι κανείς δεν επιδιώκει αυτή τη στιγμή την ένταση.
17: Ναι. Κατηγορείται, εγκαλείται μάλλον η κυβέρνηση, και σε έναν βαθμό μπορεί να κατηγορείται, ότι έχει μονοδιάστατη πολιτική, ότι δηλαδή είμαστε δεμένοι, συνδεδεμένοι στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι, βρε παιδί μου, δεν κάνουμε έτσι κάτι να κοιτάξουμε λίγο προς την Κίνα. Έχουμε στρέψει εντελώς την πλάτη μας στον πρόεδρο Πούτιν. Υπάρχουν κύκλοι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και επιχειρηματικοί που σας εγκαλούν για το γεγονός ότι έχουμε αποκόψει τις σχέσεις μας με τη Μόσχα.
18: Να τα ξεκαθαρίσουμε καταρχάς. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, η οποία μάλιστα είναι αποτυπωμένη σε συμφωνίες τις οποίες έχουμε υπογράψει. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ταυτόχρονα, όπως σας είπα και πριν, είναι μια χώρα που έχει οικοδομήσει ένα πολύ ισχυρό πλέγμα σχέσεων με χώρες του αραβικού κόσμου, με την Ινδία και με το Ισραήλ προφανώς. Από εκεί και πέρα η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία έχει επιτεθεί στην Ουκρανία. Και αυτό το οποίο συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία είναι πραγματικά ανατριχιαστικά, διότι φαίνεται ότι πηγαίνουμε από έναν πόλεμο όπου ουσιαστικά στόχοι ήταν μόνο στρατιωτικοί σε ένα πλήρη πόλεμο όπου
17: σκοτώνονται
18: συνέχεια άμαχοι. Και η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή τάχθηκε με το μέρος της Ουκρανίας, διότι ήταν αμυνόμενη και διότι κάπως πήγε να την εισβάλλει και να την κατακτήσει. Και το κάναμε όχι μόνο διότι αυτό επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, αλλά και οι κανόνες της ηθικής, αλλά διότι και εμείς ως χώρα είμαστε μια χώρα που έχουμε οικοδομήσει την εξωτερική μας πολιτική πάνω στο διεθνές δίκαιο και στο απαραβίαστο των συνόρων. Τώρα, αν στην πατρίδα μας υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι μπορεί να είναι φιλικοί προς την ρωσική ηγεσία, σίγουρα θα υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό αποτύπωμα. Όλοι θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει, αλλά δεν μπορεί, φαντάζομαι ότι θα συμφωνούμε ότι δεν θα ήταν καλό, ούτε δίκαιο, ούτε σωστό ο πόλεμος αυτός να τελειώσει με το να συντριβεί η Ουκρανία. Διότι έτσι θα είχε ουσιαστικά δικαιωθεί ο επιτιθέμενος. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας και ο ελληνισμός στον ΕΓΑ κουβαλάει ακόμα ανοιχτή την πληγή της Κύπρου, όπου 52 χρόνια μετά έχουμε να διαχειριστούμε μια εισβολή και μια κατοχή ενός σημαντικού τμήματος του νησιού. Άρα όλα αυτά τα αναδεικνύω, διότι ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα. Είμαστε μια χώρα που μπορεί να ασκεί μια υπεύθυνη εξωτερική πολιτική, η οποία σέβεται τις συμμαχίες της. Ρωτήσατε την Κίνα, είμαστε μια χώρα που έχει καλές σχέσεις με την Κίνα. Και δεν επιδιώκουμε σύγκρουση με την Κίνα, αλλά ταυτόχρονα εναρμονιζόμαστε και με την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Κίνα, διότι αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή βιομηχανία και σε έναν βαθμό θα έλεγα και η ελληνική βιομηχανία απειλείται από το γεγονός ότι στην Κίνα υπάρχει μια τεράστια παραγωγική δυνατότητα, επειδή η Κίνα επιδότησε για πολλές δεκαετίες πολλούς κλάδους της οικονομίας της, η οποία αν αφαιθεί παντελώς ανεξέλεγκτη, τα προϊόντα αυτά μπορούν να διαλύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα.
17: Και κλείνω με τον κάθετο διάδρομο. Είναι δεδομένο αυτό ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα?
18: Ο κάθετος διάδρομος ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος, για να το εξηγήσουμε απλά? Είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει ενεργειακές υποδομές τις οποίες διαθέτει, τους αγωγούς μας αλλά και τους σταθμούς επαναριοποίησης φυσικού αερίου, το οποίο μεταφέρεται υγροποιημένο, προκειμένου να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τους βορείους γείτονές μας. Κάνουμε μια επιλογή αυτό το αέριο στην παρούσα φάση να είναι αμερικανικό αέριο. Αλλά αυτές είναι εμπορικές συμφωνίες που αξιοποιούν ελληνικές υποδομές και αφορούν πρωτίστως τους βόρειους γειτονές μας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα, ότι η Αμερική και η κυβέρνηση αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδος. Θα μπορούσαν να το κάνουν και μέσω άλλης χώρας. Άρα νομίζω ότι εκεί αναμφίβολα το αποτύπωμα είναι θετικό και συνδέεται, θα σας έλεγα, και με μια συνολική επιλογή της χώρας μας. Από τη μία να επενδύσει στην πράσινη μετάβαση με πολύ γρήγορους ρυθμούς, από την άλλη να ψάξουμε κι εμείς να δούμε αν έχουμε φυσικό αέριο και το κάνουμε με αμερικανικές εταιρείες. Και όταν η Chevron, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στην Ελλάδα.
17: Είμαστε έτοιμοι για το, αν γίνει ο νόμος, τον περιμένουμε για τις γαλάζιες πατρίδες αναφορικός με αυτόν που θέλει να περάσει το τουρκικό κοινοβούλιο?
18: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Αφήστε να τον δούμε πρώτα. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατ' ελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία, αλλά μέχρι να δω κάτι, γιατί πολλές φορές προεξοφλούμε πράγματα τα οποία θα γίνουν και τελικά δεν γίνονται, δεν θα ήθελα να τα σχολιάσω δημόσια.
17: Σας απάντησε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή στο τελευταίο γαλάζιο γράμμα που στείλατε, όπως λέει ο κ. Σαντουλάκης?
18: Να πούμε μια κουβέντα για τα γαλάζια
17: γράμματα,
18: γιατί έχω στείλει πολλές επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι το γεγονός ότι οι επιστολές αυτές συζητιούνται και ακούγονται και πολλές φορές στο παρελθόν είχαν αποδώσει και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Να θυμίζω ότι ήμουν από τους πρώτους που με πάλι γαλάζιο γράμμα ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μεγάλη έκταση αντίδραση στον COVID και τελικά καταλήξαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έθεσε τα ζητήματα τότε του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID και έτσι άνοιξε ο τουρισμός μας. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έθεσε πάλι με επιστολή μου στην κυρία Βαντελάιεν τα ζητήματα της μετανάστευσης και ενός έκτακτου μηχανισμού σε περίπτωση που ξαναυπάρξει περιστατικό αντίστοιχο με αυτό που είναι στη Θέωτα, και η κυρία πρόεδρος επιτροπής ανταποκρίθηκε άμεσα και ήδη η Ευρώπη κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα χθες, το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση, αλλά εδώ θέλω να είμαι σαφής. Η παραπάνω ευελιξία πρέπει να λαμβάνει και υπόψη το γεγονός ότι σήμερα έχουμε μια μεγάλη αναταραχή στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων. Η Ελλάδα είναι σχετικά ασφαλής, διότι είμαστε μια χώρα η οποία παράγει πια πλεονάσματα, έχει κερδίσει την αξιοπιστία της, και επειδή σε καμία περίπτωση η χώρα και αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον δεν πρόκειται να ξεφύγει από τους στόχους τους οποίους έχει θέσει στον προϋπολογισμό και τους οποίους έχει επικοινωνήσει στην Ευρώπη.
17: Αποπληρώνει χρέος και δέχεται κριτική.
18: Ναι, άρα εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Απ' τη μία η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα.
17: Ναι. Την επισήμανση που θα κάνω τώρα μου την έκανε ο συνάδελφός μου Νίκος Φιλιππίδης. Υπάρχει μια αντίφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ένωση, στην Ευρωζώνη. 10 χρόνια πριν η Ελλάδα πιέζεται και ενδεχομένως σωστά, όπως λέγαμε τότε, να τυθασέψει τα ελλείμματά της και όλοι οι άλλοι μοίραζαν. Σήμερα που η Ελλάδα έχει μια δυνατότητα παραπάνω, την ώρα που οι άλλοι είναι σε μια κατάσταση κινδύνου προεξαρχούσης της Γαλλίας σε ό,τι αφορά στην τυθάσευση του ελλείμματός της και δεν βλέπουμε, βλέπουμε και τα προβλήματα που προκαλούνται ακριβώς γιατί αυτά δεν παίρνουν εύκολα στην κοινωνία. Αλήθεια, αυτό δεν είναι μια άνηση μεταχείριση, κύριε Πρόεδρε?
18: Σε έναν βαθμό έχετε δίκιο, αλλά προτιμώ να είμαι στη θέση που βρισκόμαστε σήμερα από τη θέση που ήμασταν πριν από 10 χρόνια. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κουβαλάει στις πλάτες ένα πολύ βαρύ χρέος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πατρίδας μας, από τη δεκαετία του 80 και μετά, μειώνουμε με μεγάλη ταχύτητα το δημόσιο χρέος. Άρα θα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας πολύ λιγότερο χρέος από αυτό το οποίο μας κληρονόμησε η προηγούμενη γενιά. Και για τη δικιά μας γενιά, κύριε Πρωτοσάλτε, μεγαλώσαμε εμείς με το βάρος του χρέους. Θέλω να θυμίσω ότι το χρέος εκτινάθηκε για πρώτη φορά επί Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 80. Και στη συνέχεια καμία κυβέρνηση ουσιαστικά δεν μπόρεσε να το ελέγξει.
17: Τώρα μεταξύ μας και επιδεινώθηκε μεταξύ 2-4-2-9.
18: Νομίζω ότι η πορεία του δημοσίου χρέους είναι καταγεγραμμένη και γνωστή σε όλους. Για πρώτη φορά λοιπόν μπορούμε αυτό το χρέος να το μειώνουμε και να λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι στα παιδιά μας θα κληρονομήσουμε μικρότερο χρέος. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής και αυτό αντανακλάται.
17: Πώς να το εξηγήσετε εδώ στους νέους, γιατί βλέπω, διαβάζω τις δημοσκοπήσεις και τα focus που κάνετε, focus group, ότι υπάρχει μια απόκληση τώρα με την νεολαία. Δεν είναι ένθερμη όσο ήταν το 23, ενώ για αυτά που τα δεδομένα που συγκεντρώνετε. Μπορείτε να τους νομίζετε, να τους μιλήσετε σε αυτό στους σημερινούς νέους?
18: Ξέρετε, ο σημερινός νέος που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον μεγάλης ανασφάλειας και αβεβαιότητας, όλα αυτά μπορεί να του φαίνονται ψηλά γράμματα και σε ένα βαθμό πρέπει να σας πω ότι το καταλαβαίνω. Και πρέπει να εξηγήσουμε με απλά λόγια γιατί το να έχουμε σταθερά δημόσια οικονομικά μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να κάνουμε πολιτικές για τους νέους. Να δώσω ένα παράδειγμα. Οι νέοι σήμερα μέχρι 25 ετών δεν πληρώνουν φόρο. Μηδέν φόρο εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Νέα παιδιά τα οποία ενδεχομένως όλοι να μπουν στα επαγγέλματα της τεχνικής εκπαίδευσης, κάτι το οποίο προωθούμε με μεγάλο ενθουσιασμό, μπορεί να αρχίσουν να δουλεύουν από τα 20-21, τα 18 ενδεχομένως, και να κερδίζουν καλά χρήματα και να μην πληρώνουν φόρο. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Θα μπορούσαμε να το κάνουμε πριν από 10 χρόνια? Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Σήμερα για τον νέο ο οποίος σπουδάζει και ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πραγματικό πρόβλημα στέγης, με χαρά να το συζητήσουμε και στη συνέχεια, δίνουμε επίδομα στέγης. Αν συγκατοικείς μάλιστα, είναι κάτι το οποίο πάντα το ενθαρρύνω, το επίδομα αυτό είναι 2.500 ευρώ. 2.500 ευρώ επί 2, 5.000 ευρώ. 2.500 ευρώ επί 3, αν 3 παιδιά επιλέξουν να είναι μαζί, είναι 7.500 ευρώ. Καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόστους ενοικίου για ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην βρει μια θέση σε μια φοιτητική στέγη. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει εάν τα δημόσια οικονομικά ήταν στην κατάσταση που τα παραλάβαμε ή στην κατάσταση που βρέθηκαν πριν από 10 χρόνια. Να λοιπόν γιατί η υγεία των δημόσιων οικονομικών τελικά αντανακλάται σε καλύτερο διαθέσιμο εισόδημα και περισσότερες ευκαιρίες. Και να πω και κάτι ακόμα, έβλεπα εκεί στην τηλεόραση από την τηλεόραση του Sky κάποια πλάνα από την πολύ μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός, την οποία πήγα και εγγενίασα χθες. Αυτή θέλω να θυμίσω ότι ήταν μια επένδυση που πέρασε από 40 κύματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ την πολέμησε λυσαλέα. Και χθες που πήγα αισθάνθηκα πραγματικά μια μεγάλη χαρά, διότι είδα ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε με τέτοια μεγάλη επένδυση, με μεγάλο σεβασμό προς το περιβάλλον και με ένα πολύ αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο.
19: Κόσμος 96,5.
20: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
21: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
20: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόρχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
21: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
22: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
23: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Ομάδες.
18: Κυβερνήσεις, εκλογές κάνουν.
17: Είστε μόνο σε αυτή την άποψη της θεσμικής αξιοπιστίας.
18: Μα δεν είναι μόνο, θεσμική αξιοπιστία, είναι και πολιτική σταθερότητα. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Διότι οι εκλογές οπωσδήποτε δημιουργούν μια αναταραχή, ειδικά όταν γίνονται προώρα. Και θέλω να θυμίσω ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι για να πας σε εκλογές πρέπει να έχεις ένα μείζον εθνικό λόγο. Μόνο αυτή τη στιγμή τέτοιον λόγο εγώ δεν το βλέπω. Αντίθετα, επιμένω ότι πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο να ξεκολουθούμε να σταθεροποιούμε.
17: Δεν είναι λόγος η ακρίβεια ή το ότι δεν μπορώ να γεμίσω το ρεζερβουάρι διότι κοστίζει
18: τα κάψουλα. Να αφήσω το εξής.
17: Οι επαγγελματίες μετά το πετέλαιο κίνησης,
18: και δεν μου λέτε,
17: που τους δώσατε βέβαια.
18: Λοιπόν, και γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε?
17: Όχι, ότι η λογική είναι ότι αν γίνουν αργότερα, μπορεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τέτοιες δυσκολίες που θα πληγεί δημοσκοπικά και θα φανεί ότι πέφτει. Δηλαδή, ότι δεν έχει τις δυνάμεις που κατάει ως σήμερα.
18: Η κυβέρνηση έχει δείξει μια. Η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει μια, δηλαδή μια εντυπωσιακή πολιτική αντοχή.
17: Πού οφείλεται, νομίζετε, κύριε Πρόεδρε?
18: Και σταθερότητα. Απλά να πω και κάτι ακόμα. Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας. Και αυτό το οποίο δεν θα δεχόμουν ποτέ είναι να κατέβουν τελείως τα μολύβια και να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση θα σταματήσει να κυβερνά. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δείτε το νομοθετικό έργο το οποίο παράγουμε και έχω ξεκαθαρίσει και στους υπουργούς. Τους ζήτησα μάλιστα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους επόμενους 6 μήνες. Τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να ολοκληρώσουμε για να μπορούμε να κρυθούμε εν το συνόλο για το κυβερνητικό μας έργο. Και βλέπετε ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν πολλά παραδοτέα. Ακόμα τα οποία υλοποιούνται. Δείτε αυτό με όλα αυτά τα οποία γίνονται στον τομέα της υγείας, όπου πραγματικά έχει δρομολογηθεί μια πολύ εντυπωσιακή αναβάθμιση των υποδομών της υγείας.
17: Όλα αυτά τα οποία. Πολύ πράγμα να υποθέτω. Αυτό το περιφέρεται σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή πηγαίνει από σημείο σε σημείο.
18: Αυτή δεν είναι.
17: Δεν είναι η δουλειά του.
18: Νομίζω η δουλειά του Υπουργού είναι να μιλάει για τα θέματα υγείας. Και να αναδεικνύει ότι πράγματι εδώ υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή. Και εγώ καταλαβαίνω, μια και πήγατε και την κουβέντα, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μερικές φορές πολώνει και είναι και πολύ εκφραστικός και πολύ εκδηλωτικός, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στον τομέα της υγείας έχει γίνει μια σημαντικότατη πρόοδος. Και επειδή είχαμε δεσμευθεί το 23 ότι στη τετραετία θα δρομολογήσουμε ένα ΕΣΥΠ και το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο αυτό το οποίο παραλάβουμε, αυτό γίνεται. Και ρωτήστε τους ίδιους, αξίζει τον κόπο να ρωτάμε μερικές φορές τους ασθενείς τους ίδιους.
17: Στην υγεία γίνεται, πολύ ωραία. Είμαι στην καθημερινότητα. Στην υγεία γίνεται και ξέρετε ότι μου αρέσουν πολύ τα θέματα της καθημερινότητας, της ζωής μας. Ναι. Ποιο θέμα, κατά την άποψή σας, νομίζετε ότι για να πείτε, ζητάω, εσείς τώρα τι λέτε, ζητάω ζητώ μια τρίτη τετραετία. Αλήθεια, για ποιο λόγο να σας ψηφίσουμε, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή, τι εγγυάστε εσείς ότι θα συμβεί την επόμενη την τρίτη τετραετία?
18: Καταρχάς, νομίζω ότι όποιος εγγυάται αυτή τη στιγμή στην πολιτική να τον αντιμετωπίζετε πάντα. Καταρχάς, εγγυόμαστε, θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ και θα δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά να πάμε τη χώρα πιο ψηλά. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη τώρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι? Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Έχω θέσει ένα στόχο να έχουμε σταθερά διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη και να τρέξουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τις επενδύσεις που
17: χρειάζεται.
18: Θα σας πω πόσο το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, για να μπορούν να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα φιλικό ρυθμιστικό πλαίσιο, μια πολιτική σταθερότητα η οποία θα στέλνει ένα μήνυμα στους επενδυτές ότι μπορείτε να έρθετε εδώ και να μην αναρωτιέστε εάν θα αλλάξει η κυβέρνηση σε 3 ή σε 6 μήνες. Γι' αυτό και ξέρετε, ανοίγω παρένθεση, επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Διότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Ο ένας θα λέει ότι φταίει ο άλλος για την όποια καθυστέρηση. Και νομίζω ότι αυτό δεν υπηρετεί την χώρα σήμερα. Έχουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες ακόμα πρέπει να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε. Δικαιοσύνη. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, πρέπει να ολοκληρωθούν. Χωροταξικό σχεδιασμό. Πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, οι βιομηχανικές περιοχές για το που θα πάνε οι επενδύσεις. Όλες αυτές είναι παρεμβάσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται τεχνικές, είναι όμως εξαιρετικά σημαντικές. Και από εκεί και πέρα, η τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος θα διαχειριστεί αυτό το τσουνάμι το οποίο έρχεται, με τα θετικά του και τα αρνητικά του? Η επόμενη τετραετία θα είναι τετραετία που θα αλλάξουν τα πάντα, κύριε Πρωτοσάλτε. Θα αλλάξουν τα πάντα ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, ως προς την κλιματική κρίση, ως τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις.
17: Γιατί όμως λέτε, μπορεί να το κάνω και δεν μπορεί να το κάνει ο Αντουλάκης? Δεν μπορεί να το κάνει ο τύπος.
18: Προσέξτε, εγώ δεν λέω ποιος δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό αλίμονο. Αυτό είναι η κρίση των πολιτών. Μακριά από εμένα τέτοια αλαζονία. Εγώ λέω ότι έχουμε κυβερνήσει 7,5 χρόνια. Είμαι αυτός που είμαι, με τα καλά μου και τα στραβά μου. Έχω πια μια συμπυκνωμένη εμπειρία, αλλά έχω και μεγάλη όρεξη να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια και να με κρίνετε και να με αξιολογήσετε συγκριτικά. Εγώ να πω ότι είμαι καλύτερος από τον Αντουλάκη. Δεν θα το πείστε ποτέ από μένα αυτό.
17: Τώρα ρίξατε το άγκιστρο, εσείς. Εγώ θα το πήγαινα εκεί, αλλά εσείς ρίξατε τη λέξη. Αλαζονία. Επειδή διατυπώθηκαν πρώτα απ' όλα από την κυρία Μπακογιάννη, ακολούθησαν και άλλοι, και ο κύριος Κερίδης. Διατυπώθηκαν αυτά τα ζητήματα της αλαζονικής συμπεριφοράς των υπουργών ή και κάποιων βουλευτών με ατυχείς δηλώσεις και τα σχετικά. Μαζεύεται το πράγμα, νομίζετε? Ή όσο θα πηγαίνουμε στις εκλογές θα είναι η ανάγκη τέτοια του ανταγωνισμού για τον σταυρό προτίμησης που θα διατυπώνονται λάθος πράγματα με τον χειρότερο
18: τρόπο. Ξέρετε κάποια κυβέρνηση παντού στον κόσμο η οποία κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για αλαζονία? Δυστυχώς η άσκηση της εξουσίας στο μυαλό των πολιτών μπορεί να είναι να είναι ταυτισμένη με αυτό το οποίο κάποιοι αντιλαμβάνονται ως αλαζονία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή και όσο περισσότερο είμαστε έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινωνική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί δεν το βλέπω, γιατί οι πολίτες δεν το ανέχονται. Και επειδή οι υπουργοί και οι βουλευτές τελικά εκλέγονται με σταυρό, και νομίζω ότι αυτό είναι μια ομορφιά της δημοκρατίας μας, ότι ανταγωνίζεσαι όχι μόνο για την ψήφο στο κόμμα, αλλά και για την ατομική προτίμηση του πολίτη. Πιστεύετε ότι οι πολίτες σήμερα ανέχονται τέτοιες συμπεριφορές? Ο πρώτος ο οποίος θα τιμωρηθεί από μια αλαζονική συμπεριφορά θα είναι ο ίδιος ο οποίος θα υποπέσει σε ένα τέτοιο εντός εισαγωγικών παράπτωμα, διότι ξέρει πολύ καλά ότι οι πολίτες δεν το ανέχονται. Σε μια εποχή όπου υπάρχει δυσκολία στην κοινωνία, όπου πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα, νομίζω ότι έχουν μια απέτηση για το ήθος και το ύφος της εξουσίας, η οποία σίγουρα δεν συνάδει με την ιδέα ότι εμείς είμαστε εκεί, είμαστε αναντικατάστατοι, ούτε θα πω εγώ ποτέ ότι...
17: Πάντως, ως προς την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού, υπάρχει θέμα, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, συζητείτε ευρέως στην κοινωνία, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, όπως ας πούμε ο φίλος σας, ο κ. Κοντογιανόπουλος, που το θέτει με επιτακτικό τόνο, και ο Ανδρέας Δημιώτης, ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, αλλά δεν σας βλέπω ότι.
18: Μισό λεπτό.
17: Ότι εκεί, πώς θα το πω, δεν είναι μια θετική ματιά σε αυτά.
18: Κοιτάξτε, καταρχάς, άμα δείτε το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω ότι έχουμε δώσει πολλές ευκαιρίες σε πολλούς νέους ανθρώπους, και έχουν αναδειχθεί νέα πρόσωπα στα κοινά που δεν τους ξέραμε καθόλου πριν από κάποια χρόνια. Και θεωρώ υποχρέωσή μου πάντα να δίνω ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να δοκιμάζονται και να κρίνονται τελικά από την ποιότητα της δουλειάς τους. Όμως στέκεστε σε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Έχουμε μεγάλη δυσκολία σήμερα να προσελκύσουμε νέους σοβαρούς ανθρώπους στην πολιτική. Και αυτό γίνεται αφενός γιατί εκ των πραγμάτων πάντα η πολιτική θα πληρώνει λιγότερο από τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει την επιλογή να βγάλει περισσότερα χρήματα θα επιλέξει τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι πρόβλημα το οποίο το έχουμε και στους δημόσιους υπαλλήλους. Μηχανικοί, για παράδειγμα, οι πληροφορικάροι δεν βρίσκουμε εύκολα στο δημόσιο. Πρέπει να σκεφτούμε πώς ενδεχομένως μπορούμε να τους πληρώσουμε λίγο καλύτερα για να τους προσελκύσουμε. Και ταυτόχρονα, όποιος μπαίνει στην πολιτική σήμερα, θα υποστεί επιθέσεις κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος, η οικογένειά του, που μπορεί να μην τις αντέχει. Και να σπίσει, γιατί να μπλέξω εγώ. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Ξέρετε, ίσως η γενιά των γονιών μας να υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι μπαίνω στην πολιτική για να υπηρετήσω το δημόσιο καλό. Και κατά κανόνα δεν θα πω η πιο καλή, αλλά πολλοί άνθρωποι με πολλές δυνατότητες σκεφτόντουσαν μια διαδρομή στα κοινά ως επιλογή.
3: Αυτά που έλεγε ο Στέφανος Μάνος, αυτό που έλεγε ο Στέλιος Ράμφος, αείμνηστη, εξέπεσε το ηθικό στην πολιτική, έτσι δεν είναι, δυστυχώς.
18: Να ήταν μόνο ελληνικό πρόβλημα δεν είναι. Άρα το ποιους προσελκύουμε.
3: Δεν σας ενδιαφέρει να το πάτε και προς τα εκεί, γιατί δεν θέλω να πω ότι να πείτε να φτιάξουμε λίγο το πολιτικό σύστημα, να το αφήσουμε και αυτό να είναι καλύτερο όπως το χρέος στα παιδιά μας.
18: Βεβαίως και με ενδιαφέρει, αλλά εκεί φοβάμαι να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, επειδή έχουμε σταυρό, και ο σταυρός έχει τα πέρα του και τα κατά του. Και εγώ έχω προβληματιστεί πολλές φορές μέσα μου αν είναι το κατάλληλο, σύστημα. Υπάρχει όμως και η τελική κρίση αφορά και τους πολίτες.
3: Εκεί καταλήγεται πια, ότι να υπάρχει ο σταυρός.
18: Καταλήγω στο να υπάρχει ο σταυρός με πολλές διαβουλεύσεις και με πολλές συζητήσεις και με συναδέλφους βουλευτές. Καταλήγω ότι αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από ό,τι μειονεκτήματα για έναν λόγο βασικό. Ότι πια έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόστημα του πελατειακού κράτους. Διότι αν.
3: Αλλά όχι τη διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε. Όχι. Συγγνώμη που βάζω συνέχεια θέματα.
18: Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτη, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βγάλεις μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρεις ένα κρεβάτι εντατικής, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτι εντατικής, ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
3: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται δουλειά στο δημόσιο αν δεν δώσεις μίζα.
18: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιος το λέει αυτό να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων, αλλά ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς όλοι τα παίρνουν. Τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν. Αυτοί οι αφορισμοί όταν δεν είναι συγκεκριμένοι τορπιλίζουν συνολικά την εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα. Είχαμε τέτοια φαινόμενα και προβληματικές καταστάσεις προφανώς. Και πείτε μου εσείς ένα σύστημα εξουσίας το οποίο να μην αντιμετώπισε. Όχι στην Ελλάδα μόνο, παντού στον κόσμο.
3: Ορίστε, θα σου πούνε το ΟΠΕΚΠΕ. Έσκασε στα χέρια του.
18: Έσκασε, βεβαίως. Και το διορθώνουμε. Μα το ομολόγησα. Και προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε πριν εκκινήσει και δεν τα καταφέραμε. Και αναγκαστήκαμε να πατήσουμε το κουμπί, το πυρηνικό κουμπί και να διαλύσουμε τον ΟΠΕΚΠΕ και να τον εντάξουμε στην ΑΔΕ με μεγάλα προβλήματα στην μετάπτωση. Τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας και με μεγάλη προσπάθεια. Καταφέρνουμε και κάνουμε τις πληρωμές σωστά. Αναλάβαμε το πολιτικό κόστος και το βάρος, ας το πούμε, του να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν κρυφτήκαμε όμως. Είπαμε ότι θα το φτιάξουμε το σύστημα και θα το φτιάξουμε καλά από την αρχή. Διότι αν υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις επιδοτήσεις, η πρώτη ωφελημένη θα είναι η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κοινοτρόφων που είναι έτοιμη.
3: Ναι. Πιείτε λίγο νερό για να πείτε. Εγώ είμαι πολυβόλο τώρα εδώ και έχω τη μία ερώτηση πάνω στην άλλη. Αλήθεια, αυτό το μοντέλο, μια που είμαστε εκεί τώρα, ένα πολύ σύντομο. Αυτό το μοντέλο των αγροτικών συνεταιρισμών αλλά Ολλανδία το σκέπτεστε να το συστήσετε στην Ελλάδα.
18: Καταρχάς, έχουμε αγροτικά.
3: Κάποια παραδείγματα υπάρχουν, γεγονός είναι.
18: Αρκετά
3: υπάρχουν.
18: Και αυξάνονται. Ναι. Μα γιατί από την πρώτη τετραετία είπαμε κάτι απλό. Αν είσαι μέλος σε συνεργατικό σχήμα, θα πληρώνεις 50% λιγότερο φόρο. Άρα δώσαμε πολλά κίνητρα στους αγρότες να συνεργαστούν. Και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε οικονομίες κλίμακος και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ωραίων συνεργατικών σχημάτων, τα οποία είναι ανταγωνιστικά και εξαγωγικά. Και αυτό είναι το μέλλον. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό, και γι' αυτό και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά τα ποσοστά στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλά σε σχέση. Αναφερθήκατε στην Ολλανδία, είναι ίσως η χώρα πρότυπο ως προς την συνεργασία στον πρωτογενή τομέα. Αλλά πολλά πρέπει να αλλάξουν στον πρωτογενή τομέα. Και μας και με ρωτήσατε για μεγάλες προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας. Ο πρωτογενής τομέας θα έλεγα ότι είναι στις τρεις μεγάλες προτεραιότητες, στους τρεις μεγάλους εθνικούς στόχους που πρέπει να θέσουμε προκειμένου να μπορέσουμε να ανατάξουμε όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά να ενθαρρύνουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και να κρατήσουμε τον κόσμο στην ύπαιθρο.
17: Αστιγματισμό θα κάνετε στην κυβέρνηση?
18: Όχι.
17: Η εκπαίδευση είναι ένα θέμα που θα θέλατε, κύριε Πρόεδρε, η εκπαίδευση πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, δηλαδή, αλλά να τα αλλάξετε όλα. Δεν λέω ότι δεν έγιναν. Έκανε και προσπάθειες και η κυρία Κεραμέωσα έκανε μέχρι ενός σημείου. Ο κύριος Πιερακάκης έκανε το τριτοβάθμιο ιδιωτικό, θα το συζητήσουμε αυτό τώρα αμέσως μετά. Η κυρία Ζαχαράκη συνεχίζει, αλλά κάτι που να πείτε, μπαίνω μπροστά να το πάρω όλο, διότι έχουμε πρόβλημα, το οποίο αποτυπώνεται στην Πίζα, αλλά εγώ μην μείνουμε μόνο στην Πίζα ως διαγωνισμό, ως συνολικά να βοηθήσουμε την... να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους και να εκπαιδεύονται αλλά και να μορφώνονται. Είναι διαφορετικά πράγματα.
18: Ναι, να είστε πάντα επιφυλακτικοί στους πολιτικούς που σας λένε ότι θα τα αλλάξουν όλα.
17: Ευχαριστώ πολύ.
18: Ναι, ότι πρέπει να γίνουν ακόμα
17: μεγάλες. Η παρατήρηση.
18: Ακόμα μεγάλες αλλαγές στην εκπαίδευση, αυτό είναι δεδομένο. Καταρχάς, γιατί έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι μια ευκαιρία και ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά δείτε, ας πούμε, κάποιες πρωτοβουλίες που αναλάβαμε, ενδεικτικά τις αναφέρω, οι οποίες έχουν εκπαιδευτικό αλλά και μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα. Το ψηφιακό φροντιστήριο. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά το αξιοποίησαν. Δωρεάν. Είναι μια πρόσθετη βοήθεια σε οικογένειες, αναγνωρίζοντας ότι πια σήμερα το σύστημά μας είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που να χρειάζεται μια συμπληρωματική δυστυχώς υποστήριξη στο λύκειο για να δώσει κανείς πανελλαδικές εξετάσεις. Ο διάλογος ο οποίος γίνεται για το νέο σχολείο ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή από την Υπουργό. Και μπορεί και ενδεχομένως και πριν τις εκλογές να είμαστε σε θέση να προτείνουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή του λυκείου, ώστε να μην είναι απλά ένας χώρος προετοιμασίας για τις εξετάσεις και το πτυχίο, το απολυτήριο του λυκείου να έχει ένα αυτοτελές αντίκρισμα. Έχει γίνει μια μεγάλη δουλειά υποδομής. Έχουμε μιλήσει με πολύ κόσμο. Αλλά αν μου λέγατε τι θα προέτασα από τις μεγάλες, τις πολλές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην παιδεία, θα σας έλεγα την τεχνική εκπαίδευση. Τα επαγγελματικά λύκεια, τις σχολές μαθητείας, τη δυνατότητα να μπορούμε να δημιουργούμε σχολές μαθητείας μέσα στις επιχειρήσεις. Η ΔΥΠΑ είναι κάτι που το κάνει πολύ επιτυχημένα. Για παράδειγμα, πάλι αναφέρω τον ελληνικό χρυσό. Η ΔΥΠΑ μαζί με την εταιρεία δημιουργεί μια ακαδημία εντός της εταιρείας για χειριστές μηχανημάτων έργου. Δεν υπάρχει, δεν θα βρούμε κανέναν αυτή τη στιγμή, αν ψάξετε στην αγορά. Γιατί ένα νέο παιδί 18-20 χρονών να μην μπορεί να πάρει μια τέτοια ειδικότητα, να πάρει την απαραίτητη πιστοποίηση και τα επαγγελματικά δικαιώματα που την συνοδεύουν, και θα βγάζει, σας διαβεβαιώνω, πολύ καλύτερο μισθό από τον βασικό
17: έχει
18: μισθό.
17: Έχει επισηματικό κρατήριο έτοιμα.
18: Αυτό το λέω διότι πρέπει κοινωνικά να αποδεχθούμε ότι δεν είναι μόνο το πτυχίο, δεν είναι μόνο το πτυχίο του πανεπιστημίου το οποίο είναι αυτό το οποίο θα ανοίξει νέους δρόμους στα παιδιά μας.
17: Νομοθετήσατε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τον κύριο Πιερακάκη, εσείς και ο κύριος Πιερακάκης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, διαβάζω τώρα, καθυστέρησαν αδικαιολόγητα την πιστοποίηση δομών και προγραμμάτων. Αρχίζει μια επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Εκεί σκοντάψατε όμως.
18: Κοιτάξτε. Καταρχάς κάναμε κάτι πολύ σημαντικό. Καταφέραμε, ψηφίσαμε ένα νόμο ο οποίος κρίθηκε σταματικός και ο οποίος η αλήθεια είναι ότι στην εφαρμογή του, και θέλω να θυμίσω εδώ ότι οι πιστοποιήσεις δίνονται από μια ανεξάρτητη αρχή.
17: Στο μεταξύ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω πάλι, αλλά έγινε μια προσφυγή από έναν καθηγητή του Δημόσιου Κρατικού Πανεπιστημίου για τα τρία ιδιωτικά και όχι για τις Λευκοσίας. Τώρα εδώ μπαίνουμε, υπάρχουν και άλλα πράγματα.
18: Ναι. Μπαίνετε σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, ας μείνουμε στη μεγάλη εικόνα. Θα προχωρήσει, προχωράει αυτή η μεταρρύθμιση παρά τις μάχες οπισθοφυλακών. Υπήρχαν τεχνικές δυσκολίες νομικού χαρακτήρα οι οποίες επιλύονται, όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα μετατρέπεται αυτή τη στιγμή σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Γίνονται σημαντικότατες επενδύσεις.
17: Μπορούμε να φέρουμε ξένους να σπουδάζουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και στα κρατικά, αλλά κυρίως στα ιδιωτικά.
18: Ποιος σας είπε ότι τους φέρνουμε ήδη? Λοιπόν, και δεν τους φέρνουμε
17: παραπάνω, κύριε.
18: Μα αυτός είναι ο σκοπός. Μα δεν είναι μόνο αυτό, και αυτό δεν αφορά μόνο τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αφορά τα δημόσια.
4: Κόσμος 96,5.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδε Λικοστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδε Λικοστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Και υπάρχουν και σιρήνες που προσπαθούν αυτό το μήνυμα να του δώσουν αέρα.
1: Πριν από 10 χρόνια, κύριε Δέκα χρόνια και κάτι, παρέλαβα μια Νέα Δημοκρατία που ήταν πολύ τραυματισμένη. Είχε υποστεί απανωτές εκλογικές ήττες. Εδώ και πολλά χρόνια δεν είχε καν με το ζόρι προσέγγιζε το 30%. Και ήταν μια παράταξη χωρίς αυτοπεποίθηση και χωρίς να δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να ξαναμετατραπεί σε μια κυβερνόσα παράταξη η οποία να εκφράζει τις προσδοκίες Ελλήνων που δεν την ψηφίζουν κιόλας. Γιατί με ο σκοπός μου δεν είμαι. Μπορεί να πήραμε 40% σε εκλογές, είμαι πρωθυπουργός 40%, είμαι πρωθυπουργός το 100%. Και πρέπει να βλέπω και να εκφράζω και να ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες των όλων των Ελλήνων πολιτών όσο καλύτερα μπορώ. Προφανώς γίνονται επιλογές. Οι επιλογές έχουν και ένα ιδεολογικό χρώμα. Δεν μπορείς να ικανοποιείς όλους. Αυτή είναι η δυσκολία της πολιτικής. Έχεις ατελείωτα αιτήματα και πεπερασμένους πόρους. Άρα εκεί πρέπει να κάνεις κάποιες βασικές επιλογές. Αλλά θα σας έλεγα ότι αυτή η παράταξη. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είχε πει ότι πρέπει να κινούμαστε πέρα από τις ταμπέλες του κέντρου της δεξιάς και της αριστεράς. Μα το έγραψε στην ιδρυτική μας διακήρυξη. Άρα για αυτούς που αναρωτιούνται, μήπως χάνουμε την ψυχή μας ή την καρδιά μας ή οτιδήποτε άλλο ή το DNA μας, θα τους πω: για κοιτάξτε πίσω τι έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ή τι έκανε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν έφερε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και τον Αθανάσιο Κανελόπουλο.
1: Λοιπόν, γιατί τους έφερε τότε. Λοιπόν, δεν έκανε ένα άνοιγμα. Δεν ήταν ο μεγάλος εχθρός τότε η Ένωση Κέντρου της παραδοσιακής δεξιάς. Όμως αυτή η όσμωση ήταν ωφέλιμη τελικά και για την παράταξη και για τον τόπο.
0: Αφού σας αρέσει η ιστορία, ο Καραμαλής του 1955 δεν είχε μέσα κεντρώους όπως ο Ευάγγελος Σαβέροφ. Αλλά αυτά είναι ιστορία, τώρα μην χαθούμε.
1: Όχι,
0: έχουν τη σημασία του για το πώς θέλουμε, αυτή η παράταξη
1: αν θέλουμε, αν θέλουμε να είμαστε μια μεγάλη παράταξη, πρέπει να διευρυνόμαστε και πρέπει να συμφωνούμε. Να συμφωνούμε στα πιο πολλά.
0: Ναι, και πώς αντέχει 52 χρόνια.
1: Αντέχει γιατί μπόρεσε και το έκανε καλύτερα από άλλους.
0: Νιώσατε μοναξία προχθές που δεν ήταν μαζί στον γιορτασμό ο κ. Καραμαλής, ο κ. Μημαράκης και ο διαγραφής κ. Σαμαράς.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι όλες περιπτώσεις το ίδιο. Καταρχάς, ο κ. Μημαράκης με πήρε εμένα ο ίδιος προσωπικά και μου είπε ότι είχε όντως μια σημαντική υποχρέωση στις Βρυξέλλες και δεν μπορούσε να είναι. Δεν έχει σημασία τι ένιωσα εγώ. Αυτή η γιορτή δεν έγινε για μένα, ούτε καν για τα στελέχη. Έγινε για τους χιλιάδες ανθρώπους, και ήταν πολλές χιλιάδες αυτοί οι οποίοι ήρθαν, οι οποίοι νομίζω ότι ήθελαν να δουν την ιστορία της παράταξης εκεί. Νομίζω ότι αν κάποιοι μπορεί να στεναχωρήθηκαν, ήταν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ίδιοι. Αλλά από εκεί και πέρα η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας, αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, υπερασπίζεται την ελεύθερη οικονομία, θέλει να φέρει επενδύσεις, θέλει ρυθμούς ανάπτυξης, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων. Αλλά ταυτόχρονα είναι μια παράταξη κοινωνικά ευαίσθητη, η οποία ξέρει ότι εκφράζει τον αγρότη, τον συνταξιούχο, τον μικρομεσαίο επαγγελματία.
0: Και απλώνεται έως τα δεξιά της σοσιαλδημοκρατίας μέχρι τα απότερα της δεξιάς.
1: Απλώνεται, θα σας έλεγα, σε όποιον Έλληνα πολίτη βλέπει τον εαυτό του μέρος αυτού του σχεδίου το οποίο περιέγραψα, γιατί ξέρετε όλα αυτά είναι και λίγα.
0: Αλλά πώς θα βγει ο χειμώνας τώρα, κύριε Πρόεδρε? πώς θα βγει το σούπερ μάρκετ,
1: το πρακτικό,
0: πώς θα βγει το πετέλαιο θέρμανσης, τι θα γίνει με το πετέλαιο κίνησης και τι θα γίνει με την αμόλυβδη, που γεμίζουμε τώρα.
1: Πάμε να τα δούμε λοιπόν πάλι. Έχω προτάξεις προτεραιότητες. Πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και όποιος σας μιλάει σήμερα και σας έρχεται και σας λέει θα μειώσω ειδικούς φόρους και τα λοιπά, να τον ρωτάτε δύο πράγματα. Πρώτον, οι οριζόντιες μειώσεις ωφελούν όλους. Άρα και τους έχοντες και κατέχοντες.
0: Α, και αυτό που είπε το Πασόκ, ο μηχανισμός μπορεί να γίνει από τα υπερκέρδη του ΦΠΑ να αυτά να γυρίζουν πίσω.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε να δούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι περιθώρια θα μας δώσει. Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα? Διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
0: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
1: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Γι' αυτό λέμε ότι έρχεται το Αρμαγεδόν.
1: Μα ποιος.
0: Γι' αυτό είπαμε να κάνετε εκλογές τώρα, να το κλείσουμε το θέμα. Όχι, αστείευαμε. Να το χωρίσουμε, κύριε Πρόεδρε.
1: Θα το ξαναπώ. Τον Αρμαγεδόν δεν θα το γλιτώσουμε.

0: Το να όμω έτσι δεν είναι, αν έρθει όντω.
1: Όχι, αν έρθει τη στιγμή.
0: Λοιπόν, αλλά δεν θα έρθει.
1: Αλλά θα έχει η κυβέρνηση να δίνει όμω.
0: Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων.
1: Στο ότι στηρίξατε του αλλιεί. Αν ξεκινήσουν μεθαύριο, έρθουν οι επαγγελματίε ταξί. Αν έρθουν οι αρτοποί, έχετε να δώσετε σε όλου.
0: Δεν έχουμε να δώσουμε σε όλου και γι' αυτό και του αλλιεί του στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μα. Αν πιστεύετε ότι αύριο στο Υπουργείο Οικονομικών βάζουμε μεγάλη ταμπέλα.
1: Τα 16 λεπτά τα κάνετε 32.
0: Ναι, αλλά οι αλλιεί έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι πεπερασμένο ο αριθμό και μπα οι αλλιείς επιτελούν και ένα έργο το οποίο πηγαίνει πέρα και πάνω από το να τροφοδοτούν την αγορά με τα προϊόντα. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών να ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις. Ενδεχομένως υπό την πίεση ενός άγχους εν όψη εκλογών, να πάμε να τεινάξουμε στον αέρα όλη την προσπάθεια την οποία.
1: Τη μέσω σούπερ μάρκετ.
0: Τη μέσω σούπερ μάρκετ καταφέραμε και τις κρατήσαμε για κάποιο διάστημα. Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας. Αλλά θα εξακολουθούμε να.
1: Πάλι να κάνετε τιμές, να κάνετε συμφωνία κυρίων με τους
0: επιχειρηματίες. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
1: Ναι. Κύριε Πρέδρε, τώρα πάρει και το. Με αυτό θα κλείσουμε. Λένε το σενάριο, αφού δεν έγινε η αλλαγή εν κινήσι, που ένα βασικό σενάριο της τελευταίας διετίας ήταν να σας αλλάξουν στο κόμμα σας, καθώς θα συνεχίζει να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Είναι το περίφημο σενάριο αλλαγής εν κινήσι.
2: Πού τα διαβάζετε εσείς αυτά?
1: Κύριε Πρόεδρε, αυτά συζητάμε όλοι.
2: Πού τα διαβάζετε
1: εσείς? Απορώ, πώς δεν το ξέρετε εσείς. Αυτά συζητούμε όλοι μερίς και ονυχτής. Αφού λοιπόν δεν έγινε αυτό, δεν κατορθώθηκε, δεν πέσατε με ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ελπίζω με την οικογένειά σας στο σπίτι να μην συζητάτε.
1: Όχι, όχι. Έχουμε άλλα. Φυσικά εννοείται. Έχουμε τα δικά μας.
0: Ανησύχησα προς το παρόν.
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, δεν ήρθε η καταστροφή της κυβερνήσεως με τα ξυλόλια κτλ. Μετά την τραγωδία, δυστυχώς. Τραγωδία των Τεμπών, αφού ξεπεράσουμε και τα θέματα της διακυβερνησιμότητας, τώρα μπαίνει μπροστά μήπως αν μπορεί ο κύριος Σαμαράς να βοηθήσει γιατί με τη δεξιά ψυχή εκεί να ιτηθείται και στην ήττα εκεί μπαίνει το ποσοστό του 25%, ότι αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε και εν μέσω διερευνητικών εντολών να...
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
6: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
9: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: Electroteam Μαρκέτος.
9: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
9: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
9: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
9: και κινητό 6977-421078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
8: Κινηθείτε.
9: Προς το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Ωραία, πάρω μια νέα τραγούδι παρακαλώ.

0: Εδώ είμαι, δεν έφυγα. Απλώς να συντονιστώ λίγο, γιατί δεν έχω και τα χαρτιά μου μπροστά. Το φτιάξουμε όλα τώρα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Η σημερινή μας εκπομπή είχε την παρουσία του Πρωθυπουργού στο πρώτο μέρος. Αυτή η συνέντευξη μπορεί να γίνει και ένα podcast, να την έχετε στη διάθεσή σας, φίλες και φίλοι. Μάλλον θα γίνει, γιατί έχει και λέγαμε τώρα πριν, την ώρα που σηκώθηκε και έφευγε, λέει ότι τώρα πια με τα podcast μπορεί να κάνουμε και 2 ώρες και 3 ώρες. Οπότε του λέω, αν θες συνεχίσουμε, αλλά μου είπε ο Πρωθυπουργός ότι θέλει να πάει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, γιατί εκεί θα δοθεί το όνομα του Στέφανου Μάνου σε μια αίθουσα του Υπουργείου και θέλει να παραβρεθεί σε αυτή την τελετή για να δει από κοντά και την οικογένεια του εκλειπώντος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννίδη, για την υποστήριξη. Οπότε προτείνω να την κάνουμε podcast αυτή τη συζήτηση. Διήρκησε 64 λεπτά και προσπάθησα να βάλω ό,τι μπορούσα παραπάνω. Τον διέκοπτα κάποιες στιγμές, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αν περιμένεις να διατυπώσεις, να κάνεις και δεν γίνει διάλογος, δεν κάνουμε και τίποτα, και δεν έχει και ρυθμό. Όπως ξέρετε, εμένα ψηλό μου αρέσει και να με διακόπτουν και να διακόπτω. Μπορεί να ενοχλείστε κάποιοι, αλλά τι να κάνουμε, δεν είναι ακαδημαϊκό εδώ. Δεν είναι η Ακαδημία Αθηνών, ανεβαίνει ο καθένας και βγάζει το λογίτριό του. Εδώ κάνουμε διάλογο. Και ο διάλογος έχει και διακοπές, έχει διάφορα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και ατάκες και τα σχετικά. Τώρα θα ήθελα να σας ψυχαγωγήσω λίγο, βέβαια, διότι θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο Φελιβίδη, αλλά και λίγη ψυχαγωγία μετά από έναν διάλογο μιας ώρας. Μου χρειάζεται λίγο να σας πω την αλήθεια. Να γιατί υπάρχει. Να παρακαλώ να ετοιμάσουμε το εκείνο της ομάδας αλήθειας που λέει δημοσκοπήσεις παραπολιτικά. Να γιατί υπάρχει η ομάδα αλήθειας και γιατί είναι σημαντική η δουλειά που κάνει. Γιατί εμένα μου αρέσουν τα παιδιά, όλοι οι συνεργάτες της ομάδας αλήθειας, μπράβο τους, δεν τους ξέρω και όλους, αλλά χαίρομαι και γνωρίζω τον Κώστα Δογάνη και τον Κίμω Ναμπένο, οι οποίοι είναι οι αρχηγοί εκεί. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί, μας καταγράφουν όλους και πολύ καλά, και όταν λέμε αερολογίες μετά ή λέμε μπουρδολογίες, απλώς δεν είναι, κοιτάξτε τι είπατε, δεν κάνουν τίποτα άλλο, δεν διαστρεβλώνουν. Άλλο αν η αντιπολίτευση που δεν πρόλαβε να κάνει ομάδα αλήθειας και μάλλον δεν έχει και την ικανότητα να το κάνει, διαμαρτύρεται. Τα παιδιά της ομάδας αλήθειας δεν διαστρεβλώνουν, απλώς είναι ένας καθρέφτης. Δηλαδή, αντί να κοιταχθείς τον καθρέφτη σου, κοιτάς, ακούς την ομάδα αλήθειας και λες, εγώ τα είπα αυτά. Θα πει ένας πολιτικός, εγώ τα είπα. Ναι. Λοιπόν, είναι ο ίδιος άνθρωπος τώρα. Θα ακούσουμε τον επερχόμενο με σοβαρότητα πάνω απ' όλα. Εμένα μου αρέσει πάντα η σοβαρότητα, όπως λέτε. Δεν μου αρέσει η σοβαροφάνεια. Γιατί το έλεγα και σε εποχές δύσκολες, το 2010, εδώ στους συναδέλφους μου, όταν είχα διοικητικά καθήκοντα, τότε που μπαίναμε στα σκυρά χρόνια. Βάλε λίγο η μουσική ακόμη, δεν έχουμε κανένα άλλο σήμερα. Μπράβο. Λοιπόν. Να διορθώσω, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα πάει με τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου. Εκεί θα ονοματοδοτηθεί η αίθουσα Στέφανος Μάνος. Ζητώ συγγνώμη και όχι η Εθνικής Οικονομίας που είπα προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννίδη. Έλεγα λοιπόν τότε από το 2010 εδώ στους συναδέλφους μου, όταν ασκούσα διοικητικά καθήκοντα στο ραδιόφωνο του Sky, όταν διήφθηνα τα πράγματα, ότι μην αγχώνεστε. Γιατί μας λέγανε τότε ότι δεν έχουμε ανθρωπιά και ότι δεν έχουμε συνέστηση, γιατί ήμασταν, λέγαμε, μνημόνια. Παιδιά, πρέπει να τελειώνουμε με τα ελλείμματα, και βγαίναμε οι κακοί που δεν είχαμε ψυχή. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι γύρω μας, όλοι αυτοί οι απατεώνες, είχαν ψυχή. Εμείς δεν είχαμε ψυχή. Μάλιστα. Λοιπόν, okay. Τους είδαμε μετά. Γι' αυτό, ξέρετε, το κόλλημά μου με την περίοδο Τσίπρα είναι η κοροϊδία και η απατεωνία. Δεν είναι, πώς να το πω, η κοροϊδία ότι ήταν και καλά, γιατί είναι, πώς να το πω, ευφυείς άνθρωποι, έξυπνοι άνθρωποι για να κοροϊδεύουν την κοινωνία, που είσαι ευφυείς, τελεία. Τώρα, που τη χρησιμοποιείς την ευφυΐα σου, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, είναι άλλο σκέλος. Λέγαμε τότε, δεν θα είμαστε με την σοβαροφάνεια, αλλά θα είμαστε σοβαροί. Και η σοβαρότητα δεν πεθαίνει ποτέ. Ο επερχόμενος λοιπόν με σοβαρότητα πάνω απ' όλα, Και είπα από την πρώτη στιγμή, θέλω να μου το πιστώσετε αυτό και σας ζητώ συγγνώμη που το λέω έτσι, ότι τζάμπα το rebranding, τζάμπα πήγαν τα λεφτά όσοι δώσανε. Προσέξτε τώρα, είναι ο ίδιος εαυτός του, ο ίδιος, είναι το πριν και το σήμερα. Τι εννοώ? Όταν ανακοινώθηκε η ίδρυση των Ελασιτών, ήταν γεγονός ότι θα έκανε ένα γκέλ δημοσκοπικό. Δεν μπορεί να μην κάνει, γιατί υπάρχει ένας κόσμος που τον περιμένει. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τοποθετούν τον εαυτό τους, αυτό που λέμε αριστερά, και θέλουν να υπάρχει ένας που τους εκφράζει. Οκ, πολύ καλά. Δεν υπάρχει θέμα. Άλλη μόνο. Λοιπόν. Τότε λοιπόν χαιρόταν με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό όμως το γκέλ δεν συνεχίστηκε τώρα τον Σεπτέμβριο μετά την ΔΕΘ. Περίμεναν οι Ελασίτες ότι θα γράψουν το 2 μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Δεν το έχουν γράψει. Το ποσοστό κυμαίνεται ακόμη στο ποσοστό που είναι κάτω από του 23 το αποτέλεσμα, και χειρότερο από αυτό που έφερε ο Κασελάκης, ο οποίος ήρθε διακοπές από το Μαϊάμι, πέρασε μπροστά τον Αύγουστο μπροστά από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Τον πρότεινε ο Αλέξη Τσίπρας, τον εκλέξανε αρχηγό μες στην απελπισία τους, και μετά πήγε να φέρει τα χειμωνιάτικα τον Οκτώβριο, αν το θυμόσαστε. Ταξίδεψε με τον σύζυγό του μαζί και φέραν οι άνθρωποι τα χειμωνιάτικα για να βγάλουν το χειμώνα του 23. Το θυμόσαστε, φαντάζομαι. Έτσι δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Αυτά είναι αυτό που λέμε ελληνικά facts. Είναι γεγονότα, δεδομένα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα, σήμερα λοιπόν δεν βγαίνουν και λες στην δημοσκόπηση, δεν του δίνουν το αποτέλεσμα που θέλει και εκνευρίζεται. Το καταλαβαίνω, απολύτως το καταλαβαίνω, είναι πολύ ανθρώπινο, δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Πήγε λοιπόν χθες εδώ συνέντευξη στα παραπολιτικά, εκεί λοιπόν στα παραπολιτικά ο Σωτήρης Ξενάκης τον στριμώχνουν μαζί με τον Βασίλη Σκούρη, τον στριμώχνουν, εντάξει, αυτή είναι η δουλειά τους, οι συνάδελφοι στα παραπολιτικά, και τώρα ακούστε. Το σήμερα με το δύο μήνες πριν. Είναι ο ίδιος άνθρωπος. Απόλαυση.
1: Αλλά τι κατεβαίνετε στις εκλογές?
2: Ίσως πρέπει να το καταργήσουμε γι' αυτό σιγά σιγά, αφού αποφασίζουν δημοσκοπήσεις πλέον. Δεν χρειάζεται να κατεβαίνουμε.
3: Δεν σας αρέσουν.
4: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Μια χαρά είναι. Απλά λέω ότι έχουμε χάσει λίγο το νόημα.
4: Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις.
2: Διότι υπό ένα εργαλείο και να βλέπει κανείς τις τάσεις, έχει γίνει εργαλειοποίηση των μετρήσεων.
4: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση.
2: Δεν είναι να ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα.
5: Ανέλπιστα θετικό ξεκίνημα, με το 17-18-19% δημοσκοπικά τις πρώτες μέρες της δημιουργίας μας.
6: Θα έλεγε κανείς, αν τον ρωτούσατε το καλοκαίρι του κ. Τσίπρα που ήταν ψηλά κλπ.
2: Και τώρα πούμε, βλέπω.
5: Το επόμενο διάστημα, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, να γράψουμε το 2 μπροστά.
6: Φαίνεται, τότε έχει μια.
2: Πού φαίνεται?
6: Στις δημοσκοπήσεις.
2: Πού βλέπει, πείτε μου.
6: Ήταν μια στασιμότητα, παιδί μου. Δεν είχε άνοδο μετά το καλοκαίρι, αυτό λέω.
2: Εγώ δεν βλέπω αυτό. Αν εσύ βλέπετε αυτό, να το συζητήσουμε.
0: Εντελώς, ο εκνευρισμός είναι εντελώς ανθρώπινος, το επαναλαμβάνω. Αλλά είπαμε, η σοβαρότητα, το rebranding, θέλει και σοβαρότητα σε όλα τα επίπεδα. Όχι σοβαροφάνεια, σοβαρότητα. Ο κύριος αρχηγός των Ελασιτών έχει μια άνεση σε αυτό. Σε αυτό δηλαδή, το οποίο θα το ακούσετε τώρα από δύο ηχητικά. Λοιπόν, πήγε και στην ημερίδα του Βήματος και έδωσε στην ίδια συνέντευξη στα παραπολιτικά. Έχει το ίδιο. Χρησιμοποιεί το ίδιο. Το καλώδιο, έχουμε πει εδώ και δύο χρόνια ότι είναι καλώδιο για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως το συζητήσαμε και με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν του είπα ότι θεωρήθηκε ότι εκεί στην Κάσο ιτήθηκε η κυβέρνηση. Αυτό δεν του λέει η δεξιά, που έχασε την ψυχή της και τώρα θα τη βρει με κάτι πικραμένους που δεν τους έπαιξε ο Μητσοτάκης. Μπράβο, πολύ ωραία. Καλοί άνθρωποι είμαστε όλοι, αλλά θέλω να πω ότι στην πολιτική, αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να έχεις και έναν λόγο να τεκμηριώσεις, δηλαδή το γιατί θέλεις εσύ να έρθεις στη θέση του άλλου, να έχεις κάποια επιχειρήματα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει μην χαθούμε τώρα σε αυτό πάλι, ήταν ότι συζητούσαμε όλοι για καλώδιο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, που θα διασυνδέσει την Ελλάδα και με την Κύπρο και την Κύπρο με το Ισραήλ, για να πηγαίνει ρεύμα, παρακαλώ, στην ημερίδα.
5: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο, δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της.
0: Ας το τα μην τον μπερδεύει τα καλό. Μην τώρα, μην χώνεις το θαλάσσιο δίκαιο από εδώ. Άστα. Λοιπόν, καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σε λίγο θα πούμε ότι είναι και φάιμπερ. Ενώσουμε την Κύπρο. Αυτά γίνονται στο συνέδριο. Παρά το η κυρία Λιμπεράκη προσπαθεί να βοηθήσει, του ξανακάνει ερώτηση και του λέει ηλεκτρικό καλώδιο. Εκείνο επιμένει, μετά τα αποσύραν αυτά, τα κρύψανε, αλλά η ομάδα αλήθεια τα καταγράφει όλα. Προλαβαίνουν και αυτοί, άτιμοι και αυτοί. Λοιπόν, μετά πηγαίνει στα παραπολιτικά.
3: Ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει υπόκειται στους ίδιους όρους, δεν είναι αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου, με βάση τη συμφωνία του ΟΗΕ για το δίκαιο της θαλάσσης, την ΑΝΚΛΟΣ, υπόκειται στους ίδιους όρους που υπόκειται ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο.
0: Ναι, άμα κατάλαβες εσύ, καταλάβαμε και οι υπόλοιποι. Ωραία, λοιπόν, τώρα... αυτά είναι στο ψυχαγωγικό σκέλος, φίλες και φίλοι. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι στην κανονικότητα για να δούμε τι έχουμε σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη.
7: Γεια σου Άρη. Καλημέρα.
0: Πώς είστε,
7: σας άκουσα νωρίτερα.
0: Τι γίνεται, κύριε.
7: Ακούσα το πρωθυπουργό.
0: Τι καταλάβατε.
7: Ότι θα υπάρξει με μια θετική ανταπόκριση για Ελλάδα και Ιταλία σε κάτι περιορισμένο, σε σχέση δηλαδή με τη δυνατότητα του ξοδεύειν, δηλαδή περισσότερων μέτρων, στοχευμένων.
0: Αλλά την παρατήρησή σου τη δέχτηκε ότι είναι ακριβής και σε ευχαριστώ πάρα πολύ την παρατήρηση που μου έκανες για αυτό το ξύμορο και το άδικο για την Ελλάδα στην Ευρώπη, στη ζώνη.
7: Ναι, και φαίνεται τελικά ότι...
0: Και σε ευχαριστώ πολύ για την παρατήρησή σου. Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Να σε καλά. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται τελικά ότι οι μεγάλες χώρες, το ξέραμε, αλλά είναι άλλο να το βλέπουμε, ακόμα και στις καλές τους και στις κακές τους στιγμές, ορίζουν και δίνουν το στίγμα. Άρα όταν μιλάμε για κανόνες, τους οποίους ξέρεις και εσύ και εγώ, και τους πιστεύουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να τηρούνται, καλό είναι να τηρούνται σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Και τα δικά μου και τα δικά σου είναι ελληνικό.
7: Υπέρ των κανόνων είμαστε. Και νομίζω και οι περισσότεροι ακροατές μας ότι είναι υπέρ των κανόνων. Αλλά να ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Όχι μόνο όταν εμείς έχουμε τη δυσκολία.
0: Να το εξηγήσουμε αυτό τώρα, βέβαια, για φίλους που δεν τον έχουν ακούσει τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, εγώ με βάση τη δική σου επισήμαση του είπα ότι τα 10 χρόνια πριν η Ελλάδα πιεζόταν και εμείς ήμασταν δυστυχώς αυτοί που μας λέγανε γερμανοτσολιάδες, Νίκο μου, τον Μπάμπη, εσένα, εμένα, ναι, και 2-3 ακόμη.
7: Ακριβώς.
0: Δεν ήμασταν παραπάνω. Λοιπόν, 2-3 σχηματικά το λέω, πολύ λίγοι άνθρωποι. Εδώ κυνηγηθήκαμε γιατί είπαμε ότι είμαστε υπέρ της Ευρώπης και μας τρέχανε να κάνουμε δήλωση μετανοίας. Κάτι αριστεροί που ήταν μέσα στην Ένωση Συντακτών, κάτι αριστεροί που είναι μέσα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι ούτε καν είπαν, κάτι καθηγητές μάλιστα, ένας εξ αυτών είναι και καθηγητής, δεν είπε ποτέ συγγνώμη ότι κυνηγήθηκε ο άλλος για την άποψή του. Σκέψου αυτοί να μας κυβερνούσαν. Σταλίνες, κανονικοί δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, που μας κυβέρνησαν δηλαδή, ενώ να είχαν επικρατήσει κιόλας. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι σταλινικοί. Τότε λοιπόν λέγαμε ότι η Ελλάδα, ναι, πρέπει να πάρει μέτρα να μειώσει το έλλειμμά της και ταυτόχρονα στην Ευρώπη περνούσαν μια χαρά. Έτσι δεν ήταν? Πώς το λέγανε εκείνο το. Τι ρήτρα είχαν τότε, πώς το λέγανε εκείνο το. Ποιος ήταν ο όρος, Νίκο, που μοίραζε λεφτά ο Ντράγκη στην Ευρώπη?
7: Το QE ήταν τότε.
0: Ναι.
7: Ήταν το περίφημο QE, η ποσοτική χαλάρωση.
0: Η ποσοτική αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Η ποσοτική, κάτσα το γράψω και αυτό το έχω στα πρόχειρα. Η ποσοτική χαλάρωση, λοιπόν. Τώρα όμως που τα μεγάλα κράτη τραβάνε ζόρι και πρέπει προεξαρχούσεις της Γαλλίας να μειώσει το έλλειμμά της, το οποίο είναι στο 5, έχει φύγει στο 5,1, και ποιος θα πει τώρα.
7: Στο 5,1 είναι ο στόχος να μειωθεί, έχει φύγει πάνω από το 5,1.
0: Με συγχωρείς, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Και ότι πρέπει να πάρουν μέτρα, ποιος θα πάρει μέτρα εκεί, με Μελανσόν, με Λεπέν, εκεί γίνεται το χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Η Ελλάδα που μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, δεν της το επιτρέπουν να κάνει. Αυτή την αδικία επεσήμανες και το δέχτηκε ο Πρωθυπουργός.
7: Ναι, και αλήθεια είναι, έκανε και κάτι άλλο, το οποίο αλήθεια είναι, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Υπενθύμησε το ελληνικό υψηλό δημόσιο χρέος και για το πόσο σημαντικό είναι να το μειώσουμε. Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία είναι το νούμερο ένα, θα έλεγα. Φανταστείτε πολύ απλά ότι τέλος Δεκεμβρίου η Ελλάδα θα έχει χαμηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ από την Ιταλία, με τις πληρωμές που μπορεί να γίνουν μέσα στο 2027, μπορεί να πλησιάσουμε το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ της Γαλλίας. Δηλαδή να βάλουμε δύο χώρες στο τέλος του 27 από πάνω μας. Αυτό, η αλήθεια είναι, αλλάζει όλη την εικόνα της ελληνικής οικονομίας και μπορούμε και αποκτάμε ένα ακόμα λόγο παραπάνω ότι εμείς συνεχίζουμε, και μπορούμε να ξοδεύουμε και θα δικαιούμαστε παραπάνω να ξοδέψουμε. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα έχουμε υψηλό δημόσιο χρέος. Από τη στιγμή που το δημόσιο χρέος μας φτάνει κοντά στο 137 με 140% του ΑΕΠ, παραμένουμε η πιο υπερχρεωμένη αυτή την ώρα που μιλάμε χώρα στην Ευρωζώνη. Θα το περάσουμε και αυτό, και θα το περάσουμε τώρα, η αλήθεια είναι. Και αυτό είναι εξαιρετικά καλό νέο, γιατί μειώνουμε και το βάρος για τις επόμενες γενιές. Απλώς χρειαζόμαστε και ένα τράτο που λέμε, έτσι στην, που λέει ο μέσος Έλληνας, για να μπορέσει να τα βγάλει λίγο πέρα. Θα είναι στοχευμένα τα μέτρα επίσης, αυτό καταλαβαίνουμε. Και από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και από αυτό που συζητήθηκε χτες στο Eurogroup. Δηλαδή η ιστορία οριζόντια νομίζω τελειώνει στην αντλία που θα ανακοινώσει στις 14 του μηνός σε πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης ο Πρωθυπουργός. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι απόλυτα στοχευμένα πάνω σε αυτούς οι οποίοι είναι οι πιο αδύναμοι. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια τάση που δεν μπορούμε να την παλέψουμε εύκολα, υπό ποια έννοια, ότι θα είναι η κεντρική πολιτική γραμμή της Ευρώπης, την οποία φαίνεται ότι όλες οι χώρες την τηρούν, παρά το γεγονός ότι τα επιτελεία εδώ των κομμάτων ψάχνουν να βρουν ποια χώρα δίνει κάτι της παραπάνω. Καμία δεν δίνει παραπάνω. Γιατί πρώτα απ' όλα οι πιο πολλές δεν μπορούν, και όσες μπορούν έχουν τους κανόνες οι οποίες τις συγκρατούν και τους τηρούν τους κανόνες. Θα πάμε μαζί υποχρεωτικά και βλέπουμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα αυτό χθες με τους προσπάθησα εκεί να του πω ότι αυτό με τους αλληλείς, ότι αν θα έρθουν και άλλες επαγγελματικές ομάδες εκεί, ναι. Δύο φορές που το ρώτησα πέσα πάνω σε τοίχο από ό,τι καταλαβαίνω. Εσύ τι αντιλαμβάνεσαι?
7: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πρόβλημα αληθινό των αλλιέων, το καταλαβαίνουμε. Αλλά σαν τους αλλιείς είναι πολλοί άλλοι. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια γραμμή που λέγεται γραμμή της αναλογικότητας. Δηλαδή θα πρέπει να είναι αναλογική η αντιμετώπιση των φορολογουμένων και των εισοδηματικών τάξεων που πλήττονται από την κρίση. Αν για παράδειγμα φτάσουμε στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο που λέει 70% της ζημιάς που πράγματι έχει δώσει ως γραμμή η Ευρώπη να επιδοτηθούν οι αλλιείς, τότε γιατί να μην κατέβουν με την ίδια λογική οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στο κατώτερο επιτρεπόμενο όριο? Όλα αυτά ξαφνικά δημιουργούν μια ιστορία πολύ μεγάλη δημοσιονομικής, με μεγάλης δαπάνης, δημοσιονομικής δαπάνης. Άρα από πώς θα δοθούν? Μπορεί η αλλιείς να είναι, επειδή είναι ένας μικρός κλάδος οικονομίας και να γίνεται η δουλειά με λίγα λεφτά, να το πω πολύ απλά, και το ξέρουν οι ίδιοι αλλιείς ότι γίνεται με λίγα λεφτά και ξέρουν ότι δεν είναι κάποιο σοβαρό κονδύλι στον προϋπολογισμό. Απλώς θα βγουν και άλλοι μετά και ναι, θα έχουν δίκιο. Εγώ λέω για παράδειγμα τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο, τους οδηγούς τώρα φορτηγών, τους οδηγούς ταξί που μας ακούνε. Δεν θα πούνε και οι άνθρωποι αυτοί, εμείς γιατί είμαστε μόνο στο οριζόντιο του 15 λεπτά συν 5 των δηληστηρίων, των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση? Γιατί δεν πάμε και εμείς παραπάνω, δεν πάμε και εμείς στα 30-32. Είναι ήδη στα 32 αυτή τη στιγμή οι αλλιείς. Γιατί δεν πάμε παραπάνω? Η αύξηση ποσοστιαία του καυσίμου είναι περίπου ίδια. Δύσκολες αποφάσεις, ναι, προφανώς, ειδικά σε περίοδο
0: κρίσης. Κράτησε το, θα συνεχίσει έτσι κι αλλιώς. Μαζί θα πάμε. Έχεις 20 λεπτά ακόμη δικά σου. Okay. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Γιατί η προηγούμενη ώρα ήταν εντελώς καθαρή από διαφημιστικό χρόνο, είδατε, γι' αυτό και μας δόθηκε ευκαιρία και απλώσαμε μια συζήτηση. Λοιπόν, το σπίτι μου 3 έρχεται και οι επίσημοι όροι του αναμένονται. Δήλωσε από τώρα το ενδιαφέρον σου στη φύθεση και προετοίμασε σωστά τα επόμενα βήματα σου. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της φύθεσης μπορούν να σε βοηθήσουν να κάνεις μια πρώτη εκτίμηση της δυνατότητας στεγαστικής χρηματοδότησης που μπορεί να υποστηρίξει το οικονομικό σου προφίλ. Η αξιολόγηση είναι ενδεικτική και δεν πρόκειται για έγκριση ή προέγκριση δανείου. Η τελική χρηματοδότηση προκύπτει με βάση τους επίσημους όρους του προγράμματος που θα ανακοινωθούν και στην αξιολόγηση του πιστωτικού φορέα. Επικοινωνείτε με τη φύθεση στο 211-77-77-200.
8: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
9: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
8: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
9: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο
16: σπίτι. Κόσμος 96,5.
17: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
18: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
17: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
18: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
17: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
18: Τι ερώτηση.
17: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
18: Αυτό ξαναπες.
17: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
19: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
20: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 2-31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
21: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
21: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
21: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
21: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
21: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
21: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
21: Τηλέφωνο 26710252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
20: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Πρώτερα χθες βράδυ 3 άτομα τραυματίστηκαν όταν 4 δίκυκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ να σας ακούσουμε.
23: Ένα συνεργείο αποφάσισε
0: και. Έχετε χρόνο, κύριε Κολομιχάλη. Σήμερα, όχι με το ρυθμό που σας διακρίνει και την ταχύτητα.
23: εντάξει.
0: Με την ησυχία που σας διακρίνει. Παρακαλώ.
23: Άκου λοιπόν. Όχι. Βγήκε και σήμερα ένα συνεργείο στην παραλιακή τέτοια ώρα, εδώ και πόσο, καμιά ώρα, 45 λεπτά, να κλαδέψει τους φοίνικες. Ατελείωτο μποτιλιάρισμα από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Καλαμακίου, προς τον Άλυμο δηλαδή, άνευ λόγου επί της ουσίας. Αντί να διαλέξουν μια ώρα που να μην ταλαιπωρήσουν όλο αυτόν τον κόσμο, μας παίρνουν και παραπονούνται με το δίκιο τους οι άνθρωποι, διάλεξαν για άλλη μια φορά τέτοια πρωινή ώρα. Είτε στο ένα ρεύμα είναι, είτε στο άλλο. Πάει η παραλιακή, δύσκολη, το είπαμε, εάν πάτε μέσω της Αμφιθέας όμως. Θα γλιτώσετε το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του μποτιλιαρίσματος, οπότε κατά τη γνώμη μου πράξτε το. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Ο άξονας Πειραιός Σταδίου είναι το δυσκολότερο σημείο του κέντρου αυτή τη στιγμή. Και δευτερευόντως προσέξτε τη Βασιλής Σαμαλίας προς τη Βουλή και την κάθοδο της Σαρδιτού. Υπατησίων λόγω οπτικής ίνας, εργασιών για οπτική ίνα από την πλατεία Κολιάτσου προς την πλατεία Αμερικής. Και σήμερα ταλαιπωρεί πολύ τους οδηγούς. Και λόγω στροχαίων συμβάντων τα δύο ρεύματα της Κηφισού. Το ανωδικό από τη Λένορμαν, το καθοδικό από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Καλά πάει η Αττική Οδός. Έχει μικρό μποτιλιάρισμα από τον κόμβο Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου.
20: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
24: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
25: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
26: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
25: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
27: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Λοιπόν, τα ραντεβού μας του Σαββατοκύριακου, μην ξεχαστούμε. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Λοιπόν, τα ραντεβού μας αύριο στις 9 το πρωί. Συνεχίζουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, έχοντας μαζί τον καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ. Ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ, βουλγαρικής καταγωγής, με άριστη χρήση ομιλία ελληνικής γλώσσης και άλλων γλωσσών, εξειδικεύεται σε θέματα Ασίας και μελετά λεπτομερώς την Κίνα. Οπότε η παρουσία του είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι συνεχίζουμε την συζήτηση η Ελλάδα, η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα και πώς ακριβώς διαμορφώνονται τα γεωπολιτικά, φίλες και φίλοι. Αύριο αυτό στις 9 το πρωί. Την Κυριακή ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, ο οποίος έκανε εντύπωση σε πολλούς, συνεχίζει την παρουσίαση της Γαλλίας στη σειρά οι μεγάλες αυτοκρατορίες του 19ου αιώνα. Θα προσπαθήσουμε να περιδιαβούμε όλο το πλαίσιο των κρατών της εποχής, αυτοκρατοριών της εποχής εκείνης, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, και αύριο με τον μεθαύριο στις 9 το πρωί με τον κύριο Καραμπελιά έχουμε την δεύτερη συνάντησή μας. Λοιπόν, επιστρέφω στην συζήτηση με τον Νίκο Φιλιππίδη. Λοιπόν, Νίκο, τώρα θα επιμείνω, δεν ξέρω, την είδες την συνέντευξη του, είχες την ευκαιρία χθες να διαβάσεις το σκέλος το Ιρανικό και των πετελέων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον Αλέξη Παπαχελά. Πού είναι ο Νίκος? Έπεσε ο Νίκος. Αυτές οι γραμμές, έλεος δηλαδή, έλεος, σώστε μας με αυτές τις γραμμές, δεν ξέρω. Λοιπόν, επιχειρούμε μέσω Viber στο μεταξύ, για να δούμε τώρα. Να υπενθυμίσω, 698-123-1003 η επικοινωνία μέσω Viber. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ, προφανώς επηρεασμένοι από το περιεχόμενο της συνεντεύξεως με τον Πρωθυπουργό. Και στην πλατφόρμα 1003 και στο Viber. Θα τα διαβάσω στη συνέχεια όταν τελειώσω και θα τα πούμε από Δευτέρα. Λοιπόν, Νίκο, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι.
0: Λέω, μήπως χθες είδες τελικά το σκέλος των απαντήσεων για το Ιράν του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή?
1: Ναι, εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι, φαίνεται, μιλάμε για αποκλεισμό.
0: Ναι. Για ασφυκτικό όμως, που δεν θα πάρουν ανάσα.
1: Ασφυκτικό
0: δηλαδή.
1: Ασφυκτικό, ναι. Αποκλεισμό. Ναι. Ο οποίος βέβαια οικονομικά ακόμα δεν προκύπτει όφελος, το γεγονός δηλαδή ότι έχει αποκατασταθεί σε ποστό.
0: Για μας, δεν προκύπτει για μας.
1: Η ροή. Ναι. Δεν προκύπτει στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
0: Ακριβώς. Εννοώ για τους καταναλωτές. Όταν λέω εμάς, ζητώ συγγνώμη, ναι, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, για τους καταναλωτές εννοώ. Ζητώ.
1: Για τους καταναλωτές, ακριβώς. Δηλαδή φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό απομονώνεται το πρόβλημα, απομονώνεται το Ιράν, ασφαλίζονται τα στενά και το στενό του Ορμούζ, αλλά και τα υπόλοιπα περάσματα. Υπάρχει το πρόβλημα των Χούθη, το οποίο δεν έχει σταματήσει και φαίνεται ότι θα πάει έτσι, γιατί είναι ανταρτοπόλεμος και χτυπάνε όπου μπορούν αναλόγως των συνθήκων που θα βρουν. Φαίνεται ωστόσο ότι η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να ασφαλίσει και αυτή το δικό της χώρο από τους Χούθη, δημιουργώντας έτσι ασφαλή περάσματα. Έχουμε πολλές τρευλώσεις στην παγκόσμια αγορά αυτή τη στιγμή που έχει προκληθεί από το πρόβλημα που έχει διαρκέσει πολλούς μήνες. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι το μεταφορικό σκέλος αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βρίσκονται πολλά φορτωμένα πλοία και ενδεχομένως με πολύ υψηλά ναύλα, και υπάρχει ένα θέμα και τιμών, αλλά υπάρχει και ένα θέμα φέρουσας ικανότητας προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα η παγκόσμια μεταφορά ενέργειας. Άρα έχουμε ένα θέμα τιμής στο τέλος, άρα αυτό ακόμα δεν έχει σταματήσει, αλλά έχει ξεκινήσει η διαδικασία, η προοπτική, προκειμένου να υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών τους επόμενους μήνες, εφόσον, επαναλαμβάνω, παραμείνει η κατάσταση στο μέτωπο, δηλαδή η αδυναμία του Ιράν να αντιδράσει και να αντιδράσει δηλαδή σε όσα γίνονται εκεί στο σκέλος το ενεργειακό, και δεν προκύψει άλλο πρόβλημα. Πάντα αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί κάθε φορά που λέγαμε ότι υπάρχει μια εξομάλυνση, πάντα προέκυπτε στη συνέχεια ένα νέο πρόβλημα. το οποίο σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε και μέσα από βιαστικές, άτσαλες, κανονιστικές αποφάσεις που τις οποίες λαμβάνονταν. Νομίζω ότι αν πάμε όπως πάμε, θα έχουμε αποκλιμάκωση τους επόμενους μήνες, όχι μεγάλη, έτσι. Δηλαδή θα μάθουμε να ζούμε εκεί με τα 80-90 δολάρια το βαρέλι, αυτό είναι σαφές, και με περιθώρια διήλυσης σχετικά υψηλά, άρα και υψηλές τιμές σε προϊόντα ιδιαίτερα που υπάρχει έλλειψη στην παγκόσμια αγορά, όπως είναι το ντίζελ, το οποίο παραμένει σε έλλειψη, πρέπει να πω. Και η αλήθεια είναι, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο τώρα η Ευρώπη το βλέπει, ξεκινώντας τη μεγάλη συζήτηση, πρόσεξε, έχουν κλείσει το 30% των διελιστήριων στην Ευρώπη και η Ευρώπη τώρα ξεκινάει τη συζήτηση για τα διελιστήρια και πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες αυτάρκειας στην Ευρώπη. Αυτά είναι, η αλήθεια είναι, τα προβλήματα ευρωπαϊκά, ένας πανάκριβος γραφειοκρατικός μηχανισμός, ο οποίος δυστυχώς δεν σκέφτεται πριν το πρόβλημα, σκέφτεται και δρά συνήθως μετά το πρόβλημα, άρα εμπολής προκαλεί ζημιές μέσω της αλληγορίας του.
0: Ναι, τώρα αυτό βέβαια δεν είναι μόνο ποια είναι η διαφορά, ότι εδώ είμαστε 27 κοκόρια που πρέπει να πουν τη γνώμη τους και είναι αντικρουόμενες πολλές φορές, αντικρουόμενες και οι απόψεις και αντικρουόμενα και τα συμφέροντα, αλλά πρέπει να ομονοήσουν σε μια εμπάσχη κεντρική γραμμή, ενώ αντιθέτως στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στα άλλα καθεστώτα που είναι τα αυταρχικά, στα άλλα κράτη με αυταρχικά καθεστώτα όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, εκεί ό,τι πει ο Πούτιν, ό,τι πει ο Σι, και στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτείων επί της ουσίας ό,τι πει ο Τραμπ. Ενώ εδώ 27 λαλούν αργεί να ξημερώσει. Δηλαδή ναι, εδώ κοντζάν πόλεμο έκανε ο Τραμπ, ακολουθώντας τον Νετανιάου. Ίσως έπρεπε να τον ακολουθήσει ακόμη πιο, και πώς θα το πω, δηλαδή ότι αυτός ο πόλεμος ήταν, σε ό,τι αφορά στο Ιράν, ήταν κάτι που θέλει το Ισραήλ να τελειώνει την ιστορία, αλλά βλέπεις ότι δεν είχε υπολογιστεί ότι θα την πέσουν οι Ιρανοί και θα δημιουργήσουν το πρόβλημα στα στενά του Ορμούς. Το έκαναν όμως.
1: Ναι, το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμα και ο Αμερικανός πρόεδρος που ευνηδίασε τους Ευρωπαίους πράγματι και δεν είχαν και λόγο να πάνε σε κάτι για το οποίο δεν ενημερώθηκαν. Ωστόσο, η παρουσία της Ευρώπης στην περιοχή, στον Περσικό κόλπο για παράδειγμα, περισσότερο στην Ερυθρά θάλασσα, υπήρχε και υπήρχε και στρατιωτική κατά διαστήματα. Το γεγονός δηλαδή ότι η Ευρώπη δεν έσπευσε ούτε μετά να ασφαλίσει τα περάσματα, να δημιουργήσει παρουσία, ενδεχομένως και να αποτελεί μέρος του προβλήματος. Γιατί οι ροές αυτές που λείπουν, που προξενήθηκε πρόβλημα.
0: Εννοείς τώρα Ερυθρά λόγω των Χούθη. Δηλαδή θα έπρεπε, ότι θα έπρεπε η Ευρώπη να βάλει πλάτη να περάσουν, να περνάει το πετρέλαιο.
1: Να περνάει το πετρέλαιο πρόσκοπτα, γιατί από όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται και εμπλέκονται στο πρόβλημα, ο μεγάλος καταναλωτής είναι η Ευρώπη. Είναι και η Κίνα, αλλά η Κίνα βρήκε, ναι, είχε εναλλακτικές
0: και πολλά
1: στρατηγικά.
0: Οι Χούθοι δημιουργούν πρόβλημα.
1: Βέβαια και βέβαια.
0: Δημιουργούν πρόβλημα. Δημιουργούν, δηλαδή σταματούν.
1: Και καταγράφεται.
0: Η ροή δεν είναι, πώς να το πω, ελεύθερη.
1: Όχι, δεν είναι ελεύθερη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για παράδειγμα, οι διάφορες αυξομοιώσεις που παρατηρούνται τις τελευταίες 10 μέρες στην περιοχή προκαλούνται κυρίως από χτυπήματα των Χούθη. Είτε σε εγκαταστάσεις Σαουδικής Αραβίας, είτε απειλές, είτε δημιουργούν προσκόμματα, τα οποία η αλήθεια είναι και παρενοχλήσεις οι οποίες έχουν επίπτωση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι εμπορεύματα, είναι άνθρωποι.
0: Ωραία, μια που
1: είναι
0: σκάφη,
1: δεν
0: σκέλος,
1: είναι εύκολο. Ωραία.
0: Να πω ότι αυτό που σημείωσε ο Ρούμπιο στον Αλέξη Παπαχελά, ότι αυτή τη στιγμή στον ειρηνικό κυκλοφορούν τάνκερ με ό,τι με το πλέον, με την πρόσφατη εξαγωγή από το Ιράν, αλλά από εδώ και μετά δεν υπάρχει άλλο, δεν θα υπάρχει πλοίο που θα βγει από το Ιράν με ιρανικό πετρέλαιο. Καλά, το κατάλαβα.
1: Το οποίο, να θυμίσουμε, ότι ναι, φεύγανε ποσότητες Ιρανικού, τα οποίες κατευθύνονταν προς χώρες κυρίως της Ανατολικής Ασίας.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προς την Ανατολική Ασία κάποιο είδους εμπόριο γίνονταν.
0: Ναι.
1: Και το παρατηρούσαν, κυρίως φαινόταν αυτό, γιατί υπάρχουν διάφοροι δορυφόροι που παρακολουθούν και υπάρχει τρόπος κάποιος να το δει. Δεν είναι απαραίτητα να είναι μόνο σε μεγάλο σχηματισμό σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να είναι και ένας απλός παρατηρητής και δημοσιογράφος που φαίνονται. Περνούσαν για μεγάλο διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια των εχθροπραξιών και φαινόταν σε ένα βαθμό να εξοικονομούν χρήματα από την πώληση την συγκεκριμένη. Αυτή τη στιγμή αυτό φαίνεται να περιορίζεται. Επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο, γιατί δεν, απλώς αυτό όλο πηγάζει και από τις καλές σχέσεις που πλέον έχουν οι ΗΠΑ με την Κίνα μετά την επίσκεψη ΣΥ στην Ουάσιγκτον και τις συναντήσεις με τον πρόεδρο Τραμπ. Φαίνεται ότι μέρος των συμφωνηθέντων εκεί ήταν και αυτό, να ασφαλίσουμε το πρόβλημα του Ιράν με κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και το Ιράν είναι αρκετά μαζεμένο.
0: Μάλιστα. Και τώρα και αυτό που καταλάβαμε από τον Ρούμπιο είναι, από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, είναι ότι σκοτώνονται κάποιοι λογικοί που έχουν απομείνει με τους απολύτως κατσαπλιάδες της θρησκοληπτικής αντιλήψεως, ας πούμε. Έτσι. Ποιος θα κάνει κουμάντο στη χώρα. Ναι.
1: Αυτό, επειδή το ακούμε από το πρώτο στάδιο, πρέπει να αποδειχτεί. Γιατί η αλήθεια είναι πολλές ενδεχομένως να συμβαίνει και να μην έχει φανεί, γιατί πολύ απλά επικρατούν πάντα οι πιο φανατικοί του καθεστώτος. Αλλά δεν το έχουμε δει, γιατί θυμόμαστε ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτό έλεγε και ο Νετανιάχου το Φεβρουάριο του 2026. Έλεγαν ότι εμείς ξεκινάμε και εσωτερικά θα γίνει κάποιο είδους κινητοποίηση και θα πέσει το καθεστώς. Αυτό δεν το είδαμε. Αυτό έχει δύο ερμηνείες. Η πρώτη είναι ότι δεν το είδαμε γιατί δεν υπήρχε, και το δεύτερο είναι γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχασαν. Αυτό απόλυτα αποσαφηνισμένο δεν είναι αυτή η στιγμή που μιλάμε. Άρα πρέπει να αποδειχτεί ότι υπάρχει αυτή η τάση, αυτό το κίνημα εσωτερικά για ανατροπή. Ενδεχομένως οι διεθνολόγοι να έχουν περισσότερη πληροφόρηση από αυτού, αλλά τουλάχιστον σε δημόσια δεδομένα δεν υπάρχει ξεκάθαρο κίνημα εσωτερικά το οποίο να δείχνει ότι είτε έχασε είτε ετοιμάζεται. Απλώς φαντάζομαι ότι περιμένουν οι ΗΠΑ να οριμάσει κάτι τέτοιο ενδεχομένως και να το δούμε το επόμενο διάστημα λόγω και του αποκλεισμού. Χώρες που έχουν για παράδειγμα τέτοιου είδους προβλήματα αναπτύσσονται στη συνέχεια κινήματα προκειμένου να αποφευθεί η φτωχοποίηση υπεραιτέρω του πληθυσμού, να υπάρξει η πίεση τώρα μιλάμε για αποκλεισμό επί της ουσίας του Ιράν.
0: Ωραία, να βάλουμε και την άλλη παραμέτρο. Θα προκαλέσω. Ωραία. Μια ακόμη παραμέτρο, σε παρακαλώ. Οδικώς μπορούν να βγουν ποσότητες μέσω φορτηγών, τάνκερ, αυτοκινήτων πια, αλλά που δεν μπορούν να συγκριθούν οι ποσότητες με ένα τάνκερ πλοίο, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι, είναι μικρότερες ποσότητες, αλλά από ποσότητες τις βγαίνανε και έχουν κατευθυνθεί όχι απαραίτητα από την περιοχή όταν το είδαν σε ένταση μεγάλη και είχαν σταματήσει να λειτουργούν οι θαλάσσιοι οδοί. Κάποια δηληστήρια επιχείρησαν να βγάλουν ποσότητες οδικώς, δηλαδή να βγάλουν οδικώς μέσω Συρίας προς την Μεσόγειο. Από την περιοχή, από το Ιράν ενδεχομένως, αλλά και αυτό πάλι δεν είναι κάτι το οποίο έχει γίνει ευρέως γνωστό. Αυτό που ξέραμε είναι τέτοιου είδους οδικές μεταφορές που γινόταν από, για παράδειγμα, το Κουβέιτ σε κάποιο διάστημα του προβλήματος, και υπήρχαν και σχέσεις.
2: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι, και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
5: Λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω πω τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
6: Έλα μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο.

0: εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Αυτή τη στιγμή για αυτού του είδους βιομηχανίες χάνουμε πολλές φορές τη μεγάλη εικόνα, ενδεχομένως γιατί μπαίνουμε σε μία μύρλα, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή κινούνται στα τεχνικά επαγγέλματα, ειδικά σε αυτό τον κλάδο της διήλυσης, ξέρουν πόσο δυναμικός είναι αυτός ο τομέας για την Ελλάδα και πόσο σημαντικός πλέον είναι εξαγωγικά αυτός ο τομέας για την Ελλάδα, το οποίο όμως είναι το υπαριθμό ένα ζήτημα. Να μπορούμε δηλαδή να ενισχύουμε την εξαγωγική μας οικονομία, ακόμα και αν θα πει κάποιος, μα το προέρχεται από εισαγόμενη πρώτη ύλη. Σε ποιο προϊόν ακριβώς, ενδεχομένως είναι ελάχιστα που είναι σημαντικό για την Ελλάδα, δεν είναι εισαγόμενη πρώτη ύλη. Σε πάρα πολλά προϊόντα, εμείς πουλάμε προϊόντα μεταποίησης και εξάγουμε κατά κύριο λόγο. Ελάχιστα είναι τα προϊόντα τα οποία παράγονται και η πρώτη ύλη στην Ελλάδα και μεταποιείται στην Ελλάδα.
3: Νομίζω τελειώσαμε εδώ, Παναγιώτη, κλείσω. Λοιπόν, ναι. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Εγώ, Άρη, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η τελευταία μου αναφορά είναι στην Ελληνικός Χρυσός, την επένδυση την οποία μίλησε με πολύ υπερηφάνεια ο Πρωθυπουργός. Ανέβηκε χθες στην Χαλκιδική και εκεί είχε τη δυνατότητα να κάνει τα εγγένεια και μάλιστα έγιναν και από τα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός έγιναν αναφορές και στον Πρωθυπουργό και στον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος στην εποχή του ως Υπουργός Ανάπτυξης πάλεψε το θέμα, αλλά και στην κυρία Σδούκου, άκουσα εκεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να αναφέρεται. Λοιπόν, με την τελετή λοιπόν ολοκληρώθηκε η τελετή των εγγενείων. Μπαίνουμε μπροστά πια στο μεταλλείο χρυσού και χαλκού στις Κουριές, το οποίο περνάει από την κατασκευή στην παραγωγή, σηματοδοτεί μια καινούργια εποχή. Με ορίζοντα 20 ετίες, οι Σκουριές διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο για την Χαλκιδική με 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, με 80 εκατομμύρια δολάρια σε κοινωνικά έργα και συνολική αξία εξαγωγών στα 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Καθοριστική συμβολή προφανώς της Ελληνικός Χρυσός στο ισοζύγιο τρέχουσών συναλλαγών της Ελλάδας.
4: Στο μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός Χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό.

0: μεningiaco κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να κάνετε ό,τι επιθυμείτε, εργαζόμενοι και μην, να ξεκουραστείτε, υπόλοιποι καλό κουράγιο, καλή δύναμη, να είμαστε καλά όλες και όλοι, είτε κατοικούμε στην Ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικούμε στο εξωτερικό. Καλημέρα σας.
3: Νέα σεζόν. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
5: Ford,
4: Opel
5: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710 28963
4: και κινητό 6977 421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
5: Το Team των απαιτητικών.
3: Κόσμος 96,5.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου, στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Κόσμος 96,5.
3: Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
8: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε γιοταχή αυτοκίνητο στη διασταύρωση Ραζάτων Φαρακλάτων χθες το βράδυ, προκαλώντας κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν εν κινήσει, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα και να καταστρέφουν το όχημα. Ο οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως. Παρά την άμεση επέμβαση, το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές και καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος συναντήθηκε με τους βουλευτές του Πασόκ Κινάλ Μανώλη Χρυστοδουλάκη και Κατερίνα Σπυριδάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην Κεφαλονιά. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα αυτοδιοίκησης περιβάλλοντος, τοπικών χωρικών σχεδίων και πολεοδομικής νομοθεσίας. Στελέχη της Υπηρεσίας Δόμησης Αργοστολίου ανέδειξαν τις δυσλειτουργίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο Δήμαρχος παρουσίασε τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, τονίζοντας τη σημασία της θεσμικής συνεργασίας για την προώθηση ουσιαστικών λύσεων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αναβάθμισης στον περιβάλλοντα χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Αργοστολίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ασφαλτόστρωσης, ξεκίνησε χθες η λειτουργική διαμόρφωση του χώρου με τη διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στους χώρους πέριξ του κλειστού γυμναστηρίου Αργοστολίου αποτελεί μέρος του μεγάλου έργου παρεμβάσεις στρατηγικής ανάπλασης του Δήμου Αργοστολίου. Με σύνθημα «Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο» πραγματοποιήθηκε χθες στην πλατεία Καμπάνας στο Αργοστόλι πικετοφορία που διοργάνωσε το Εργοτοϋπαλληλικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Η κινητοποίηση εξέφρασε την αντίθεση στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και στην εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαδηλωτές ανάδειξαν παράλληλα το πρόβλημα της ακρίβειας των μισθών και των ελλείψεων σε υγεία και παιδεία. Γονείς στο Λιξούρι εκφράζουν την έντονη αγανάκτηση για την κατάσταση στην παιδική χαρά της παραλιακής, καταγγέλλοντας σκουπίδια, σπασμένα αντικείμενα και σκουριασμένο εξοπλισμό. Όπως αναφέρει καταγγελία που απέστειλε γυναίκα στο inkefalonia.gr, παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες, δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση. Παράλληλα, επισημαίνεται η ευθύνη τόσο του Δήμου για τη συντήρηση και την καθαριότητα, όσο και των πολιτών που αφήνουν απορρίμματα στο χώρο. Οι γονείς συζητούν άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε η παιδική χαρά να γίνει ξανά καθαρή και ασφαλής για τα παιδιά. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Παλιξουριακός ταξιδεύει στην Πάτρα, όπου θα αντιμετωπίσει την Παναχαϊκή στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Συννεφιά προβλέπεται για σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.
3: Κόσμος 96,5.
9: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
11: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
12: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
11: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
12: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
11: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: στη Βανδόρου 14 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινούπολης και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, έχουν ταυτοποιηθεί οι δύο δράστες και αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ανήκει στο χώρο της αριστεράς. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχειρήσεις στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα και καπνικά προϊόντα. Συνελήφθησαν 4 άτομα, αναζητούνται 3. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ απόψε στις 9 και 4, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Σαν Λαρίνα κοντά στην Ανατολού Εφές. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 92-74 της Φενέρ Μπαχτσέ στο Telecom Center.
17: Πάμε επόμενη γράμμη.
18: Ναι, εγώ είμαι.
17: Ναι.
18: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
17: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
18: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
17: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
18: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
17: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
20: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Νομίζω ότι σήμερα την επικαιρότητα την διαμορφώνει εν πωλή η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Άρη Πορτοσάλτε στις 8 το πρωί που προηγήθηκε.
1: Νομίζω θα μου έλεγε η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού που ήμουν εκεί.
0: Καλά, η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού. Θέλαμε άλλο ένα ημίχρονο σε αυτά τα παιχνίδια. Επίσης θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ με Ανδρουλάκη δεν χάνει.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ, γιατί ήταν εκεί πάλι.
1: Καλισμένο, έτσι ήταν.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης. Μετράμε και τον κύριο Τσίπρα να έχει το νου του για τις δικές του εμφανίσεις στο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, δεν τον είδες.
0: Αφού τα έχουν μοιράσει. Ανδρουλάκης πηγαίνει μπάσκετ.
1: Σωστά.
0: Τσίπρας πηγαίνει ποδόσφαιρο.
1: Γιατί θα πρέπει να μιλήσουν αλλιώς. Και εκεί είναι τα δύσκολα.
0: Τα έχουν βρει. Και έχουν μοιράσει. Ο ένας πηγαίνει στο κλειστό του ΆΚΑ, ο άλλος στο ανοιχτό.
1: Αν κάποια μέρα θέλει να πάει ένας μπάσκετ και ο άλλος ποδόσφαιρο, μιλούν τα γραφεία τους. Μην πας σήμερα.
0: Όχι, νομίζω πάνε ξεχωριστά.
1: Εντάξει.
0: Και ο κύριος Μητσοτάκης είπε πολλά, μίλησε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, τα κάλυψε η συνέντευξη στον Άρη Πορτοσάλτε. Νομίζω ότι έχει βγάλει και κάποιες ατάκες οι οποίες δημιουργούν ίντρικα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Δημιουργούν συζητήσεις.
1: Και γυρνούν και στη δεκαετία του 80 λίγο, όταν μιλάμε για πράσινα άλογα.
0: Ναι, και όταν ο ίδιος είπε για το 25%.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εκεί ως προς τα σενάρια διαδοχής του και όλα αυτά που διακινούνται, θα τα δούμε αναλυτικά εδώ στον Εξώστη. Είναι Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου. Η Παρασκευή πάντα είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, ό,τι και να ακολουθεί. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Γιάννης Καντέλης στο άλλο.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα. Θα σχολιάσουμε τα πάντα. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr, στο πλαίσιο πες την άποψή σου, στο 210-48-00-170 έως 174. Βεβαίως και στο Viber 698-123-1000. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: και θα ακούσουμε διάφορα αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού. Έχουμε και πολύ ρεπορτάζ και πώς φτάσαμε σε αυτές τις αναφορές, γιατί στο Μαξίμου, όπως έχουμε ξαναπεί, τα μετρούν όλα.
1: Ναι, δεν έχουμε κόψει αποσπάσματα σε σχέση με την επίσκεψη του Ρούμπιο, γιατί το έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα όλες τις προηγούμενες μέρες. Μου άρεσε η ατάκα του, βέβαια, ότι έχει έναν ελαφρύ κυματισμό στο Αιγαίο.
0: Ως προς ελληνοτουρκικές σχέσεις, ναι.
1: Γιατί έχουμε μπροστά μας και τη γαλάζια πατρίδα που την αναμένουμε, να δούμε πότε θα έρθει. Έχουμε και το καλώδιο, οπότε καταλαβαίνουμε και ο Πρωθυπουργός.
0: Συγγνώμη, Αντώνη, επειδή πρέπει καλώδιο. Επειδή παρακολουθείς κιόλας το ότι γίνεται στην Ελλάς, τελικά τι καλώδιο είναι?
1: Τηλεπικοινωνιών.
0: Τηλεπικοινωνιών, ναι. Γιατί έχουμε μπερδευτεί 3 χρόνια και λέμε όλοι μας καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Και ευτυχώς ήρθε ο κύριος Τσίπρας χθες και το αποσαφήνισε αυτό.
1: Κοίταξε μωρέ τώρα, όλα αυτά είναι κοντά. Ηλεκτρικό, ηλεκτρικής διασύνδεσης, τηλεπικοινωνιών.
0: Φως, νερό, τηλέφωνο που λέγαμε.
1: Με πρόλαβες.
0: Δίνονται οικόπεδα στο Αιγαίο με φως, νερό, τηλέφωνο. Προσέλθετε.
1: Οπτική είναι στο Αιγαίο. Μα κολλάς και εσύ κάτι λεπτομέρειες, έλεος. Τι άνθρωποι είστε.
0: Ναι, όντως. Δεν θα έπρεπε.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό. Τι έχεις πρώτα?
0: Να ακούσουμε τι είπε για τις παροχές, για το δύσκολο χειμώνα, για τα αιτήματα που αυξάνονται από διάφορες πλευρές.
2: Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι.
0: Ξεκάθαρος.
1: Εντάξει, τώρα πρόσεξε να δεις. Γίνονται οι εκλογές τέλη Μαΐου. Εκεί τον Απρίλιο δεν θα δούμε κάτι?
0: Εξαρτάται τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό, γιατί όντως τα τελευταία χρόνια κάθε Απρίλιο υπάρχει ένα πλεόνασμα που βγαίνει.
1: Πόσο μάλλον τώρα.
0: Υπάρχει και ένα ζήτημα όμως τώρα, ότι κανένας δεν ξέρει πώς θα κλείσει ο χειμώνας και τι μας περιμένει μπροστά μας. Και επειδή καταλαβαίνω ότι από την Ευρώπη δεν πρέπει άμεσα να περιμένουμε πολλά πράγματα.
1: Ποτέ άλλωστε δεν έγινε έτσι. Άντε, το Ταμείο Ανάκαμψης πέσει.
0: Ακριβώς, θα πρέπει να βασιστεί κάθε χώρα στις δικές της δυνατότητες, άρα στα όρια του προϋπολογισμού. Και επειδή δόθηκαν αυτά στους αλείς, το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη νομίζω είναι ότι δεν γίνεται να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματα που θα έρθουν από κοινωνικές ομάδες.
1: Εγώ καταλαβαίνω, Γιάννη, πως επειδή έχει στο μυαλό τις εκλογές, ενδεχομένως το τραβήξει λίγο και αν είναι να δώσει κάτι, δεν θα το δώσει τόσο κοντά όσο περιμένουμε. Θα πάει Απρίλιο. Δύσκολο να μην δώσει κάτι. Ίσως και Μάρτιο. Για να μην το κατηγορήσουν ότι είναι εντελώς προεκλογικό.
0: Τον Απρίλιο υπάρχει δυνατότητα με βάση τα τελικά αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού από το πλεόνασμα να δοθούν. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο από τη στιγμή που δεν δοθεί ένα πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για να δοθούν πολύ περισσότερα χρήματα.
1: Ναι,
0: όταν έχει να δώσει
1: τώρα,
0: πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Για αρχές έτους, ας πούμε, καταλαβαίνεις.
0: Φαντάζομαι ότι έχει πετρέλαιο θέρμανσης μπροστά.
1: Ναι, πολλά.
0: Επίδομα θέρμανσης και τα καύσιμα με την βενζίνη να είναι η τελευταία η οποία θα ενισχυθεί, αν ενισχυθεί, από πλευράς καυσίπων.
1: Για πετρέλαιο θέρμανσης, στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, έτσι, γιατί είναι η άλλη εβδομάδα η κρίσιμη, έτσι.
0: Ναι, και γενικότερα για το τι συμβαίνει. Είχαμε χθες στο Eurogroup, υπάρχει και μια πίεση για το χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά με αυτά που γίνονται στην Γαλλία.
1: Στη Γαλλία θα δούμε πιο κάτω, υπάρχουν παρεμβάσεις που είναι πολύ σημαντικές.
0: Ναι, ναι, αυτά είναι στο δεύτερο μέρος, προς το τέλος μάλλον, το πρώτο μέρος.
1: Δεν αποκαλύπτουμε ακόμα, δεν αποκαλύπτουμε. Κοίτη, καινούργια λέξη άκουσα από χθες. Είναι καινούργια λέξη λογοδοσία?
0: Είναι καινούργια λέξη.
1: Γιατί την επανέλαβα και σήμερα ο Πρωθυπουργός.
0: Θα ακούσουμε το απόσπασμα και θα σου πω γιατί μπήκε αυτή η λέξη στις τοποθετήσεις του κ. Μητσοτάκη.
2: Επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία.
1: Μίλησέ μου.
0: Στις αρχές της εβδομάδας, λοιπόν, το Μέγαρο Μαξίμου πήρε μια έρευνα για εσωτερική και μόνο χρήση με πάρα πολλά ερωτήματα. Είναι με πολλά από αυτά τα που ονομάζουμε focus group. Mm-hmm. Αναομάδες. Εκεί λοιπόν είδε τα εξής πράγματα και θα αποτυπώνονται πλέον και στις δημόσιες παρεμβάσεις του κ. Μητσοτάκη. Πρώτον, να κερδίζει έδαφος, Αντώνη, μεταξύ σταθερότητας και αλλαγής ή σταθερότητας απαντήσεις των πολιτών. Και αυτό προφανώς παίζει ρόλο η κρίση που είναι παγκόσμια και η ανησυχία. Άρα ο κ. Μητσοτάκη τον ακούμε να μιλάει όλο και πιο συχνά για σταθερότητα. Το έκανε χθες η Χαλκιδική. Μίλησε και σήμερα για την αυτοδυναμία, αλλά επειδή οι πολίτες εντοπίζουν σε αυτές τις μετρήσεις και ένα ζήτημα με την αλαζονία, ένα ζήτημα με το αν η σταθερότητα από μόνη της δίνει με τρίτη τετραετία στην κυβέρνηση ένα κλίμα ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για τη λογοδοσία, mm-hmm. να αντισταθμίσει στην ουσία το αίτημα περί τρίτης τετραετίας, ότι αυτό δεν σημαίνει μια τέτοια εντολή ότι θα έρθει μια κυβέρνηση που θα έχει κερδίσει τρεις εκλογές και θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Μάλιστα. Εντάξει, είναι φυσιολογικό όλο αυτό το αφήγημα. Ερωτήθηκε και για τον ανασχηματισμό από τον Άρη Πρωτοσάλτη, το απέκλεισε.
0: Και εκλογές και ανασχηματισμό, γιατί ο Άρης πολύ ωραία και σωστά του έβαλε ότι πως μετάνιωσες που δεν έκανες εκλογές Σεπτέμβρη, που είχες ανάλογες εισηγήσεις και κάποια στιγμή το συζητούσες. Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε στην θεσμικότητα ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο κύκλος τετραετής και είπε κάτι άλλο καλό, ότι αν έκανε εκλογές τα ίδια προβλήματα δεν θα είχα μπροστά μου το χειμώνα.
1: Πάντως για τον ανασχηματισμό, εντάξει, εγώ θα περίμενα, όχι να πει θα κάνω ανασχηματισμό, λίγο να τους κρατήσει ζεστούς και τους υπουργούς, δηλαδή να υπάρχει μια απειλή από πάνω. Γιατί και με την αλαζονία λίγο το αρνήθηκε ότι υπάρχει.
0: Ναι, θα το ακούσουμε πιο κάτω, ναι. Αυτό το απόσπασμα. Ξεστή είπε και κάτι άλλο, λέει, δεν θέλω να αισθανθεί κανένας, θα κατέβουν μολύβια εν ώψη εκλογών. Κάποιοι ήδη τα έχουν λίγο... Τα έχουν και πολύ στιτά τα μολύβια στο γραφείο.
1: Έχει ενδιαφέρον που απάντησε και στα σενάρια που του έβαλε ο Άρης Πρωτοσάλτη.
0: Ναι, περί αλλαγής εν κινήσει, ναι, πώς θα ξεφορτωθούμε το Μητσοτάκη που λένε διάφοροι, για να ακούσουμε.
2: Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Ναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος.
1: Αν έπαιρνα 25% εκλογές τις προηγούμενες, ή αν πάρω 25% τώρα.
0: Προφανώς αυτό ερμηνεύεται mm-hmm. και συζητιέται από την ώρα που υπόθηκε, πρέπει να σου πω. Ως ένας πύχης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: 25,2 είναι εντάξει.
0: Από το 25 είναι ένα όριο στο οποίο τίθεται ή θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα ηγεσίας για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, με 25,5 δεν θα τεθεί.
0: Παιδί μου, βάζει ένα όριο. Τώρα θες να σου πω, είμαι από 25 έως 26.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν έχει. Θέτω το ερώτημα. Με 26,2 είναι καλά, δεν είναι καλά.
0: Ο ίδιος έβαλε ένα πύχη στο 25.
1: Χαμηλά τον έβαλε.
0: Προφανώς, αυτός τον επιλέγει. Η δική του τοποθέτηση είναι να σπίγει στο 25.
1: Όταν οι δημοσκοπήσεις και εκτιμήσεις δείχνουν στο 30 με το 3 μπροστά παγιωμένο, νομίζω ότι πρέπει να βάλεις τον πύχη λίγο πιο ψηλά, ξέρω εγώ.
0: Να τον βάλει 29, να δίνει καλύτερη απόδοση στοιχηματική.
1: Εντάξει, το 25 δεν είναι καλό στόχο σίγουρα για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει και κάτω από 20.
1: Έχει πάρει και 18, ναι, 19.
0: Γι' αυτό.
1: Αλλά έγινε επί μνημονίου το 2012.
0: Έκανε κυβέρνηση.
1: Ναι, έκανε τη δεύτερη εκλογή που είναι 29.
0: Με πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, με υπήρχε 29, δεν το έκανε με 25.
0: Δεν τέθηκε θέμα όμως τότε για τον κύριο Σαμαρά. Ο ίδιος πάντως έβαλε πύχη το 25. Και βέβαια, επειδή λες για δημοσκοπήσεις, σε αυτή τη μέτρηση που σου λέγα νωρίτερα, η Νέα Δημοκρατία αποτυπώνεται λίγο πάνω από το 30%. Mm-hmm. Με παγιωμένο το 3 και με αύξηση από αντίστοιχη μεγάλη έρευνα η οποία είχε γίνει τον Ιούλιο, περίπου 2 μονάδες. Και βεβαίως διαπιστώνουν στην ίδια μέτρηση ότι αυτό που έχουμε πει και εδώ, και άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα στη συνέντευξή του να το αμφισβητεί και λίγο να ταράζει όταν το έθεσαν οι δημοσιογράφοι, ότι προς το παρόν όχι μόνο έχει ταβανιάσει η Ελλάς, αλλά πέφτει και λίγο σε σχέση με το πώς ξεκίνησε στις δημοσκοπήσεις και το Πασόκ να μαζεύει αυτή την ψαλίδα.
1: Η Ελλάς παρουσιάζει ένα πρόβλημα. Φαίνεται ότι έχει πάρει ό,τι αριστερό κοινό μπορούσε ο κύριος Τσίπρας, το δικό του αριστερό κοινό, που είναι εκεί γύρω στο 16-17%. Από εκεί και πέρα, οι δύσεις στο κέντρο, όπως δείχνουν και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό βλέπει τον Ανδρουλάκη λίγο να τσιμπάει και όχι τον Τσίπρα.
0: Ναι, και ο κύριος Τσίπρας με τα Σαρδάμ ήταν ευγενικός ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Δεν
1: πολύ
0: στάθηκε. Εντάξει, έκανε
1: και ο Μαρινάκης
0: Σαρδάμ διαρκείας.
1: Δεν το πήγε πολύ σκληρά. Ναι. Ήταν λίγο ειρωνικός, πιο δεκτικός, αλλά δεν στάθηκε σε αυτό.
0: Αλέξης, από τους κεντρούς.
1: Εσύ μόνο στέκεσαι.
0: Μόνο εγώ. Κανένας άλλος δεν έχει Όποιος άλλος το ακούει, σου λέει εντάξει, μωρέ, τι, ένα θέμα που το συζητάμε τρία χρόνια, το ανάγει σε εθνικό ζήτημα και σε σχέση με την Τουρκία. Το είπε καλώδιο τηλεπικοινωνιών αντί για καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, δεν τρέχει τίποτα. Πάντως το κοινό του κέντρου τα προσέχει αυτά. Και ίσως να έχει να κάνει με τη διείσδυση και αυτό με τη διείσδυση του κ. Τσίπρα στο κέντρο.
1: Θα το γράφει τώρα ο Ανδρουλάκης παντού. Ηλεκτρικό καλώδιο, μην τυχόν κάνω λάθος αυτό.
0: Δεν έχει κάνει πάντως και όχι, έχει αναφερθεί αρκετές φορές.
1: Δεν έχει κάνει λάθος.
0: Απάντησε όπως είπες και για την αλαζονία, για να ακούσουμε την απάντηση.
2: Θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή και όσο περισσότερο έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινωνική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά. Έχουμε και τα και άλλα ηχητικά να ακούσουμε.
0: Ναι, και από τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Και έχουμε και μεγάλη είδηση για παρέμβαση, ελληνική παρέμβαση στην κρίση στη Γαλλία με τους μαθητές.
1: Λοιπόν, πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Να σας πούμε, φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3 ευρώ, μετά στα 4. Και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
6: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
7: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου.
18: Κόσμος 96,5.
19: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
20: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
19: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
20: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
21: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
22: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
23: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον Αντώνη Ζολέτο.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, σχετικά με την αλαζονία. Εντάξει, περίμενα να πει ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια ψήγματα, το κοιτάμε. Λίγο ήταν κατηγορηματικός και δεν ξέρω αν πείθει αυτό. Και είναι φυσιολογικό και μετά από 7,5 χρόνια, εντάξει, να υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις. Που υπάρχουν δηλαδή, ξεκάθαρα.
1: Εντάξει, αυτό το είπες. Στα 7,5 χρόνια συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Αλλά ξέρεις τι, μετά το μήνυμα που έστειλε στο Υπουργικό, ότι εγώ θα τα κρίνω όλα αυτά, πρέπει λίγο σε αυτό να χαμηλώσει τον πήχη και ο ίδιος τη συζήτηση.
0: Καλά, μιλάμε για αυτά που είδαμε. Εσύ, το ότι λέει κάτι ο Πρωθυπουργός και αλλάζουν τα πράγματα και είναι εδώ πλέον και τους παρακολουθεί όλους, είναι φυσιολογικό να μαζεύονται όλοι. Αλίμονο δηλαδή.
1: Κάλυψε πλήρως τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ναι. Τόνισε το ιδιαίτερο του χαρακτήρα, το λέει.
1: Αλλά ναι, με αυτό κάλυψε τον τρόπο που εκφράζεται απόλυτα με την τοποθέτησή του. Στο κομμάτι της αλαζονίας, ξέρεις τι θέλει να το κλείσει, γιατί καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος ενοχλείται από αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κλείσει αυτή την συζήτηση. Και ελπίζει ότι έχουν περάσει και τα μηνύματά του σε υπουργούς και βουλευτές να μην δώσουν τροφή σε μια τέτοια συζήτηση το επόμενο διάστημα.
0: Αλλιώς θα δούμε ανασχηματισμούς.
1: Γι' αυτό και ο ίδιος είπε στο κομμάτι με το γιατί, που του λέει ο Άρης Πορτοσάλτε, γιατί εσείς και δεν μπορούν οι άλλοι. Λέω, εγώ δεν είπα δεν μπορούν οι άλλοι. Εγώ λέω ότι ζητάω τον κόσμο να με κρίνει σε σχέση με τους άλλους. Και ο ίδιος προσπάθησε εκεί να βάλει ένα φρένο στο πώς παρουσιάζεται το δίλημα προς τους ψηφοφόρους.
0: Είπε επίσης την ατάκα για τα πράσινα άλογα. Εμένα μου θύμισε το καλύτερο παπάκι παρά το Μητσοτάκι. Και βάσε. Θυμάσαι τον μικρό εσύ.
1: Άρχισε 90.
0: Ναι, εκεί. Στις εκλογές του 89 πρέπει να ήταν αυτό. Αν δεν κάνω λάθος. 85, ήσουν μικρός.

0: προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα.
1: Και όσο ήπιος ήταν με τον κύριο Τσίπρα για το καλώδιο, τόσο δεικτικός ήταν με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ναι, ανέσυρε την δήλωσή του για τα γαλάζια γράμματα από τη Βουλή, του απάντησε με τα πράσινα άλογα. Εντάξει, αυτός είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στο κάτω-κάτω της Ζηράφης, επίσημα.
1: Και αυτός είναι ο μόνος που συναγωνίζεται έναν χώρο όπου κυριαρχεί ως τώρα ο κ. Μητσοτάκης, στο κέντρο.
2: Ναι, βέβαια. Και εκεί θα έχουμε μεγάλες μάχες στη Βουλή. Κατατίθεται τη Δευτέρα το προσχέδιο του προϋπολογισμού και τέλη Νοεμβρίου θα έχουμε και την μεγάλη μάχη.
1: Νομίζω γι' αυτό και ο κ. Ανδρουλάκης βάζει πολύ μπροστά θέματα στέγασης, θέματα ιδιωτικού χρέους, στοχεύοντας μεσαία τάξη, ψηφοφόρους του κέντρου.
2: Ναι.
1: Εκεί που ο κ. Μητσοτάκης έχει πολύ μεγάλη δεξαμενή και αυτή η άνοδος που λέγαμε πριν στην μέτρηση που έχει κάνει το Μέγαρο Μαξίμου για την κυβέρνηση, οφείλεται στη μεγαλύτερη διείσδυση στο κέντρο. Ναι. Ενώ στα δεξιά δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα.
2: Έχουν χωριστεί οι μάχες, γιατί η μάχη του κέντρου είναι ανάμεσα στους δύο. Προσπαθεί να μπει η σφήνα ο Τσίπρας, δεν είναι τόσο εύκολο. Μην ξεχνάς ότι στις ευρωεκλογές ο Ανδρουλάκης τα είχε πάει καλά στη μάχη του κέντρου. Εκεί είχε λίγο χάσει η Νέα Δημοκρατία. Ήταν αυτό χτες με την Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντόπουλο.
1: Ο Κωνσταντόπουλος ξέφυγε.
2: Ναι,
1: δηλαδή ξέφυγε, αυτό ναι. Δεν είναι ούτε πολιτική αντιπαράθεση, ούτε δημόσια παρουσία, ούτε ιδιωτική παρουσία.
2: Μα καθόταν και έλεγε στον παρουσιαστή, μη μου ξαναφέρει σε μένα, λέει, πρόσωπο το οποίο έφυγε από το Πασόκ και πήγε σε άλλο κόμμα. Και του λέει ο παρουσιαστής, θα φέρνω όποιον θέλω. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Θα μπορούσε ο ίδιος να σταματήσει τις δημόσιες εμφανίσεις του. Έτσι κι αλλιώς με αυτά που έκανε χθες, δεν έχει κανένα νόημα. Ζημιά κάνει και στο κόμμα του. Καλά, προφανώς και στον ίδιο.
2: Πάμε να ακούσουμε λίγο τον καυγά και θα πούμε τι έγινε στη συνέχεια.
3: Δεν ξέρω πόσες φορές μέτρησα το όνομα Τσίπρα στην τοποθέτησή μας. Αφήνετε, κύριε Κωνσταντόπουλε, τη γη μου και καμάρι μου, την ίδια ψυχραιμία, κύριε Κωνσταντόπουλε.
4: Ψυχραιμία,
3: δεν σε στιμά, αυτό που
4: με τιμά, γιατί πρέπει να παίρνει τα στελέχη τα οποία σε μένα προσωπικά μην φέρνετε στελέχη τα οποία μια μέρα ήταν στο πατέρα να ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Εσύ λέγεται Ελλάς, συγκινήστε τα βασικά. Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και μετά θα πάρει.
2: Και είχε συνέχεια γιατί έκανε μια ανάρτηση κυρία Παπαδοπούλου που κατήγγειλε ότι δύο φορές μετά στο διάλειμμα πήγε προς το μέρος απειλητικά, ότι την αποκάλεσε σκουπίδι, ότι μετά γύρισε εκείνος να τη ζητήσει συγγνώμη αλλά εκείνη δεν τη δέχτηκε, μετά πλέον απειλεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Υπήρχε μια ανακοίνωση θέση του κυρίου Κωνσταντόπουλου την οποία δεν την κατάλαβα, γιατί πετάει ουσιαστικά την μπάλα στην εξέδρα, ότι ήθελε να αλλάξει την ατζέντα, λέει, το κόμμα της Ελλάς μετά τις γκάφες του αρχηγού που δεν ήξερε τι είδους καλώδια θα ποντίσει, και εμφανίστηκε ξανά για τον Τσίπρα, μιλάει αμετροεπής, αλαζόνας, δηλώνοντας κατακτήσεις και τον αριστεράς. Για το επεισόδιο.
1: Αμετροεπής, σίγουρα ήταν ο ίδιος σε αυτό που ακούσαμε.
2: Ναι, εντάξει, δεν θα πάει καλά έτσι, αλλά δείχνει εδώ πέρα τι, ότι η
1: κόντρα. Λίγο Φραντούρη.
2: Καταρχάς η κόντρα ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ είναι μεγάλη πλέον έτσι μετά τις δημοσκοπήσεις. Γιατί εγώ βλέπω ότι μόνο μονομέτωπο με την κυβέρνηση δεν έχουν και οι δύο, έχουν μονομέτωπο μεταξύ τους. Για τη δεύτερη θέση.
1: Είναι ο θάνατος στη ζωή μου, είναι.
2: Ναι, είναι υπαρξιακό.
1: Κομμάτια. Είναι υπαρξιακό για τους δύο. Άρα θα κορυφωθεί περιπλησιάζοντας τις εκλογές. Δεν θα πέσουν τόνοι. Είναι ξεκάθαρο αυτό, νομίζω. Αλλά βέβαια έχουμε καλά νέα από τη Γαλλία. Έχετε δει τι γίνεται με τις μαθητικές διαδηλώσεις. 10.000 και πλέον μαθητές στους δρόμους. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει και πολύ σοβαρά επεισόδια, πολλές συλλήψεις. Προσπάθησε με το δικό του τρόπο. Αν ήξεραν ελληνικά θα ξεκαρδίζονταν στα γέλια και έτσι θα ηρεμούσαν τα πνεύματα και θα έπεφταν.
2: Θα πρέπει να τα πει στα γαλλικά.
1: Βρέθηκε στις συγκεντρώσεις αυτές ο Νίκος Φαραντούρης.
5: Μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις συγκλονίζουν το Στρασβούργο και όλη τη Γαλλία. Οι μαθητές και φοιτητές λένε όχι στις περικοπές για την παιδεία. Η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση δεν είναι πια δεδομένη στην Ευρώπη. Είναι ζητούμενη.
2: Είναι καλό μάθημα για συναδέλφους δημοσιογράφους πώς να κάνουν την ανταπόκριση ή το λεγόμενο stand-up που λέμε εμείς. Περπατητό και περιγράφεις.
1: Τώρα είναι η εικόνα, σας την περιγράφουμε, μαθητές στη Γαλλία, στο Στρασβούργο, που κάνουν πορεία και διαδήλωση και ανάμεσά τους ένας κύριος κρατάει ένα μικρόφωνο στο χέρι, φοράει το πουλοβεράκι του και μιλάει για τα αιτήματα των μαθητών της Γαλλίας.
2: Και δείχνει για μένα αυτό, για τον Νικόλα Φαραντούρη, ότι έκανε λάθος, έπρεπε να παραμείνει στο χώρο της αριστεράς και να μην πάει στο κέντρο, στο Πασόκ.
1: Α, εγώ νόμιζα να παραμείνει στο χώρο της κομμωδίας.
2: Όχι, να παραμείνει στο χώρο της αριστεράς όπου ήταν και να μην πάει στο Πασόκ, γιατί το έχει με τις κινητοποιήσεις, όπως είδαμε.
1: Είναι κινηματικός.
2: Κινηματικός, διαδηλωτικός.

0: Πάντως οι μεταγραφές συνεχίζονται.
1: Μεταγραφές, αναμενόμενες. Ποιος, ποια έκανε την εμφάνισή της την Τετάρτη το βράδυ σε συγκέντρωση τελεχών της Ελλάς, στο Ήλιον μάλιστα.
0: Μη με σκάς.
1: Αφού δεν σου δείξα και φωτογραφία, δεν σου δείξα. Τι έφτιαξε όλου.
0: Να μαζεύονται τα παιδιά σιγά σιγά.
1: Να μαζεύονται τα παιδιά και να πηγαίνουμε και στις περιφέρειες μας. Έτσι, γιατί κάτι ακούγονταν ότι ο Τσίπρας μπορεί να του στείλει αλλού ή να πάει στη Βόρεια Ελλάδα, Αξιόγλου, από όπου κατάγεται. Όχι, Δυτική Αθήνα, όπου είχε πάρει 25-26.000 ψήφους, αν δεν κάνω λάθος, το 23, κοντά με τον Χρυσοχοίδη δηλαδή, που ήταν πρώτος. Οπότε και ο Τσίπρας καταλαβαίνει ότι άνθρωποι που μπορούν να φέρουν ψήφους, άσε τώρα παλιοί και νέοι, όλοι μαζί είμαστε.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς που καταλαβαίνω, περισσότερο θα μαζέψει στα αστικά κέντρα ο Τσίπρας, ναι, και περισσότερο στην επαρχία ο Ανδρουλάκης. Εκεί είναι το μοιρασμένο στις δυνάμεις του.
1: Ναι, είναι εκεί τα δύνατα σημεία και των δύο αντίστοιχα. Αθήνα και αστικά κέντρα και περιφέρεια.
0: Και πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι το The Voice of Greece, powered by Telecom, ο οποίος είναι αρπαστικός μουσικός διαγωνισμός που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει για 12η σεζόν, Αντώνη, στο Sky από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 και κάθε Σάββατο και Κυριακή. Η εντυπωσιακή σκηνή φωτίζεται, τα μικρόφωνα ανοίγουν και οι κότσες παίρνουν θέση στις εμβληματικές κόκκινες καρέκλες. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται στην παρέα τους την Πάολα και όλοι μαζί θα πρέπει να αναγνωρίσουν ποιος διαγωνιζόμενος έχει ταλέντο. Ο Γιώργος Λιανός επιστρέφει στην παρουσίαση του δημοφιλούς φορμάτ, δίνει το δικό του ρυθμό και βρίσκεται ξανά στην καρδιά όσο συμβαίνουν πάνω και πίσω από τη σκηνή.
1: Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο και συναρπαστικό, ειδικά όταν είναι η φάση που γυρίζουν οι καρέκλες και δεν βλέπουν ποιος τραγουδάει. Εγώ να σας πω, πριν περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πως από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G ή και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.
2: Τα 150 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.

0: Και επειδή χθες είχε γίνει πολλή συζήτηση για το νέο look του Άρη Σπηλιωτόπουλου.
1: Ναι. Ήταν καλεσμένος. Πού ήταν καλεσμένος?
0: Εδώ, στο σήμερα. Βγαίνει και απαντάει σήμερα και λέει: ασχολούνται με το look που έχω, το καινούριο. Δεν ασχολούνται με τις απόψεις, γιατί εγώ παραμένω σταθερός στις απόψεις μου.
1: Ναι. Και το μαλλί μου είναι κατσαρό, όπως όταν ήμουν μικρός. Αν είναι πιο εύκολο στα τρολάκια, τους αφήνουν να ασχοληθούν με αυτό, λέει.
0: Οι απόψεις του πάντως σταθερές. Γιατί βγήκε να μιλήσει για την ψυχή της παράταξης στη Νέα Δημοκρατία, να κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Δεν είχε κάνει και πέρασμα τον κύριο Κασελάκη. Κάνω λάθος?
1: Εντάξει, και ο κύριος Κασελάκης τι είναι, κανένας αριστερός είναι?
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τότε.
1: Εντάξει, αυτό τι σημαίνει?
0: Ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δεν έμεινε πολύ όμως.
0: Ο γιος σου έμεινε.
1: Ναι,
0: δεν κατέβηκε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές.
1: Θυμάσαι τι. Ναι, βεβαίως κατέβηκε, αλλά θυμάσαι την πρώτη.
0: Δεν τον είχε στηρίξει ο Παύλος Πολάκης που είναι βέρος αριστερός?
1: Θυμάσαι την πρώτη ομιλία στο ΣΕΒ? Δεν ήταν πάρα πολύ αριστερή. Είχε επισημανθεί αυτό. Είχε πει κάποια πράγματα που δεν θεωρήθηκαν τόσο αριστερά.
0: Και τον μαζέψανε.
1: Ναι. Πήρε ένα χρόνο βέβαια.
0: Το μάζεψε λίγο μετά.
1: Εκεί, στα Μπουζοξίδικα.
0: Στα Μπουζοξίδικα, που λέει και η Τζάκρη.
1: Ήμουνα στο Μπουζοξίδικο, θέλω να σου πω έτσι.
0: Πρόγραμμα.
1: Είχε αίθουσες, παρααίθουσες, είχε αίθουσα με video wall, ήταν η κεντρική σάλα. Εντάξει, μιλάμε για κορυφαίες στιγμές στην καριέρα μου στο πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Από εκεί δεν μπορώ να ξεχάσω άλλον έναν υπερασπιστή της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ποιον?
0: Τον Ευάγγελο Αντώναρο, που στριμωχνόταν στην πόρτα.
1: Ευάγγελος Αντώναρος, ναι. Δεν τον βλέπουμε κάπου τον κύριο Αντώναρο τώρα.
0: Μήπως μαζεύει δυνάμεις για τα νέα του πολιτικά εγχειρήματα?
1: Δεν ξέρω, μπορεί. Λοιπόν, από εβδομάδα τα σημαντικότερα με το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι.
0: Στα μέσα της εβδομάδας, ναι, αναμένεται η ανακοίνωση διπλής παρέμβασης, γιατί από τη μία θα είναι η τιμή στην Αντλία.
1: Αυτό θα γίνει 14 του μήνα.
0: 14 του μήνα, γιατί 15 ξεκινάει η διάθεση. Mm-hmm. Άρα περιμένουν και τις τελευταίες τιμές από την κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης είπε σήμερα ότι παραμένει ο στόχος για σημαντικά χαμηλότερη τιμή από το 1,75.
1: Ναι.
0: Με τα σημερινά δεδομένα θα είναι και 2 το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοίτα να δεις, συνδυαστικά με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, πιστεύω ότι η κυβέρνηση κάνει μια πολύ έντονη προσπάθεια να βρεθεί η τιμή του περίπου στο 1,50. Αν το καταφέρει αυτό, στα σημερινά δεδομένα νομίζω θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όσους βάζουν πετρέλαιο.
1: Έβγαζα τα κοινόχρηστα στις αρχές του μήνα και έβλεπα το αποθηματικό στην πολυκατοικία. Είχα βάλει, δεν ξέρω αν μας ακούει και ο Νίκος Φιλιππίδης, πέρυσι πετρέλαιο, έχω ακόμα δηλαδή μέσα στον κάτω, με 1,1.
0: Καλά, πες τον Οκτώβριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα χρόνο πριν. Ναι, πριν τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Αυτό. Και ξέρεις, κάνεις μια σύγκριση που έχουν πάει τα πράγματα.
2: Και πόσο βρήκες φέτος, Αντώνη, πόσο βρήκες φέτος?
1: Πετρέλαιο.
2: Ναι. Όχι. Α, είχες βάλει με 1,1 πέρυσι.
1: Έχω ακόμα πετρέλαιο κάτω στη δεξαμενή με 1,1. Ναι, 1,1. Το φυσικό αέριο είναι 1,75 τώρα.
2: Σωστά. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να γίνει θα βγει πολύ αυξημένο. Και με την επιδότηση. Στην κυβέρνηση ετοιμάζουν μεγάλη επιδότηση που δεν ενδεχομένως έχει γραφτεί. Ενδεχομένως την έχει αναφέρει πολιτικός αρχηγός. Νομίζω ότι θα είμαστε πιο κοντά στο 1,40 του Άλεξ Τσίπρα παρά στο 1,75 που, και κάτω που είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το λέω αυτό με συνδυασμό παραγόντων, δηλαδή επιδότηση από την κυβέρνηση και επιδότηση από τα δελειστήρια.
0: Συνυπολογίζοντας και το επίδομα θέρμανσης στην τελική τιμή.
2: Όχι. Χωρίς το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης δεν απευθύνεται σε όλους τους σκέλους, είναι 1,3 εκατομμύρια. Μιλάμε η οριζόντια. Ακόμα όμως και αν πούμε ότι είναι κοντά στο 1,50 για παράδειγμα, είναι 33% πάνω σε σχέση με πέρσι, την ίδια περίοδο. Αν το 1,70 που έλεγε ο Πρωθυπουργός, είναι 50% πάνω σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
0: Αλλά για να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις κουβέντες, Νίκο, νομίζω πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ό,τι μέτρα λαμβάνονται ή ό,τι συζητήσεις γίνονται πάνω σε αυτό είναι για να αμβληθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.
2: Έτσι,
0: δεν μπορείς να τα εξαφανίσεις. Όταν η Γαλλία κινδυνεύει να μπει σε κρίση χρέους.
1: Απλώς ο κόσμος δεν το βλέπει αυτό, εσύ, γιατί βλέπει τι έβαζε πέρυσι και τι θα βάλει φέτος και πόσο θα χρεωθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Σκεφτείτε τον πληθωρισμό, παιδιά. Ο πληθωρισμός που θα δεις σε ένα χρόνο, γιατί μετρέται σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός, τη διαφορά του 30, του 40, όσο τελικά καταλήξει το πετρέλαιο θέρμανση με την μεγάλη κρατική επιδότηση. Φανταστείτε πόσο θα ανέβει αυτό το 5% που βλέπουμε, 5,1% που ήταν η τελευταία μέτρηση, για τους επόμενους 2-3

0: συνέλευση του ΣΕΒ, Νίκο, παρακολούθησες. Βάλτε πλάτη μετά την ανακοίνωση και των μέτρων 100 εκατομμυρίων, περίπου 95 εκατομμυρίων για το βιομηχανικό ρεύμα. Το επανέλαβε σήμερα και στον Άρη Πορτοσάλτε ότι πρέπει και οι επιχειρήσεις να βάλουν πλάτη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν οι επιχειρήσεις να τη βάλουν αυτή την πλάτη και να συμβάλλουν στο να συγκρατηθούν οι τιμές.
1: Πρώτα απ' όλα έχουμε δύο διαφορετικών κατηγοριών επιχειρήσεις. Έχουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες βάζουν και οι οποίες δίνουν το ρυθμό, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν απορροφήσει, σε συντριπτικό βαθμό. Γι' αυτό και το σούπερ μάρκετ δεν είδαμε αύξηση τους πρώτους 6 μήνες του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Είδαμε αντίθετα αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων. Βοήθησε λίγο και η συγκυρία των προκυπευτικών που ήταν ιδανικές συνθήκες. Ξέχασα να σας πω πριν ότι με τις καταστροφές στην Κύπρο, στην Κρήτη, θα έχουμε αύξηση και των τιμών στα προκυπευτικά. Οπότε υπάρχει σίγουρα επιβαρυντικός παράγοντας το επόμενο διάστημα, ο οποίος έρχεται και ο οποίος αλήθεια είναι μάλλον δύσκολο με οποιοδήποτε μείγμα μέτρο να καταφέρει κάποιος να το συγκρατήσει.
0: Και με τον κύριο Ντομπρόφσκης χθες που άκουσα στο Eurogroup να μην αφήνει και πολλά περιθώρια για μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή σε μέτρα τα οποία θα είναι οριζόντια και θα μπορέσουν να συγκρατήσουν αυτό το διπλό κύμα πληθωρισμού και καυσίμων.
1: Ναι, ακόμα και ο πιο ήπιος πρόεδρος του Eurogroup, ο Πιερακάκης, είπε τα περίφημα 3TAF στα αγγλικά, το οποίο είναι το temporary προσωρινά, το target στοχευμένα και το tailored, τα οποία πρέπει να είναι φτιαγμένο δηλαδή για κάθε χώρα ξεχωριστά. Νομίζω ότι εκεί στοχεύει η Ελλάδα, δηλαδή πλέον η προοπτική να υπάρχει μια γενικευμένη ρήτρα διαφυγής των μέτρων έχει εγκαταληφθεί. Το σενάριο πλέον, νομίζω και ο Πρωθυπουργός το υπονόησε, είναι ότι πάμε σε μια ήπια χαλάρωση για Ελλάδα και Ιταλία, ώστε να μπορούν να χαλάσουν περισσότερα λεφτά, αλλά αυτά τα χρήματα θα πρέπει να είναι απόλυτα πλέον στοχευμένα στους αδύναμους. Δηλαδή τελειώνουμε με τα γενικής εφαρμογής μέτρα σε επίπεδο καυσίμων, επιδότησης, πετρελαίου, θέρμανσης. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι πλέον απόλυτα στοχευμένα ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια και σε ομάδες πληθυσμών οι οποίοι επιβαρύνονται περισσότερο.
0: Νίκο μου, καλό χειμώνα.
2: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
1: Γεια σας.
0: Καλό χειμώνα.
2: Θα πούμε σε μια εβδομάδα.
0: Γεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε κάθε περίπτωση σε όλους. Καλημέρα. Ακολουθούν ο Δημήτρης Στούμπος και ο Γιώργος Μουρούτης.
2: Δευτέρα, 10 η ώρα εδώ στον Εξώστη. Γεια σας.
3: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερη.

0: Επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδου Λαναλυτή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε γιοταχή αυτοκίνητο στη διασταύρωση Ραζάτων Φαρακλάτων χθες το βράδυ, προκαλώντας κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν εν κινήσει, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα και να καταστρέφουν το όχημα. Ο οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως. Παρά την άμεση επέμβαση, το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές και καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος συναντήθηκε με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Μανώλη Χρυστοδουλάκη και Κατερίνα Σπυριδάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην Κεφαλονιά. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα αυτοδιοίκησης περιβάλλοντος, τοπικών χωρικών σχεδίων και πολεοδομικής νομοθεσίας. Στελέχη της Υπηρεσίας Δόμησης Αργοστολίου ανέδειξαν τις δυσλειτουργίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο Δήμαρχος παρουσίασε τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, τονίζοντας τη σημασία της θεσμικής συνεργασίας για την προώθηση ουσιαστικών λύσεων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αναβάθμισης στον περιβάλλοντα χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Αργοστολίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ασφαλτόστρωσης, ξεκίνησε χθες η λειτουργική διαμόρφωση του χώρου με τη διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στους χώρους πέριξ του κλειστού γυμναστηρίου Αργοστολίου αποτελεί μέρος του μεγάλου έργου παρεμβάσεις στρατηγικής ανάπλασης του Δήμου Αργοστολίου. Με σύνθημα «Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο» πραγματοποιήθηκε χθες στην πλατεία Καμπάνας στο Αργοστόλι πικετοφορία που διοργάνωσε το Εργοτοϋπαλληλικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Η κινητοποίηση εξέφρασε την αντίθεση στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και στην εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαδηλωτές ανάδειξαν παράλληλα το πρόβλημα της ακρίβειας των μισθών και των ελλείψεων σε υγεία και παιδεία. Γονείς στο Λιξούρι εκφράζουν την έντονη αγανάκτηση για την κατάσταση στην παιδική χαρά της παραλιακής, καταγγέλλοντας σκουπίδια, σπασμένα αντικείμενα και σκουριασμένο εξοπλισμό. Όπως αναφέρει καταγγελία που απέστειλε γυναίκα στο inkefalonia.gr, παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες, δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση. Παράλληλα, επισημαίνεται η ευθύνη τόσο του Δήμου για τη συντήρηση και την καθαριότητα, όσο και των πολιτών που αφήνουν απορρίμματα στο χώρο. Οι γονείς ζητούν άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε η παιδική χαρά να γίνει ξανά καθαρή και ασφαλής για τα παιδιά. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Παλιξουριακός ταξιδεύει στην Πάτρα, όπου θα αντιμετωπίσει την Παναχαϊκή στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Συννεφιά προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Η ανεμία από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.
2: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
5: Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Ο λίγο ζεστή ημέρα σήμερα, παραπάνω από ό,τι θα περιμέναμε.
4: Θα σας πω σε λίγο τη θερμοκρασία, κρατηθείτε.
2: Κόσμος Magazine, η ταυτότητα της ημέρας.
4: Λοιπόν, πρέπει να πάμε πρώτα όμως στην ταυτότητα της ημέρας. Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα.
5: Τρώνε αυγά δηλαδή σήμερα.
4: Τώρα τι να πω, δεν ξέρω.
5: Για τις άλλες μέρες τι κάνουν.
4: Καλά. Εντάξει, σήμερα λίγο περισσότερο το τιμάμε το αυγό.
5: Μου έχουν τελειώσει.
4: Είναι, εν τω μεταξύ, έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου από την Διεθνή Επιτροπή Οπαραγωγών, με σκοπό να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού. Δηλαδή, λίγες σχετικά θερμίδες, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ευρεία γκάμα βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Γι' αυτό μικρά όταν ήμασταν μας λέγανε «Φάε το αυγουλάκι σου».
5: Για να μεγαλώσεις.
4: Λοιπόν, στη χώρα μας Η κατανάλωση αυγών ανέρχεται σε 130 τεμάχια ανά άτομο το χρόνο. Αυτό όμως έχει την εξήγησή του, για να καταλάβετε γιατί. Πριν από 30 χρόνια σχεδόν στην Ήπειρο και την Κρήτη ξεπερνούσε τα 400 αυγά το άτομο το χρόνο. Γιατί πάρα πολύ απλά αυτή τη στιγμή και την κότα τη φάζουμε, δεν περιμένουμε δηλαδή να βγάλει μόνο τα αυγά της, τρώμε και το κοτόπουλο, τρώμε και κρέας, τρώμε πολλά περισσότερα πράγματα τα οποία έχουν αντικαταστήσει προφανώς στην καθημερινότητα το αυγό.
5: Γίναμε πιο πλούσιοι.
4: Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 280 με 300 αυγά το χρόνο.
5: Σχεδόν ένα αυγό την ημέρα δηλαδή.
4: Ναι.
5: Αλλά το τρώνε στο πρωινό τους αυτοί.
4: Μάλλον. Πάντως, μία από τις αιτίες για τη χαμηλή κατανάλωση του αυγού είναι η χοληστεροφοβία. Φοβάται δηλαδή ο κόσμος ότι θα πάθει χοληστερίνη. Όχι, έχουν γίνει έρευνες τα τελευταία χρόνια που αθωώνουν το αυγό που περιέχει τη λεγόμενη καλή χοληστερίνη. Φάτε τα αυγουλάκια.
5: Δύο αυγουλάκια το πρωί είναι ό,τι πρέπει.
4: Λοιπόν, και ακούστε τώρα. Στην αρχαιότητα τάιζαν με αυγά τους νιό παντρούς για να κάνουν γερούς απογόνους και κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, προφανώς της αρχαιότητας, απαγορευόταν στους αθλητές να τρώνε αυγά.
5: Γιατί έτσι,
4: ακριβώς, γιατί έτσι ανέβαιναν πολύ οι επιδόσεις τους.
5: Άκου να δεις, κύριε, και όταν το τρως και ομό, το πίνεις, το ρουφάς.
4: Λοιπόν, το 1912 σαν σήμερα ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. Το 1931 σαν σήμερα η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπη τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Το 1944, σαν σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Είναι η Συμφωνία των Ποσοστών ή η Συμφωνία της Μόσχας. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ. Την ίδια χρονιά, ακριβώς την ίδια μέρα, το 1944, και ενώ αυτοί στη Μόσχα έχουν συμφωνήσει αυτά, ένα γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα. Τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. 8 σπίτια καταραίουν. Το 1975 σαν σήμερα ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. Νόμπελ Ειρήνης στον εφευρέτη της βόμβας υδρογόνου.
5: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, το 1940 σαν σήμερα γεννιέται ο Βρετανός μουσικός και μέλος των Beatles John Lennon, ο οποίος πέθανε το 1980 σε ηλικία 40 ετών, νεότατος. Το 1974 φεύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος που έδωσε, πώς να το πω, με φόβο της ζωής του έσωσε τη ζωή 1.200 Εβραίων και βεβαίως ο Σίντλερ, ο Όσκαρ Σίντλερ ήταν γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και η ιστορία έγινε γνωστή από την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, η λίστα του Σίντλερ. Είναι καταπληκτική.
5: Φοβερή ταινία.
4: Πραγματικά καταπληκτική. Το 2018 φεύγει από τη ζωή ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Έχουν περάσει 8 χρόνια. Είναι απίστευτο το ότι έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε. Ποιος είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος? Υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους 602 στη Μυτιλίνη, που είχε βρεθεί στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την Ελληνική Πολιτεία. Το ντοκιμαντέρ 4.1 miles, 4,1 μίλια δηλαδή, στο οποίο πρωταγωνίστησε, είχε διεκδικήσει το χρυσό αγαλματίδιο των Όσκαρ.
5: Τι λέει?
4: Έχω να σας πω εντωμεταξύ ότι αυτός ο άνθρωπος είχε γεννηθεί το 1974. Έφυγε δηλαδή νεότατος. Σε ηλικία 44 ετών. Λοιπόν, στον καιρό, η χθεσινή βροχή ήτανε ό,τι έπρεπε για να σκάσουμε από την υγρασία. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι όλες τις μέρες, δηλαδή Κυριακή, Σάββατο, ίσως και καλά τις επόμενες, αρχίζει σιγά σιγά να πέφτει η θερμοκρασία. Αλλά θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Πάλι 25, 26 βαθμούς Κελσίου. Θα σας πω τώρα για να καταλάβετε. Ναι,
5: η Σούζη χτες έλεγε ότι Σάββατο και Κυριακή θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες.
4: Δεν είπα εγώ ότι δεν θα έχουμε. Εγώ λέω για τη θερμοκρασία πρωτίστως. Ναι, προβλέπονται βροχές. Προβλέπονται όμως, να το πω διαφορετικά, προβλεπόντουσαν και χθες. Εχθές τι λέγαμε? Ότι όλοι οι μετεωρολόγοι έχουν πει το ίδιο, ότι θα βρέξει.
5: Ναι, έβρεξε.
4: Ναι.
5: Αλλά λίγο.
4: Εδώ στο Αργοστόλι, 3 λεπτά. Μετρούσα. Έφτασα μέχρι το 180. Δεν το ξεπέρασα.
5: Σοβαρά.
4: Ναι, ναι, τόσο. Τόσο έβρεξε. Λοιπόν, και δεν ήταν και κανονική βροχή αυτό το πράγμα. Έτσι ήταν λάσπη. Τίποτα. Στέγνωσε στο, στο δεκάλεπτο. Λοιπόν, αυτές θα είναι οι θερμοκρασίες. Ναι, προβλέπονται βροχές από αύριο το βραδάκι και την Κυριακή τις πρωινές ώρες. Θα το δούμε. Αυτό απομένει μόνο να το δούμε. Θα έρθει και η Κυριακή. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία, σύμφωνα με το μετεωρολογικό σταθμό του ΙΝ Κεφαλονιά, εδώ στο Αργοστόλι, ξέρετε τι λέει, 27. Η αίσθηση, 29 παρακαλώ. Αυτά. Λοιπόν, Μουσούρης Παναγής για σήμερα και Μπούρας Αριστοτέλης αύριο στο Αργοστόλι. Στυλιανή Ελευθεράτου, Χαράλαμπος Φλαμπουράρης σήμερα, του Μάσης Άγγελος αύριο στο Λιξούρι. Τα εφημερεύοντα φαρμακεία.
1: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
5: Θα ξεκινήσουμε με το πότε θα γίνει η κηδεία της Μαρίνας Βεργωτή. Η κηδεία της θα γίνει την Κυριακή
4: στις 12:30 στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Κουρκουμελάτων.
5: Ναι, παρακαλούνται από τους οικείους, οι συγγενείς και φίλοι, όπως ευαρεστούμενοι, παρακολουθήσουν την εκφορά, και επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Σωματείο Ναυτικών Γονέων Ατόμων με Αναπηρία.
4: Λοιπόν, θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι σήμερα έχουμε διακοπή νερού, για να πάμε μετά και τα υπόλοιπα,
5: ναι,
4: να το ξέρει ο κόσμος. Από τις 10 ισχύει έως και τη 1 το μεσημέρι, είναι προσωρινή διακοπή υδροδότησης στις περιοχές άνω ζώνη Αργοστολίου και Λάσης. Και αυτό είναι λόγω έκτακτων τεχνικών εργασιών και η υδροδότηση θα αποκαθίσταται σταδιακά. Τώρα, εγώ, κύριε Γαβριελάτε μου, συγγνώμη κιόλας, αλλά όταν λέτε άνω ζώνη Αργοστολίου δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει.
5: Ούτε κι εγώ.
4: Δηλαδή ποιοι άνθρωποι δεν θα έχουν νερό αυτή τη στιγμή?
5: Στην άνω ζώνη που δεν ξέρουμε ποια είναι.
4: Μπορώ να φανταστώ οι περιοχές που είναι πιο ψηλά εκεί κοντά στις, πάνω από τις Απανόστρατες και όλα αυτά, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις άνω ζώνη. Ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα.
5: Ναι. Και το μόνο που ξέρει είναι να μας ευχαριστεί για την κατανόηση που δείχνει ο κόσμος.
4: Ναι.
5: Το μόνο που ξέρει να πει είναι αυτό. Λοιπόν, είχαμε και μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γιο ταχύ αυτοκίνητο στη διασταύρωση Ραζάτων και Φαρακλάτων, η οποία βέβαια προκάλεσε και κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Από
4: λοιπόν,
5: ό,τι μου έλεγες,
4: ναι,
5: σε ρεπορτάζ έχεις κάνει.
4: Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι στο αυτοκίνητο επέβαινε ένα άτομο, το οποίο όμως βγήκε γέρος.
5: Πρόλαβε και βγήκε.
4: Βέβαια, ναι, ναι, δεν υπήρχε έτσι κι αλλιώς κάτι τρομερό. Πρόλαβε, βγήκε από το όχημά του. Παίρνω αυτό τη λιχτή στις φλόγες, γιατί έχω να σας πω ότι κάηκε ολοσχερός. Δεν έμεινε τίποτα. Εντάξει, έχει δηλαδή αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι πες τις ζημιές, μπορεί να επισκευαστεί κτλ. Όχι, εδώ τίποτα.
5: Ναι.
4: Είναι καμένο.
5: Και δεν ήταν ηλεκτρικό. Ήταν κανονικό αυτοκίνητο.
4: Ναι, και άρπαξε που λένε, πήρε φωτιά εν κινήσει.
5: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, ναι, η κινητοποίηση.
5: Μια συμβουλή για να μην σας συμβεί και στο δικό σας αυτοκίνητο. Ένας έλεγχος στο συνεργείο δεν θα σας κάνει κακό.
4: Και κοιτάζετε και το νερό πάντα.
5: Εντάξει, το νερό δεν παίζει τόσο ρόλο όσο παίζουν τα ηλεκτρικά.
4: Εδώ δεν ήταν πάντως, να πούμε, ναι, τα ηλεκτρολογικά του αυτοκίνητου. Το αυτοκίνητο πάντως δεν ήταν ηλεκτρικό.
5: Ναι.
4: Πάντως η πυροσβεστική.
5: Κυρίως η γύρωση παίζει ρόλο.
4: Η πυροσβεστική ήταν άμεση εκεί, ήταν άμεσα στο σημείο. Εντάξει, κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, γιατί έχω να σας πω ότι αν δει κανείς το πού πήρε φωτιά το αμάξι, δεξιά και αριστερά έχει δέντρα, ελιές. Δηλαδή θα μπορούσε να αρπάξει εύκολα, ναι, και η γύρω περιοχή. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι τέτοιο και δεν είχαμε καθόλου τραυματισμούς. Δεν αναφέρθηκε κάτι.
5: Κάντε τον έλεγχο στο αυτοκινητάκι σας για να το σώσετε. Πάνω απ' όλα η γύρωση παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στην πυρκαγιά ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.
4: Λοιπόν, χθες είχαμε την ανακοίνωση του κυρίου Μοσχόπουλου.
5: Ναι.
4: Που παρατήθηκε. Ναι. Εκ νέου δηλαδή, είχε υποβάλει την παρέτησή της. Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Σάμις τώρα έχει βγάλει και αυτός μία ανακοίνωση.
5: Ο γνώριμός μας, ο πολύ καλός κύριος Ιφνάκης.
4: Ναι. Λοιπόν,
5: πόσες φορές τον βγάζαμε στο παρελθόν.
4: Πόσες φορές χρειάστηκε να τον βγάλουμε.
5: Για τα ίδια πράγματα.
4: Βέβαια. Ναι, δεν έχει αλλάξει
5: πόσα
4: τίποτα.
5: Πόσα χρόνια. Το ίδιο και το ίδιο.
4: Λοιπόν, μετά την οικειοθελή μετακίνηση του γιατρού Νικόλαου Μοσχόπουλου στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, το Κέντρο Υγείας μένει, όπως αναφέρει, με έναν μόνο ειδικευόμενο γιατρό και σημαντικό αριθμό κάλυπτων εφημεριών.
5: Μες.
4: Προσέξτε να την πάρουμε λίγο όλοι από την αρχή. Έτσι, την ανάρτηση είναι αυτή στα social media του κυρίου Σιφνάκη. Μετά την οικειοθελή μετακίνηση του κυρίου Μοσχόπουλου προς το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονίας, το Κέντρο Υγείας Άμις βρίσκεται πλέον με έναν μόνο ειδικευμένο γιατρό, αντιμετωπίζοντας παράλληλα σημαντικό αριθμό ακάλυπτων εφημεριών, δηλαδή στο όριο της κατάρρευσης. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υγείας και θέτει σε δοκιμασία την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. Ως διευθυντής του Κέντρου Υγείας Σάμις, έχω πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλογεί στη θέση μου και, όπως έχω πράξει όλα αυτά τα χρόνια, θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το Κέντρο Υγείας να παραμείνει λειτουργικό και να συνεχίσει να προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας στην τοπική κοινωνία. Η προσωπική μου διαθεσιμότητα και η έμπρακτη στήριξη προς όλες τις δομές υγείας του νησιού είναι διαχρονική. Όλα αυτά τα χρόνια έχω πραγματοποιήσει εφημερίες σε διαφορετικές δομές υγείας της Κεφαλονιάς, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και χωρίς να θέσω ως προτεραιότητα προσωπικές διευκολύνσεις. Ωστόσο, η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη λύση. Η λειτουργία μιας δομής υγείας δεν μπορεί να στηρίζεται διαρκώς στην προσωπική υπερπροσπάθεια ενός και μόνο ιατρού. Απαιτείται άμεσα η ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Σάμις με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία του και πρωτίστως η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Παρά τις δυσκολίες, θα συνεχίσω να κάνω το καθήκον μου και να στηρίζω το Κέντρο Υγείας Σάμις με όλες μου τις δυνάμεις. Αυτό γράφει ο κύριος Σιφνάκης. Το Κέντρο Υγείας Σάμις έχει καταρρεύσει. Δεν βρίσκεται υποκατάρρευση.
5: Για σκέψου πόσες περιοχές και πόσα χωριά.
4: Δεν βέβαια.
5: Εξυπηρετούνται όλοι Σάμι.
4: Όλος ο Δήμος Σάμις.
5: Ένας άνθρωπος να τους εξυπηρετεί. Μια ζωή το ίδιο πρόβλημα. Μια ζωή το ίδιο πρόβλημα. Και θα έρθει ο κύριος Γεωργιάδης τώρα εδώ πέρα να κάνει τα εγκαίνια, με τον κύριο Μητσοτάκη και θα πει ότι όλα πάνε καλά στην Κεφαλονιά. Πού να δείτε τι γίνεται σε άλλα νησιά. Αυτό θα μας πει. Μην το θυμάσαι. Αυτό θα πει. Πρέπει να είσαστε και ικανοποιημένοι, θα πει.
4: Σε λίγο ο κόσμος από την Σάμη, και δεν το λέω χαριτολογώντας, εκτός από το ότι θα μπορεί να έρχεται στο Αργοστόλι, αν θα μπορεί να έρχεται
5: όχι
4: στο Αργοστόλι, μπορεί να πηγαίνει και στην Ιθάκη, γιατί το κέντρο υγείας Ιθάκη λειτουργεί καλύτερα.
5: Έγινε καλύτερο. Μάλιστα. Τι να πούμε, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς
4: επτοχεύσαμε.
5: Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα νοσεί, δυστυχώς. Δεν ξέρω τι μέτρα θα λάβουνε. Θυμάσαι τις κινητοποιήσεις που κάνανε. Θυμάσαι πόσες φορές για το ίδιο θέμα, στο ίδιο σημείο, στο ίδιο μέρος.
4: Πέρυσι ειδικά, χαμός γινότανε.
5: Και πάλι τα ίδια. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Ας στείλουν πάλι κανέναν για 5-6 μέρες εκεί να τους κλείσουν τα μάτια.
4: Τα στόματα κυρίως.
5: Τα στόματα κυρίως. Αλλά εγώ πιστεύω και να το δεις ότι σε λίγο θα αρχίσουν κινητοποιήσεις στη Σάμη. Το κουκουέ δεν θα μείνει έτσι. Ο φίλος μου ο Τάσος ο Καβαλιεράτος δεν θα μείνει έτσι.
4: Δεν ανήκει στο κουκουέ και ο Καβαλιεράτος.
5: Δεν είπα, ο φίλος μου ο Τάσος ο Καβαλιεράτος δεν θα μείνει.
4: Ο Τάσος ο Καβαλιεράτος, ναι, συγγνώμη, έχουμε κι άλλον.
5: Ο Τάσος ο οποίος μια ζωή είναι μπροστά σε αυτά.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, θα δεις ότι θα έχουν κινητοποιήσεις. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος εκεί πέρα. Πάλι.
1: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση.
8: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε μια παρέμβαση η οποία πρέπει να ανησυχεί πολύ κόσμο από την ανάσα με την υπογραφή του κυρίου Γαλιατσάτου του Θόδωρου. Αναφέρει η επικεφαλίδα στο κόκκινο το ΕΣΠΑ 221-27 κοινή και ακέραιη ευθύνη κράτσα και τρεπεκλή. Για να μην σας διαβάσω την ανακοίνωση, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο
1: Γαλιατσάτου. Γιατί υπάρχει πιθανότητα να χαθεί το ΕΣΠΑ, έτσι.
0: Αυτό λέει
1: ο κύριος Γαλιατσάτος, αλλά ας τον ακούσουμε κιόλας. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα κύριε.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για πέστε μας, από πού βγάζετε το συμπέρασμα ότι θα συμβεί αυτό?
2: Κοιτάξτε, θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι η πρώτη φορά που...
0: Καλή σας μέρα καταρχήν.
2: Καλησπέρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα και επισημαίνουμε τον κίνδυνο. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί έχοντας τις εμπειρίες από τη θητεία μας και τον τρόπο διαχείρισης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, βλέπουμε από καιρό τώρα ότι ενώ πλησιάζουμε στη λήξη του προγράμματος, το οποίο είναι 21-27,
0: ναι.
2: Η διαδικασία ως προς την υλοποίηση των έργων για να έχουμε απορρόφηση των 287 εκατομμυρίων που είναι διαθέσιμα είναι εξαιρετικά αργή. Και λέω με βάση τους επίσημους πίνακες της ίδιας της διαχειριστικής αρχής των Ιωνίων Νήσων ότι το Μάιο του 26, δηλαδή πριν από λίγους μήνες, γιατί δεν έχουμε νεότερα επίσημα στοιχεία, το ποσοστό απορρόφησης των πόρων ήταν 18%, δηλαδή 50 εκατομμύρια από το 287.
0: Αν θυμάμαι καλά, διαφορετικά διορθώστε με, νομίζω για το ίδιο θέμα είχατε ξανακάνει στο παρελθόν παρέμβαση πάλι. Και
2: πολύ
0: τι αποτέλεσμα είχε?
1: Και μάλιστα σε εκείνη την ανακοίνωση, αν θυμόμαστε καλά, είχατε πει και για τα ποσά τα οποία δίνονται στα υπόλοιπα νησιά σε σχέση με την Κέρκυρα.
2: Ναι, πολύ σωστά το θυμάστε. Έκρινα σκόπιμο στη φάση αυτή, γιατί νομίζω ότι αν υπάρξει διάλογος θα αναφερθούμε και αναλυτικότερα και σε αυτό το θέμα. Δηλαδή για τα ήδη διατιθέμενα ποσά και τις εντάξεις έργων, ποια κατανομή υπάρχει. Εκεί θα διαπιστώσετε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που το είχαμε τότε επισημάνει. Αλλά δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν ότι όταν το πρόγραμμα είναι 287 εκατομμύρια και εμείς 1,5 χρόνο, λιγότερο από 1,5 χρόνο πριν λήξει το πρόγραμμα, έχουμε απορρόφηση πόρων στο 18%.
0: Μόνο.
2: Μόνο. Και οι συμβάσεις που έχουν γίνει είναι περίπου στο διπλάσιο, δηλαδή στο 33-34%, δηλαδή αυτά που πιστεύουμε ότι εν πάση περιπτώσει έχουν σύμβαση, αλλά κάποια στιγμή θα τελειώσουν ως έργα, ανεξάρτητα ποιος θα τα πληρώσει. Αν θα τα πληρώσει το ΕΣΠΑ ή κάποιος άλλος, αλλά τέλος πάντων θα γίνουν τα έργα. Όταν λοιπόν το είχαμε επισημάνει και τότε, όπως θα λέτε. Όμως τώρα τι καινούργιο έχουμε? Αυτά που λέγαμε εμείς τότε, ήρθε και τους τα είπε ο Ευρωπαίος αναπληρωτής, Γενικός Διευθυντής της Αρμόδιας Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κέρκυρα, στη σύσκεψη που έγινε προχθές. Τους είπε ότι κοιτάξτε, τελειώσαν τα ψέματα. Αυτά ακριβώς τους είπε, και υπάρχει και δημοσιεύματα, υπάρχουν πολλά στον τύπο της Κέρκυρας, κυρίως γιατί εκεί έγινε συνάντηση.
0: Μάλιστα.
2: Τελειώσαν τα ψέματα, ο χρόνος δεν υπάρχει πλέον, αφήστε τις διαδικασίες όποιες και κοιτάξτε τι θα απορροφήσετε. Πώς μπορούν δηλαδή όποια έργα υπάρχουν να απορροφήσουν πόρους. Αυτό είναι όχι απλώς καμπανάκι κινδύνου, γιατί οι Ευρωπαίοι είχαν ξαναπεί κάποια λόγια σε προηγούμενες συναντήσεις, όχι τόσο ξεκάθαρα. Τώρα τα είπανε πολύ καθαρά και ομά. Είπανε κοιτάξτε, τρέξτε ό,τι μπορείτε να απορροφήσετε. Αυτό λοιπόν το επισημαίνουμε και δυστυχώς είμαστε δυσάρεστη θέση να πούμε ότι όπως έχουν έρθει τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολο, εγώ θα έλεγα αδύνατο, αλλά ας υποθέσουμε ότι θα γίνουν μαγικά από την πλευρά του κυρίου Τρεπεκλή και θα προχωρήσουμε. Δεν φαίνεται να μπορούμε, διότι είμαστε πολύ πίσω, ο χρόνος πέρασε και πώς θα φτάσεις από τα 50 εκατομμύρια, μπορεί τώρα να έχουν γίνει 60, 65, δεν ξέρω πώς θα είναι μετά από, γιατί σας λέω αυτά τα στοιχεία του Μαΐου 26, πώς θα φτάσεις στα 287, πώς, Αυτό πρακτικά και το καταλαβαίνει ο καθένας, είναι αδύνατο.
0: Αυτό λοιπόν συμβαίνει γιατί δεν βρήκανε μελέτες, δεν βρήκανε από την προηγούμενη, από την κυρία Κράτσα. Πού οφείλεται κατά την άποψή σας?
2: Θα σας πω, υπάρχουν δύο ευθύνες, γιατί το γράφουμε κιόλας. Η μία ευθύνη ανήκει στην κυρία Κράτσα, η οποία άφησε να περάσει ο χρόνος, γιατί αυτή το ξεκίνησε το πρόγραμμα, 21-27 είναι το πρόγραμμα, στη δική της θητεία ξεκίνησε το πρόγραμμα, το άφησε χωρίς να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, χωρίς να ενεργοποιήσει τους φορείς, χωρίς να δώσει τη βοήθεια που χρειαζόταν σε δήμους και άλλους φορείς να ετοιμαστούν το διάστημα αυτό, και χωρίς η ίδια να αντιληφθεί ότι ο χρόνος πέρναγε και πολύτιμος χρόνος χανότανε σε βυζαντινολογίες και άλλου είδους δικές της ασχολίες. Θυμάστε ότι έλειπε 260 μέρες το χρόνο από τη Κέρκυρα.
0: Λοιπόν,
2: θα θυμάστε. Λοιπόν, άρα η μία βασική ευθύνη είναι σε αυτό που ξεκινάει το πρόγραμμα. Η δεύτερη ευθύνη έρχεται σε αυτό που έρχεται στο τέλος να το κλείσει. Και λέμε το εξής, ότι δεν μπορεί τώρα ο κύριος Πρεσβεάκης να κρύβεται πίσω από φράσεις που λέει «εγώ τι να κάνω, οι δήμαρχοι δεν είχαν μελέτες, δεν ήταν έτοιμοι, δεν». Μα κύριε Τρεπακλή, είσαι ο άνθρωπος ως περαιτών το θεσμό που σε εμπιστεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το ελληνικό κράτος το ΕΣΠΑ 21-27, τα 287 κάθε μέρα, και σου λέει «κάνε αυτό που πρέπει για να προωθηθούν τα χρήματα στην περιφέρειά σου». Ο κάθε περιφερειάρχης έχει υποχρέωση, αν βλέπει ότι οι Δήμοι ή οι άλλοι φορείς δεν προβαίνουν σε ενέργειες για να καταθέσουν μελέτες, αυτό έχει και τις δικές του υπηρεσίες βέβαια, για τις υπηρεσίες της περιφέρειας, και δεν σπέβδουν να κάνουν προτάσεις για τα έργα που είναι στον αέρα, τότε λαμβάνεις ο ίδιος μέτρα. Καλείς τους δημάρχους μία και δύο και τρεις φορές, τους δίνεις τη βοήθεια που χρειάζεται, αν ζητήσουν βοήθεια, εντάσσεις τα έργα ακόμα και σε πρώιμο στάδιο προκειμένου να οριμάσουν μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα, δεν αφήνεις το χρόνο να κυλάει πασίτως. Πράγμα που δεν έκανε ο Περιφερειάρχης. Και τώρα ρίχνει, προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες στους δημάρχους. Δεν είναι αλήθεια αυτό όμως. Μπορεί να έχουν και αυτοί ευθύνες, αλλά η βασική ευθύνη είναι αυτού που υλοποιεί το πρόγραμμα και έχει υποχρέωση να παραδώσει στο τέλος το λογαριασμό.
0: Ναι, καλύπτονται πίσω από την δικαιολογία της υποστελέχωσης. Όμως δεν είναι πραγματική αυτή η δικαιολογία, κύριε Γαλιατσάτε μου?
2: Μπορεί, αλλά πάντα έτσι ήταν οι υπηρεσίες μας. Μήπως άλλαξε κάτι δραματικά? Όχι. Αυτή ήταν η εικόνα διαχρονικά. Τώρα, αν μπορεί κάποια στιγμή να είναι ένας λιγότερος ή ένας περισσότερος στη τεχνική υπηρεσία, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το στελέχωση, οι υπηρεσίες μας μετά το 14 στην πραγματικότητα υπήρχαν πάντα. Άλλο λίγο, άλλο πολύ. Η ουσία είναι ότι αυτό το ξέρεις όταν παίρνεις το πρόγραμμα. Δηλαδή, δεν το είδες τώρα, ξέρεις ποιες είναι οι συνθήκες. Γι' αυτό υποτίθεται ότι ο κύριος Τρεπακλής έκανε και αναπτυξιακό οργανισμό. Θυμάστε.
0: Ναι.
2: Για να μπορεί, υποτίθεται, να κάνει μελέτες και να προχωρεί τα έργα. Αλλά είδαμε ότι τελικά ο αναπτυξιακός οργανισμός χρησιμοποιείται για να κάνει φεστιβάλ και να ανεβάζει ντρόουν στον αέρα. Γι' αυτό. Όχι για να κάνει και να δαπανά τα χρήματα. Όχι να κάνει δουλειά τέτοια που να μπορεί να εισδρεύσει χρήμα από τις δραστηριότητες του. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Μιας και αναφερθήκατε λίγο στο φεστιβάλ, να το δούμε λίγο και αυτό. Είχαν δαπανηθεί τόσο πολλά λεφτά πράγματι για αυτό το φεστιβάλ με τις χοροδίες?
2: Μα τι λέτε τώρα, εδώ ήταν 200.000 πέρυσι και φέτος έγινε 270, θυμάμαι, 80 πόσο έγινε. Λοιπόν, μιλάμε για εμείς τώρα σαν παράταξη, αυτό το θέμα δεν θα μείνει έτσι, το καταλαβαίνετε. Έχουμε ζητήσει επίσημα να μας δοθούν τα στοιχεία πώς εξελίχθηκε και το περσινό και το φετινό, δηλαδή πού δαπανήθηκαν τα χρήματα.
1: Την κατανομή.
2: Βέβαια, γιατί τα ποσά είναι τρομακτικά. Για δύο μέρες φεστιβάλ 270.000 ευρώ. Μα τι έγινε? Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Το έχουμε πει, το ξαναλέμε, αλλά δεν θα το αφήσουμε στα λόγια αυτή τη φορά. Θα ζητήσουμε εξηγήσεις πολύ συγκεκριμένες και θα τις δώσουμε στη δημοσιότητα, βέβαια, γιατί ίσως θα έχουμε θέματα να συζητήσουμε.
0: Το θέμα τώρα των έργων. Πώς μπορεί να σωθεί?
2: Εντάξει, εγώ αυτό γράφουμε στην ανακοίνωση. Ας σωθεί ό,τι σώζεται. Μην πιστεύει κανένας ότι μπορεί πραγματικά να μην έχουμε απώλειες. Τα έχουμε.
0: Εδώ δεν έγινε έχουμε... σε τόσα χρόνια κάτι.
2: Το θέμα είναι να έχουμε τις μικρότερες απώλειες.
0: Ναι.
2: Αλλά δυστυχώς δεν είναι τα πράγματα καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω περισσότερο. Αυτή είναι η δουλειά τώρα του Περιφερειάρχη να δώσει εξηγήσεις, να δώσει απαντήσεις, να πει τι προοπτικές βλέπει, να πει ποια από αυτά που έχει απλώσει τον Τραχανά με προσκλήσεις, έργα κλπ. Μπορούν να γίνουν συμβάσεις και να γίνουν έργα. Αυτό θα κάνει την παρουσία σας, μας εξηγήσει και ας μας δώσει εν πάση τόση κάποιες ελπίδες ότι οι απώλειες θα είναι όσο εδώ μικρότερες, γιατί ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος.
0: Πιστεύετε ότι θα απαντήσει?
2: Εντάξει, νομίζω θα απαντήσει. Δεν μπορεί να κρυφτεί αυτή τη φορά, θα απαντήσει. Νομίζω εγώ, γιατί είναι πολύ κρίσιμο το θέμα και τον αφορά και προσωπικά. Γιατί όπως ξέρετε το ΕΣΠΑ δεν το διαχειρίζεται το Περιφερειακό Συμβούλιο,
0: ναι,
2: ούτε η Περιφερειακή Αρχή, αλλά ο Περιφερειάρχης.
0: Μακάρι να το δούμε, να δούμε και τη δική του την άποψη.
2: Θα τον, και εσείς μπορείτε να το ναι, απευθύνετε ερωτήσεις. Ξέρετε πολύ καλά, τα λέτε ωραία αν το θέλετε εκεί να ρωτάτε.
1: Ναι, ναι, εμείς θέλουμε να τα πούμε. Ο ίδιος δεν θέλει να μας ακούσει από ό,τι φαίνεται.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να επικοινωνήσουμε και δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν παίρνεις κύριε στο γραφείο τύπου της Κέρκυρας και να ζητήσεις την ακρόαση. Mm. Αυτό είναι ένα λάθος που το αναγνωρίζουμε. Αλλά επειδή μας είχε πει εδώ ότι ανά πάσα στιγμή το κινητό του θα είναι στη διάθεσή μας, εμείς ακολουθούμε αυτό που μας είχε υποσχεθεί εδώ όταν τον είχαμε προεκλογικά και μας έλεγε ότι εγώ δεν θα με κράτσα. Εγώ θα με βρίσκεται.
1: Εγώ έλεγε θα είμαι περιφερειάρχης όλων των νησιών.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ναι.
0: Και βλέπω ότι είναι χειρότερος από την Κράτσα. Την Κράτσα τη βρίσκαμε και κάποιες φορές.
2: Για την ώρα είναι εκεί σταθερός η Κέρκυρα. Τώρα προς τα κάτω θα δούμε πότε θα κατέβει. Θα γίνει περιφερειάρχης και των υπολείπων.
0: Ναι. Θα προσπαθήσουμε πάντως να επικοινωνήσουμε μαζί του για να δώσει τις απαντήσεις, γιατί αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρά.
2: Βέβαια,
0: είναι κρίμα να χαθούνε. Είναι κρίμα να χαθούνε.
2: Το ίδιο λέω και εγώ μαζί σας. Και γι' αυτό ακριβώς οι ανακοινώσεις βγαίνουν, όχι οι αντιπώσεις, επί της ουσίας. Και όποιος θέλει να καταλάβει και όποιος θέλει να πάρει μέτρα μπορεί να πάρει. Το λέμε στο τέλος. Ας σωθεί ό,τι σώζεται.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Πέραν αυτού υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία έχει αναδείξει η παράταξή σας ή έχει να αναδείξει η παράταξή σας?
2: Κοιτάξτε, απασχολεί το θέμα του δημοσίου χρήματος πολύ, το καταλαβαίνετε αυτό. Ναι. Τώρα ένα θέμα που ετοιμάζει η παράταξη είναι το ζήτημα με αυτές τις προγραμματικές συμβάσεις που έχει κάνει η περιφέρεια με την αναπτυξιακή εταιρεία, για να δούμε πόσα χρήματα έχουν διατεθεί και τι αποτέλεσμα είχαν αυτά τα χρήματα εκεί που διατέθηκαν. Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι σκορπάμε χρήμα χωρίς να έχουμε κάτι ιδιαίτερο ως αποτέλεσμα. Το τραγικό σε αυτή την ιστορία είναι το εξής. Ο Περιφερειάρχης με την ιδιότητα αυτή του Περιφερειάρχη χρηματοδοτεί τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο, που είναι μια εταιρεία μονομετοχική που την ιδιοκτησία της την έχει ο ίδιος. Δηλαδή, για να προχωρήσω παραπέρα και την ιστορία, το ίδιο γίνεται και με το Φόρδα. Έρχεται για παράδειγμα στην Περιφερειακή Επιτροπή να ορίσουμε δικηγόρο για να πάει στο δικαστήριο να υπερασπιστεί ένα πρόθυμο περιβαλλοντικό που είχαμε βάλει εμείς ως Περιφερειακή Αρχή το 2018 για ρήπανση του περιβάλλοντος σε ένα φορέα απορριμμάτων της Κέρκυρας, και αυτός που έχει κάνει την προσφυγή τώρα είναι ο Φόσδα. Δηλαδή κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει. Ο Περιφερειάρχης, ως Περιφερειάρχης, ορίζει δικηγόρο από την πλευρά της Περιφέρειας. Και την ίδια στιγμή ο Περιφερειάρχης, ως πρόεδρος του Φόσδα, ορίζει δικηγόρο από την πλευρά του Φόσδα. Και τους στέλνει και τους δύο για να παίξουν στα δικαστήρια ένα παιχνίδι. Τι ακριβώς υπερασπίζεται ο Περιφερειάρχης? Το Φόσδα ή την Περιφέρεια? Να μπει το πρόθυμο ή να μην μπει? Δηλαδή αυτά νομίζω ότι έχουν αρχίσει και δείχνουν μια εικόνα που δεν περιποιεί τη μίση η λειτουργία της περιφέρειας. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι συγκεντρωμένες οι ψήφοι με ένα τέτοιο τρόπο που μπορεί να δημιουργήσουν εντυπώσεις για κακή διαχείριση του χρήματος και για μη θεμητές ενέργειες. Σας είπα λοιπόν μια εικόνα ποια είναι και τι ενδεχομένως θα μας απασχολήσει στο επόμενο διάστημα.
0: Ας είμαστε λίγο αισιόδοξοι ότι κάτι
2: μπορεί να γίνει. Ναι, εντάξει, έτσι. Φυσικά.
0: Χωρίς την αισιόδοξία καήκαμε.
1: Μένουμε βέβαια με την αισιοδοξία πάντα.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε
2: για τη
1: συνομιλία που είχαμε.
0: Γεια σας. Τι έχεις να πες?
1: Εγώ έχω να πω πάντα αυτό που με ενοχλεί. Έτσι, η άνηση κατανομή των πόρων, εμένα αυτό μου τη δίνει. Δεν ξέρω, νομίζω ότι όλους τους ενοχλεί.
0: Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να πάρεις το γραφείο τύπου του κυρίου Τρεπεκλή,
1: ναι,
0: και να του ζητήσεις να μας κλείσουν ένα ραντεβού να μιλήσουμε μαζί του.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Αφού στο κινητό του δεν μας απαντάει,
1: θα μας απαντήσουν
0: του μεσογραφείου.
1: Οι ιδιαίτεροι θα μας απαντήσουν.
0: Ναι, εντάξει, εκείνοι θα μας απαντήσουν.
1: Τι θα μας πούνε?
0: Να μας κλείσουν ένα ραντεβού να μιλήσουν.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Όπα, το τηλέφωνό μας. Κάποιος μας παίρνει κάτι να μας πει.
0: Μπορεί να είναι ο κύριος Περιφερειάρχης.

0: Κάποιοι του πέσε μάλλον η γραμμή.
1: Κάτι έγινε, εντάξει, εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, θα του δώσουμε όποιος ήταν, του δίνουμε τη δυνατότητα να πάρει στα επόμενα λεπτά που θα έχουμε το διάλειμμά μας. Πάμε στο διάλειμμά μας.
1: Πάμε.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: Επιστροφή για τα πρωτοσέλιδα και κατευθείαν πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση, και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και τη Βύση, λέει η εφημερίδα Κόντρα. Έχω να σας πω ότι στις διαδηλώσεις της Γαλλίας έχει βρεθεί και ο κύριος Φαραντούρης. Λοιπόν, επίσης φουντώνουν τα κρατικά φέσια. Στα 3,8 δις ευρώ εκτινάχθηκε ο λογαριασμός του δημοσίου. Αυτά στην εφημερίδα Κόντρα. Πάμε και στην εφημερίδα Τα Νέα. Πολυκατοικίες, λέει, αντιδικίες, τέλος με νόμο. Ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης που θα ρυθμίζει τη ζωή των ενίκων. Θα καθορίζει επίσης την πληρωμή των κοινοχρήστων για τη χρήση των πάρκινγκ μέχρι το μοίρασμα της ταράτσας και την εγκατάσταση τέντας. Τι θα ισχύει επίσης για τις πιλωτές, το κλείσιμο των μπαλκονιών μέχρι και την τοποθέτηση πέργολας. Αυτές οι πολυκατοικίες. Στις μεταφορές δεμάτων, δεν τελειώσαμε το πρωτοσέλιδο, ας μην βιαζόμαστε. Στις μεταφορές δεμάτων, stop στα μετρητά. Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής για τις πληρωμές στους couriers, τέλος η παραδοσιακή αντικαταβολή, ποια πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης του νόμου και σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονται εξαιρέσεις. Είναι νομοσχέδιο αυτό, έτσι,
1: δηλαδή,
0: τέλος.
1: Στις περιπτώσεις που δεν θα έχει ο άλλος
0: κάρτα,
1: τι γίνεται?
0: Δεν θα μπορεί, ναι, όχι, δεν θα μπορεί.
1: Και οπότε κόβουν από ένα μεγάλο ποσοστό κόσμου.
0: Τώρα ένα λεπτό, να πούμε ότι σχεδόν οι 70 plus δεν παίρνουν από το ίντερνετ κάτι. Είναι δύσκολο να πάρουν κάτι από το ίντερνετ. Γιατί όταν σου έρχεται με courier, συνήθως είναι αυτό.
1: Κάνανε, λέει, κομπίνα οι επιχειρηματίες με την αντικαταβολή. Δεν
0: τα στέλνανε.
1: Όχι, δεν τα τιμολογούσαν σωστά. Και επίσης, με αυτόν τον τρόπο όμως, με την αντικαταβολή, το έλεγχε στην ώρα που ερχότανε, γιατί πολλές αποστολές είχαν μέσα πέτρες, είχαν χώμα και οι άνθρωποι είχαν πληρώσει με τις κάρτες. Και γι' αυτό γινόταν η αντικαταβολή,
0: ναι,
1: να το τσεκάρουν και μετά να το παραλάβουν.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα θα γίνεται μόνο με όσους πληρώνουν με κάρτα. Νομίζω ότι θα κοπεί πολύ πράγμα.
0: Ναι, όχι, ένα λεπτό. Όταν λέμε για κάρτα, εννοούμε ότι μπορείς να πας στο μαγαζί, να το πάρεις το δέμα σου και εκεί να πληρώσεις με την κάρτα. Είναι τύπου αντικαταβολή, αλλά αντί να δίνεις 20 ευρώ μετρητά, θα βάλεις την κάρτα σου στο POS και θα πληρώσεις.
1: Εγώ που δεν έχω κάρτα.
0: Αλλά συγγνώμη, με τον ίδιο τρόπο όμως δεν θα το ανοίξεις και τώρα.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω κάρτα.
0: Αυτός που δεν έχει κάρτα δεν θα το πάρει, ξέρω εγώ.
1: Και άμα μου είναι κάτι που με εξυπηρετεί, να το χάσω.
0: Τι να πω.
1: Θα πρέπει να υπάρχει και κάποιο παραπορτάκι.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Απογευματινή, έρευνα της Απογευματινής, το κήρυγμα από τον Άμβωνα περνάει στο TikTok. Ο πρωτοπόρος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, ο Παπαντρόουν της Κοζάνης, ο Φάδερ Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη και ο Παπά Λίβιος. Οι πιο επιδραστικοί κληρικοί και ποιοι έχουν τους περισσότερους ακολούθους. Το παράδειγμα του Βατικανού, έχουν γίνει TikTokers, λέει, ναι, influencers με ράσα. Για, ναι, ιερό σκοπό.
1: Ναι, και τους το επιτρέπει ο Αρχιεπίσκοπος.
0: Ξέρω εγώ, μάλλον. Ναι. Παρέμβαση στην τιμή της αντλίας και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης σε προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική. Και καυτοί διάλογοι Καμπούρη με Κολοτούμπα.
1: Ο οποίος, λέει, Καμπούρης ένιωσε.
0: Α, ναι, και τον πήγανε στο νοσοκομείο, ναι, με την υποψία εγκεφαλικού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Καθημερινή, η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας το Παρίσι, ζητεί αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Πηξίδα στο χάος της Διάβγειας με την πλατφόρμα Διαφάνεια AI. Πέρασε ο νόμος για μπόνους εδρών στην Ιταλία. Βουλευτές της Ιταλικής Αντιπολίτευσης κρατούν πλακάτ με τη φράση «Νόμος απάτη» κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο που πραγματοποιήθηκε χθες. Οι αλλαγές που προωθούσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ζητώντας να δίδεται μπόνους εδρών στο πρώτο κόμμα, εγκρίθηκαν. Η ένταση παραμένει, ωστόσο, εν όψει των βουλευτών.

0: Μεγάλες επενδύσεις, οι σκουριές και το ελληνικό μπορούν να δείξουν το δρόμο για το μέλλον, είπε ο Μητσοτάκης από την Χαλκιδική. Και η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο, ιστορικό υψηλό στις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Τα διεθνή μέσα αποθεώνουν την ομιλία στην πνίκα του Ρούμπιο. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών έχει ένα που λέει ένα πρωτοσέλιδο που είναι γροθιά στο στομάχι, γιατί πληστηριασμοί το 9 μήνο του 2026 χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική.
1: Ωραία Παναγία μου.
0: Η στεγαστική κρίση πλήττει βάναυσα την Ευρώπη. Κοινωνικός και πολιτικός σεισμός στην Ισπανία. Προσέξτε αυτό που θα σας πω, γιατί είναι το πρώτο πρωτοσέλιδο στο οποίο το διαβάζω. Δεν το έχω δει στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Το είχα δει όμως από χθες. Θα σας το έλεγα στο τέλος. Κοινωνικός και πολιτικός σεισμός στην Ισπανία με το θάνατο της γυναίκας σύμβολο Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Η γυναίκα αυτή, την οποία την είχαν βγάλει κακήν κακός από το σπίτι της, αυτή η εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, που είχε.
1: Η οποία ήταν βαριά άρρωστη.
0: Ναι, υπόψη. Και αρρώστησε και πολύ περισσότερο, έτσι, με αυτά που της συνέβησαν. Πέθανε χθες. Λοιπόν, η Μήμετρα στην Ελλάδα, προγράμματα κρατικοποιήσεων στο Βερολίνο της Elif Eralp και 69,4% το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα του 2025 από 77,2% το 2010. Δηλαδή ο κόσμος δεν αγοράζει σπίτια για τον εαυτό του. Αυτό είναι. Αλέξη Τσίπρας, η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι παράγοντες που κάνουν τον Πρωθυπουργό να μετανιώνει που δεν πήγε σε εκλογές τον Σεπτέμβριο. Τι αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός σε συνεργάτες του. Λοιπόν, η εφημερίδα Δημοκρατία. Μεγάλη δικαίωση, λέει της εφημερίδας. Δικαστική ήττα για Μητσοτάκη και Μπρατάκο. Προς ακύρωση φωτογραφικές αποφάσεις τους που απέκλεισαν την εφημερίδα από δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου. Η εφημερίδα το λέει αυτό, τώρα καταλαβαίνετε για τον εαυτό της κτλ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ανέκρινε ότι παραβιάστηκε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με αλακάρτ ερμηνεία της έννοιας της ενιαίας επιχείρησης των χώρων των μέσων ενημέρωσης. Ποιος θα πληρώσει τώρα το λογαριασμό για τις εκδικητικές μεθοδεύσεις. Ένα. Δύο. Νέα τροπή στην υπόθεση Μαζονάκη. Έρευνα για ξέβλημα μαύρου χρήματος και στο σωματείο που ίδρυσε ο Πλεύρης με τη Γάκα.
1: Αυτό είναι καινούριο. Ο Πλεύρης με τη Γάκα.
0: Η εφημερίδα Εστία. Η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Έκπληξη εναντίον του δόγματος Τραμπ ο Καραμανλικός Παυλόπουλος. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας επικρίνει τον Μάρκο Ρούμπιο επειδή δεν έθιξε την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και απέφυγε να θίξει τη βάρβαρη κατοχή της Κύπρου. Βολές και για το ιδεολόγημα της υπεροχής του δυτικού πολιτισμού, ο οποίος βασίζεται στην ισοτιμία και τον εμπλουτισμό.

Η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό. Οι δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Ήθελα να πω κάτι στον κόσμο. Μας παίρνετε, καλά κάνετε και μας παίρνετε. Αν μπορείτε, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να το σηκώσουμε, διότι το τηλέφωνο χτυπάει μέσα στο στούντιο, προσπαθήστε να μας πάρετε, αν γίνεται, στα διαλύματα. Αν είναι κάτι τόσο σοβαρό, βεβαίως ξαναπροσπαθήστε. Απλώς, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο να το σηκώσουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και συνεχίζουμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Διεθνής ημέρα δράσης, απεργία στα λιμάνια στις 30 Οκτώβρη. Σάλπισμα ξεσηκωσμού από τα συνδικάτα να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων. Από ό,τι καταλαβαίνετε, κατά πάσα πιθανότητα στις 30.

0: 30 Οκτωβρίου όλα τα λιμάνια της χώρας θα έχουν τα πλοία τους εκεί. Δεν θα σαλπάρει κανένα.
1: Μάλιστα.
0: Η εφημερίδα Πολίτικα στην πρίζα ο Ερντογάν. Crash test για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αντίστροφη μέτρηση για την κρίση Μινάφτεξ. Στόλος και μαχητικά σε ετοιμότητα για πιθανή τουρκική αντίδραση. Προαναγγελία Κικίλια. Η αστυνόμευση υποθαλάσσιων υποδομών και καλωδίων περνά από το πολεμικό ναυτικό στο λιμενικό. Ναι. Και καλλιτεχνικός εμφύλιος και έρευνα της ΑΔΕ για μαύρο χρήμα. Στο μικροσκόπιο τα φορολογικά τους μετά τα τεράστια ποσά που ακούστηκαν.
1: Καρβέλας.
0: Α, ναι, Καρβέλας και Βύση. Ναι, συγγνώμη. Η εφημερίδα Ο Λόγος, γεμάτο το καλάθι. Θετική αποτίμηση της Αθήνας από την επίσκεψη Ρούμπιο. Μητσοτάκης από το μεταλλείο στις Κουριές. Η επόμενη τετραετία θα είναι τετραετία μεγάλων επενδύσεων. Όλο έτσι ακούμε. Και πετρέλαιο θέρμανσης, τι θα ισχύσει από 15 έως 31 Οκτωβρίου με την επιδότηση. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο. Συνέντευξη ποταμός Άδωνη Γεωργιάδη. Η Ευρώπη εισέρχεται σε τελείως αχαρτογράφητα νερά. Με φοβίζουν οι επόμενοι μήνες. Η επιλογή του Ρούμπιο να έρθει στην Ελλάδα και όχι στην Τουρκία από μόνη της είναι ένα πολύ μεγάλο μήνυμα. Αν έπρεπε να στοιχηματίσω, νομίζω ότι τη μάχη της δεύτερης θέσης θα την κερδίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά τα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία μας ενώνει όλους. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μας και όταν ένα κομμάτι της ζωής σου τόσο σημαντικό σε καλεί στα γενέθλιά του, οφείλεις να είσαι εκεί. Αυτό το είπε προφανώς για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμανλή, έτσι που δεν πήγανε. Λοιπόν, τώρα ναι, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Μουγκή Βύση. Το κόλπο γκρόσο του Καρβέλα για τα πνευματικά δικαιώματα των μεγάλων σουξέ του που αν αγνοήσει η 70χρονη την οδηγεί μέχρι το αυτόφορο. Γιατί είπε ο Καρβέλας ότι θα κάνει ασφαλιστικά μέτρα για να μην τραγουδήσει ξανά τα τραγούδια του.
1: Ναι, αλλά μετά το ανέρεσε, λέει, δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Καλά, εντάξει. Νέα σκληρή ανακοίνωση για την πρώην μούσα του. Ένα θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα. Φωνάζει για τέταρτη μέρα ότι είναι αθώος. Μισή ντουζίνα τραγουδιστές έβγαλαν πρόγραμμα στη Γαδά τον Καμπούρη για τις μαϊμού ασφαλίσεις. Βλέπω εδώ πολλοί τραγουδιστές.
1: Ναι, πολύ πράγμα. 12 ήταν.
0: Λοιπόν, και η Νικάρισα φοιτήτρια και ο Ματάκιας ιδιοκτήτης διαμερίσματος.
1: Όχι, τις είχε βάλει κάμερες.
0: Πάει στον Άριο Πάγο παρά την καταδίκη του και στο εφετείο. Δηλαδή δικάστηκε κατηγορούμενος πρωτόδικα, πήγε στο εφετείο, παρέμεινε κατηγορούμενος και τώρα πάει στον Άριο Πάγο
1: για να θεωθεί.
0: Ναι.
1: Που είχε βάλει κάμερες και να βλέπει την κοπέλα.
0: Τη φοιτήτρια. Μάλιστα.
1: Αυτό είναι θράσος, ε.
0: Λοιπόν, οικονομική αυτοκτονία του Καρβέλα. Ανελαίητος πόλεμος. Νέα επιστολή απάντηση του συνθέτη στα πυρά της Βύση. Πώς θα αναγκάσει τη Βύση να σταματήσει να τραγουδά τις μεγάλες επιτυχίες της. Επέδειξα ανοήτως ανοχή σε συμπεριφορές της Άννας και της Μέρμιγκα Κούστα.
1: Αυτά στην εφημερίδα Star, ε.
0: Ναι, έχει και άλλα η Star. Εντοπίστηκε στο εξωτερικό μεγάλο χρηματικό ποσό. Βρέθηκαν τα εκατομμύρια της ΓΑΚΑ. Καταθέτει σήμερα και η κόρτη στον ανακριτή, έχει καταθέσει, θα σας πω τι έχει πει. Και οι διάλογοι που έκαψαν τον Καμπούρη, χαμηλά εισοδήματα και αναλήψεις εκατομμυρίων. Οι διάσημοι καλλιτέχνες που ήταν ασφαλισμένοι στις εταιρείες του. Λοιπόν, αυτά στα πρωτοσέλιδα. Όσον αφορά την 19χρονη κόρη του ζευγαριού, η ίδια είπε ότι ήταν καταρχάς περισσότερο από μία ώρα στο γραφείο του ανακριτή. Ρωτήθηκε από τον ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο τις κρίσιμες ώρες που βρισκόταν εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απαντώντας η μάρτυρας, φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, όμως δεν είδε τον τραγουδιστή.
1: Μάλιστα.
0: Η ίδια είπε: «Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ για τον Μαζωνάκη και έχω υποβληθεί και εγώ σε πλασμαφαίρεση».
1: Ναι, το είπε και η μάνα της ότι της έχει κάνει στην κόρη της. 18 χρονών της έκανε. Και όπως είπε ότι και η ίδια έχει κάνει στον εαυτό της.
0: Πώς κατάφερε να κάνει στον εαυτό της πλασμαφαίρεση?
1: Το είπε στην ανάκριση που έκανε.
0: Κάποιος θα της έκανε.
1: Όχι, η ίδια.
0: Μα δεν μπορείς να κάνεις τώρα
1: έκανε,
0: ο ίδιος.
1: Έκανε, λέει, στον εαυτό μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στην κόρη μου.
0: Έκανε στον εαυτό της την ώρα που ένας άνθρωπος που πηγαίνει για πλασμαφαίρεση, τουλάχιστον όπως το έχει η ίδια περιγράψει, πρέπει να κάθεται. Έτσι, πρέπει να είναι εξαπλωμένος. Πρέπει να είναι σε μια κατάσταση. Α, επίσης, συνήθως χορηγείται και κάποιο είδος αναισθησίας, όπως έγινε δηλαδή και στο Μαζωνάκι, αλλά αυτή κατάφερε να κάνει στον εαυτό της.
1: Το είπε στην απολογία της.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν έπεισε.
1: Δεν το λέω εγώ.
0: Θεωρώ ότι δεν έχει πείσει.
1: Ναι. Να πω κάτι που. Γιατί όλα τα τηλέφωνα που μας κάνουν, εμείς τα ανακοινώνουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο φίλος ο Νικόλας από τη Σάμη.
0: Ναι.
1: Ακούγοντας τη συνέντευξη με τον κύριο Γαλιατσάτο.
0: Ναι.
1: Έκανε μια extreme πρόταση. Λέει να γίνει ένας νέος νόμος. Έτσι ώστε όσοι διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα και από αμέλειά τους ή από αστοχία τους χάνονται τα λεφτά που έχουν δοθεί από τα διάφορα προγράμματα, να τα πληρώνουν οι ίδιοι.
0: Ναι. Δύσκολα. Έκανε,
1: τώρα αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει και εκτός τώρα τα εκατομμύρια είναι πολλά. Θα έχουν τόσα πολλά εκατομμύρια αυτοί που τα διαχειρίζονται για να πληρώσουν. Πάντως είναι μια extreme πρόταση. Αυτό θα τους βάλει, λέει, να τα τρέχουν τα προγράμματα πολύ πιο γρήγορα. Αυτή είναι η άποψη του Νικόλα.
0: Λοιπόν, να σας πάω μέχρι την Αυστραλία.
1: Τι έγινε εκεί?
0: Μία καθηγήτρια ελληνικής καταγωγής κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση μαθητή. Η 32χρονη Ντιάντρα Κοντού αντιμετωπίζει 9 κατηγορίες για περιστατικά σε σχολείο και εκπαιδευτική εκδρομή. Τώρα είναι ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Είναι αντιμέτωπη με 9 κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανήλικου μαθητή και, και τα 9 στον ίδιο. Κατηγορείται τώρα ότι προσέγγισε με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίησε μαθητή ηλικίες κάτω των 16 ετών τόσο στους χώρους του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής εκδρομής το 17. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα και για τη μετέπειτα πρόσληψή της σε δημόσιο σχολείο, αυτό είχε γίνει σε ιδιωτικό και σε δημόσιο σχολείο, παρά το γεγονός ότι οι αρχικές καταγγελίες είχαν γίνει γνωστές χρόνια νωρίτερα. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης και η ομογενειακή εφημερίδα The Greek Herald, οι φερόμενες πράξεις εκτείνονται σε χρονικό διάστημα 6 μηνών μέσα στο 17, όταν η Κοντού εργαζόταν ως καθηγήτρια γεωγραφίας. Η 32χρονη, η οποία την περίοδο εκείνη χρησιμοποιούσε το επώνυμο Χαραλαμπίδη, αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορίες για διακεκριμένη σεξουαλική επίθεση, σεξουαλικές πράξεις σε βάρος ανηλίκου και διαδικτυακή προσέγγιση παιδιού με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.
1: Ασυγκράτητη. Ασυγκράτητη. Η 32χρονη.
0: Α, δε.
1: Στην Αμερική.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα είναι 32χρονη. Αν πάμε 9 χρόνια πίσω, ήταν 23 ετών. Και ο 15χρονος τώρα.
1: Έβραζε το αίμα
0: της. 8 χρόνια διαφορά είχαν.
1: Ναι. Διάβαζα στο πρώτο θέμα το πρωί ότι εκτός από αυτήν που λες εσύ, υπάρχει και μια άλλη καθηγήτρια η οποία κατηγορείται στην Αμερική για σεξουαλική κακοποίηση μαθήτριας.
0: Α, μαθήτριας.
1: Αυτή είμαι σε μαθήτρια. Κατάλαβες τώρα. Συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνουμε. Είναι μέσα. Τι να κάνεις.
0: Πάντως η συγκεκριμένη εδώ αποχώρησε από το σχολείο που ήταν το 19 αφού οι καταγγελίες για τη συμπεριφορά της είχαν γνωστοποιηθεί στη διοίκηση. Ωστόσο, παρά την ύπαρξη της καταγγελίας, το 2024 προσελήφθη σε δημόσιο σχολείο στο Σίδνεϊ. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου των εκπαιδευτικών πριν από την πρόσληψή τους στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Μάλιστα, μετά την απαγγελία των κατηγοριών, η Υπουργός Παιδείας εκεί διέταξε επίγουσα επανεξέταση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά την πρόσληψη της Κοντού.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
2: Κόσμος 96,5.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
9: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΑΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
10: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
9: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και υπάρχουν κάποιες αλλαγές από τις 13 Οκτωβρίου για τους οικοδεσπότες στην Ελλάδα του Airbnb. Αλλάζει από την επόμενη εβδομάδα το μοντέλο χρέωσης της Airbnb για τους οικοδεσπότες στην Ελλάδα και συνολικά στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία. Η 13η Οκτωβρίου αποτελεί την καταλυτική ημερομηνία για τους οικοδεσπότες που εξακολουθούν να βρίσκονται στο παλιό μοντέλο της split fee, διαμοιρασμένη προμήθεια.
1: Αυτό σημαίνει το split fee.
0: Ναι, καθώς η πλατφόρμα ολοκληρώνει τη μετάβαση σε μια ενιαία χρέωση που επιβαρύνει αποκλειστικά τον οικοδεσπότη. Η αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές καταλυμάτων στην Ελλάδα αδιαμορφώνουν τις τιμές τους, καθώς η προμήθεια της Airbnb δεν θα εμφανίζεται πλέον ξεχωριστά στον επισκέπτη. Τι αλλάζει στην πράξη? Μέχρι σήμερα στο μοντέλο της διπλής χρέωσης η Airbnb παρακρατεί προμήθεια από τον οικοδεσπότη, ενώ παράλληλα χρεώνει και τον επισκέπτη με ξεχωριστό, με ξεχωριστή χρέωση. Δηλαδή τα έπαιρνε δύο φορές. Με το νέο μοντέλο η χρέωση μεταφέρεται στον οικοδεσπότη. Η Airbnb αναφέρει ότι οι περισσότεροι οικοδεσπότες καταβάλουν προμήθεια 15,5%, ενώ για τους υπόλοιπους το ποσοστό διαμορφώνεται συνήθως μεταξύ 14 και 16% ανάλογα με την περίπτωση και το είδος της καταχώρησης. Για τον επισκέπτη η αλλαγή έχει μια σημαντική συνέπεια. Δεν θα εμφανίζεται πλέον ξεχωριστή χρέωση. Η τιμή που βλέπει στην καταχώρηση ενσωματώνει πλέον το κόστος της πλατφόρμας. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή που εμφανίζει ο οικοδεσπότης στην Airbnb αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς είναι ουσιαστικά η τιμή που συγκρίνει ο επισκέπτης μεταξύ διαφορετικών καταλυμάτων. Η μετάβαση στο νέο μοντέλο δημιουργεί ένα βασικό δίλημα για τους οικοδεσπότες. Θα απορροφήσουν την αυξημένη προμήθεια ή θα αυξήσουν τις τιμές τους? Μάλλον το δεύτερο θα γίνει, κατά την άποψή μου. Εάν ένας ιδιοκτήτης δεν αλλάξει τη τιμή του, η προμήθεια της Airbnb θα αφαιρεθεί από το ποσό που μέχρι σήμερα αποτελούσε τα έσοδά του. Με άλλα λόγια, για την ίδια τιμή που βλέπει ο επισκέπτης, ο οικοδεσπότης θα εισπράττει λιγότερα. Για να διατηρήσει κάποιος το ίδιο καθαρό ποσό μετά από προμήθεια 15,5%, δεν αρκεί να προσθέσει 15,5% στην παλιά τιμή. Για παράδειγμα, εάν θέλει να εισπράττει 845 ευρώ, θα πρέπει να διαμορφώνει την τιμή στα 1.000 ευρώ. Στα 1.000 ευρώ η προμήθεια 15,5% αντιστοιχεί σε 155 ευρώ. Επομένως, ο οικοδεσπότης καταλήγει στα 845 ευρώ. Αυτά είναι τα νέα μέτρα. Έχει και άλλα δηλαδή. Οι βασικές λέει τιμές...
1: Όχι, πριν την εφαρμογή του νέου μοντέλου
0: θα πρέπει να ελεγχθούν οι βασικές τιμές αναδιανυκτέρευση, οι τιμές για Σαββατοκύριακα και περιόδους υψηλής ζήτησης, οι τιμές καθαρισμού, τυχόν χρεώσεις για κατοικίδια ή άλλες υποχρεωτικές παροχές, οι τιμές που εμφανίζονται μέσω Channel Manager ή PMS, η αντιστοίχηση των τιμών και των ημερολογίων με άλλες πλατφόρμες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά αλλάζουν σε γενικές γραμμές.
1: Αυτό, αυτοί που πρέπει να δώσουν περισσότερη προσοχή είναι αυτοί που διαχειρίζονται πολλά ακίνητα.
0: Βέβαια. Αυτά για όσους. Έχω μια απορία. Εδώ σύλλογος των Airbnb Managers δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Γιατί από ό,τι γνωρίζουμε, το 70% των κατοικιών εδώ είναι Airbnb.
1: Δεν ξέρω και το 70, αλλά...
0: Τι, δεν είναι?
1: Όχι και το 70.
0: Καλά, είναι και παρά είναι. Γι' αυτό δεν βρίσκει κανείς σπίτι να
1: νοικιάσει. Το 70% των ενοικιαζόμενων, όχι και αυτών που ζει ο κόσμος.
0: Όχι, ρε, εντάξει, των ενοικιαζόμενων.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολλά, αλλά μπες.
0: Εγώ έτσι νομίζω. Όποιον και να ρωτήσει, νοικιάζει το σπίτι μου. Airbnb λέει το έχω. Airbnb το έχω. Airbnb το έχω. Λοιπόν, τι να πω τώρα.
1: Λοιπόν, να πάμε στην περιοδία του. Χτυπάει το τηλέφωνό μας. Πάμε.

0: Πάμε.
1: Λοιπόν, να πάμε στην παρουσία του Πασόκ εδώ στην Κεφαλονιά.
0: Ναι. Υπήρξαν... Για τους οποίους είπε ο φίλος μας ο Νικόλας τώρα ότι εντάξει, καλές οι επισκέψεις που κάνουν,
1: ναι,
0: αλλά να κάνουν για αυτό που είπε από την αρχή, να κάνουν τον νόμο να πληρώνουν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες ό,τι χάνουν από τα δημόσια όταν δεν κάνουν έργα.
1: Λοιπόν, να πάμε στην παρουσία τους πρώτα απ' όλα στην Πολεοδομία. Θα πάρουμε λίγο χρονολογικά τα πράγματα. Που δεν πήγανε στην Πολεοδομία. Στην πραγματικότητα είχαν συνάντηση στο γραφείο του Δημάρχου.
0: Ναι.
1: Εκεί συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο. Και μάλιστα εκεί ήταν ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Γιώργος Τσελιμιδός, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Κεκάτος, υπηρεσιακά στελέχη της υπηρεσίας δόμησης, της Πολεοδομίας δηλαδή, καθώς και τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε συζήτηση γύρω από θέματα που σχετίζονται με την αυτοδιοίκηση, το περιβάλλον, τα τοπικά χωρικά σχέδια και την πολεοδομική νομοθεσία, για την οποία τα στελέχη της υπηρεσίας δόμησης εξέθεσαν τις απόψεις τους για τις λειτουργίες που εξαιτίας της προκαλούνται. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου παρουσίασε τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και υπογράμμισε τη σημασία της θεσμικής συνεργασίας για τη διεκδίκηση ουσιαστικών λύσεων σε κεντρικό επίπεδο. Αυτά εδώ, στο Αργοστόλι.
0: Ναι.
1: Είχαμε όμως και μία επίσκεψη του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ στο Λιξούρι. Εκεί υπήρξε συγκίνηση διότι πήγανε στον Υπερίωνα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήταν μια ιδιαίτερα και ζεστή, μια ιδιαίτερα ζεστή και ουσιαστική επίσκεψη στο κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας από τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ. Τη δομή επισκέφθηκαν οι Μανώλης Χρυστοδουλάκης και Κατέρινα Σπυριδάκη, είναι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Τουλάτος και Αντώνης Παρίσης, μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ στην Κεφαλονιά, η Εύα Φιλιππάτου, ειδική συνεργάτηδα του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου.
0: Και υποψήφια κατά την άποψή μου του ΠΑΣΟΚ εδώ για την Κεφαλονιά, λέω εγώ.
1: Ναι. Ο Μάκης Τσελέντης, στέλεχος του τομέα τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, και η Αθηνά Αρβανιτάκη, περιφερειακή σύμβουλος Ιωνίων Ίσων. Οι επισκέπτες ξαναργήθηκαν στους χώρους εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης, γνώρισαν από κοντά το καθημερινό έργο της δομής, θαύμασαν τα έργα των ωφελούμενων και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί τους και τις εκπαιδεύτριές τους. Η πρόεδρος του Υπερίωνα, Σοφία Μαροπούλου Ζαφυράτου, παρουσίασε την πορεία και το έργο της Ένωσης, αναδεικνύοντας παράλληλα τις σημαντικές δυσκολίες και τις ανάγκες που αντιμετωπίζει μια δομή κοινωνικής φροντίδας σε έναν μικρό νησιωτικό τόπο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε κλίμα μεγάλου ενδιαφέροντος, συγκίνησης και θαυμασμού για το έργο που επιτελείται καθημερινά στον Υπερίωνα. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην σημασία της στήριξης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών, τους στην περιφέρεια, καθώς και στην ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των δομών που βρίσκονται δίπλα τους. Για τον Υπερίωνα, η συνάντηση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα διαλόγου, συνεργασίας και κοινής προσπάθειας με επίκεντρο τον άνθρωπο και το δικαίωμα κάθε ατόμου με αναπηρία σε μια ζωή με αξιοπρέπεια, ευκαιρίες και προοπτική.
0: Μάλιστα.
1: Και έχω να σας πω ότι υπάρχουν και εικόνες, να δείτε δηλαδή και τους ωφελούμενους τους οποίους επισκέφθηκαν, έτσι, οι άνθρωποι δηλαδή, οι βουλευτές και ο κύριος Χρυστοδουλάκης και η κυρία Σπυριδάκη δηλαδή, έκατσαν με τους ωφελούμενους, μίλησαν μαζί τους, είδαν τα έργα τους, ήταν δηλαδή κάτι πολύ ωραίο. Είναι ωραίες εικόνες αυτές.
0: Μάλιστα. Κάθε φορά τώρα μου ήρθε κάτι στο μυαλό που είπες για την κυρία Φιλιππάτου. Κάθε φορά που βλέπω ανακοίνωση της κυρίας Φιλιππάτου,
1: ναι,
0: ή ακούω το όνομά της,
1: ναι,
0: ξέρεις τι μου έρχεται στο μυαλό? Ο πιο αυστηρός εκπαιδευτής στο στρατό που είχα,
1: ναι,
0: ο Φιλιππάτος, ο οποίος, για τον οποίο δεν υπήρχε ένα στρατιώτης που να πει μια καλή κουβέντα για αυτόν.
1: Α, τον αγαπούσαν όλοι.
0: Ναι, εμείς, εμένας δε τους Κεφαλονίτες, μαστάραζε στα καψόνια.
1: Α, είχε, επειδή επίτηδες, ήταν συμπατριωτάκι.
0: Ναι, για να μην δίνει το δικαίωμα, λέει, ότι έκανε διαχωρισμό. Έπεφτα κάτω με το όπλο σηκωμένο επάνω και έπεφτα ανεβαίνοντας το βουνό καψόνι. Γιατί έκανε ένα κιχ, γιατί έκανε ένα αβαχ ο Φιλιππάτος με το όνομα Ολόφαγος. Παναγία μου, δεν υπήρχε ολόκληρο σύνταγμα. Ότι μεραρχία είμαστε, στοιχείο. Ολόκληρη μεραρχία, ένας φαντάρος να πει μια καλή κουβέντα για αυτόν. Κυρία Φιλιππάτου μου, με συγχωρείτε, αλλά κάθε φορά που βλέπω ή ακούω το όνομά σας, μου έρχεται στο μυαλό αυτός ο Κεφαλονίτης. Εύχομαι να μην είχατε συγγένεια. Ο Λοχαγός, Παναγία μου, πω, τι μας είχε κάνει.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πάω σε μία καταγγελία που υπάρχει.
0: Όχ.
1: Είναι από το Λιξούρι.
0: Για πες.
1: Ναι, είναι μια καταγγελία από το Λιξούρι, η οποία λέει για την παιδική χαρά.
0: Α, μάλιστα, ναι, την διάβασα, έχεις δίκιο. Είναι σοβαρή.
1: Λοιπόν,
0: για διάβασε την. Ναι.
1: Την έντονη αγανάκτησή τους και για την κατάσταση που επικρατεί στην παιδική χαρά του Λιξουρίου στην παραλιακή της πόλης εκφράζουν γονείς της περιοχής, κάνοντας λόγο για σοβαρούς κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια των παιδιών. Με ένα μήνυμα που επέστειλε μια αναγνώστρια στο inkefalonia.gr, περιγράφει μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα με σκουπίδια, σπασμένα αντικείμενα, σκουριασμένο εξοπλισμό και ελλειπή συντήρηση.
0: Μάλιστα.
1: Όπως υποστηρίζει, παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες γονέων, η κατάσταση παραμένει προβληματική, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση. Έχουμε διαμαρτυρηθεί τόσοι γονείς, αλλά κανείς δεν μας ακούει. Δεν έχουμε ένα χώρο που τα παιδιά μας δεν μπορούν να παίξουν με ασφάλεια. Όλα είναι χαλασμένα και σκουριασμένα.
0: Κύριε Κατσιβέλη, ακούτε τι καταγγέλει η κυρία.
1: Η αναγνώστρια επισημαίνει ακόμη ότι η συσσόρευση απορριμμάτων αποτελεί καθημερινό πρόβλημα, τονίζοντας πως ευθύνη δεν φέρει μόνο ο Δήμος για την καθαριότητα και τη συντήρηση του χώρου, αλλά και όσοι τον επισκέπτονται και αφήνουν πίσω τις βρωμιές τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται τόσο σε γονείς που δεν φροντίζουν για την καθαριότητα, όσο και σε μεγαλύτερα παιδιά και νεαρά άτομα που συγκεντρώνονται στο χώρο βραδινές ώρες και προφανώς τον βανδαλίζουν. Ένας χώρος που θα έπρεπε να αποτελεί καταφύγιο παιχνιδιού και χαράς για τα παιδιά μας έχει μετατραπεί σε ένα χώρο γεμάτο επικίνδυνα σκουπίδια, σπασμένα αντικείμενα και πιθανές αιστείες μόλυνσης.
0: Κύριε Κατσιβέλη, ακούτε.
1: Λοιπόν, ζητούν άμεση παρέμβαση. Μέσα από την καταγγελία αναδεικνύεται η ανάγκη ελέγχου της κατάστασης της παιδικής χαράς, απομάκρυνση των απορριμμάτων και αποκατάσταση των φθορών στον εξοπλισμό. Οι γονείς ζητούν από τους αρμόδιους να μεριμνήσουν ώστε τα παιδιά του Λιξουρίου να έχουν στη διάθεσή τους έναν καθαρό, συντηρισμένο και πάνω απ' όλα ασφαλή χώρο παιχνιδιού. Το ζήτημα που θέτει η αναγνώστρια είναι ιδιαίτερα σοβαρό και χρήζει άμεσης διερεύνησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λιξουρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση του εξοπλισμού και να αντιμετωπιστούν βεβαίως τυχόν κίνδυνοι.
0: Μα δεν ζητάει κάτι παραπάνω, το αυτονόητο ζητάει η γυναίκα.
1: Λοιπόν, υπάρχουν και εικόνες οι οποίες
0: αποδεικνύουν το αληθές.
1: Του λόγου το αληθές, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να το κρατήσουμε αυτό και τη Δευτέρα να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κατσιβέλη, να δούμε τι θα μας πει γι' αυτό.
1: Πολύ ωραία, βεβαίως.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Θέλω να πω μία είδηση, κάπως θλιβερή όμως.
0: Οχ.
1: Ναι.
0: Οχ.
1: Λοιπόν, έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη εδώ στην τοπική κοινωνία,
0: ναι,
1: της Κεφαλονιάς.
0: Ναι.
1: Η είδηση του πρόωρου θανάτου του Φώτη Αντωνόπουλου. Θα καταλάβετε, θα σας πω. Ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών.
0: Ναι.
1: Με καταγωγή από την Πάτρα, ο Φώτης Αντωνόπουλος.
0: Α, ο εργάτης που...
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Καμία σχέση.
0: Α.
1: Μιλάμε για 41 ετών άνθρωπο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Έχει συνδέσει την επαγγελματική και προσωπική του ζωή με την Κεφαλονιά.
0: Ναι.
1: Δραστηριοποιούνταν στον τομέα της κατασκευής και εγκατάστασης ανελκυστήρων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι γνωστό στην τοπική κοινωνία.
0: Ναι.
1: Και σε εμάς εδώ.
0: Ναι.
1: Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ιδιαίτερα αγαπητός σε όσους τον γνώριζαν, και ένας άψογος επαγγελματίας που ξεχώριζε για το ήθος, την ευγένεια αλλά και τη συνέπειά του. Δεν είναι τυχαίο που όλοι όσοι συνεργάστηκαν ή συναναστράφηκαν μαζί του έχουν ένα καλό λόγο να πούν.
0: Ναι.
1: Η απώλειά του γίνεται ακόμα πιο δυνηρή από το γεγονός ότι μόλις πρόσφατα είχε αποκτήσει ένα παιδάκι.
0: Οχ.
1: Ζώντας μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του. Είχε δημιουργήσει τη δική του οικογένεια και απολάμβανε τη χαρά της πατρότητας πριν η ζωή του κοπεί τόσο πρόωρα. Πέρα από την επαγγελματική του δραστηριότητα, ο Φώτης αγαπούσε ιδιαίτερα τη μουσική και έπαιζε μπουζούκι. Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί αύριο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό του Σωτήρου στα Τραβλιάτα. Αυτό.
0: Από τι πήγε?
1: Κάτι σημασία έχει. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή.
0: Μάλιστα, όχι. Λέω μήπως έχασε και από τραγικό θάνατο ή άλλο το να πήγε φυσιολογικά. Άλλο. Αυτό δεν ξέρω. Θεός χωρέστονε. Τι να πούμε.
1: Κρίμα. Δεν ήταν ατύχημα, να το πω έτσι, κάποιο ατύχημα, δυστύχημα, οτιδήποτε άλλο. Όχι.
0: Μάλιστα. Κρίμα στον άνθρωπο. Μάλιστα. Να πούμε. Θλιβερή. Θλιβερή είδηση.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε κρουαζιερόπλοιο,
1: είναι το, πολύ κόσμο κάτω.
0: Το Azamara Onward έχει έρθει από τις 8, θα φύγει στις 5. Πολύ πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πολύ πράγμα. Ακόμα.
1: Τρία είναι.
0: Όχι, στις 6 θα φύγει σήμερα. Σήμερα.
1: Πόσα είναι, ένα είναι.
0: Ένα είναι σήμερα.
1: Πάντως είχε πολύ κόσμο κάτω στην παραλία το πρωί που βάρκαρα.
0: Ναι. Τις επόμενες Πέμπτες. Το ένα δεν είναι Πέμπτη βασικά. Θα έχουμε από 2.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή 15 του μηνός 2, 22 του μηνός άλλα 2,
1: ναι,
0: και 30 που δεν είναι Πέμπτη όμως, άλλα 2.
1: Μάλιστα. Να πούμε, μια που είπες αυτό, στο τηλέφωνο που μας πήρε η φίλη για Κροάτρια,
0: ναι,
1: και είπε ότι πρέπει να πούμε για άλλη μια φορά ότι οι κάτοικοι εκεί στον Κατελιό αισθάνονται μεγάλη ευγνωμοσύνη στους εθελοντές, γιατί έκαναν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά προκειμένου να σβηστεί η πυρκαγιά η οποία είχε γίνει στο Κατελιό, που είχε πάρει στο Κατελιό, και να περάσουμε, λέει, και ένα μήνυμα ότι ο εθελοντισμός είναι ιερή πράξη και θα πρέπει όσο μπορούν περισσότεροι να τρέξουν στον εθελοντισμό.
0: Ναι, να γίνουν και αυτοί εθελοντές.
1: Ναι, αυτό. Εσείς μας τηλεφωνείτε και εμείς το λέμε ό,τι μας λέτε. Βέβαια, να μην είναι κοτσάνες, έτσι, και να είναι σωστά. Να είναι σωστά τα πράγματα που μας λέτε. Θα τα πούμε. Γιατί είναι κοτσάνες, όχι βέβαια. Γιατί, λοιπόν, λίγες φορές σου έχουν πει κοτσάνες που κάνεις και εκπλήσεσαι.
0: Κοτσάνες, ναι, δεν μου έχουν πει. Μπορεί να υπάρχει κάτι λάθος, αλλά όχι κοτσάνες.
1: Εγώ σου λέω ότι το λάθος όταν είναι χοντρό είναι κοτσάνα. Αυτό. Και οπότε δεν το λέμε. Λέμε πραγματικά γεγονότα που συμβαίνουν.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε.
1: Σου είπε κανείς να μην συνεχίσεις?
0: Ναι, ρωτάω.
1: Όχι, ορίστε, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, να πάμε στην πικετοφορία. Είχε κόσμο.
1: Είχε κόσμο,
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Με κεντρικό σύνθημα έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, πραγματοποιήθηκε χθες, 5η, 8 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, στην πλατεία Καμπάνα στο Αργοστόλι, πικετοφορία που διοργάνωσε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Η κινητοποίηση στράφηκε ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα και στην εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έτοιμα λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, και όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. Ναι, αυτό βρισκόταν στο επίκεντρο. Βρέθηκαν αρκετοί, βασικά.
1: Που σημαίνει ότι είμαστε ειρηνικός λαός οι Κεφαλονίτες. Θέλουμε την ειρήνη, δεν θέλουμε τον πόλεμο. Αυτό σημαίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, επίσης να πούμε ότι το εργατικό κέντρο έθεσε και τα προβλήματα των εργαζομένων και των οικοκυριών. Την ακρίβεια, την εντατικοποίηση της εργασίας, τις ελλείψεις, τις κοινωνικές παροχές. Όπως υποστήριξε, οι αυξημένες δαπάνες για εξοπλισμούς και στρατιωτικές δεσμεύσεις επιβαρύνουν το λαό, στερώντας πόρους από την υγεία, την παιδεία και άλλες κοινωνικές ανάγκες. Λοιπόν, δώστε λεφτά για την υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία, έγραφε, βλέπω εδώ ένα πανό, Σωματείο Συνταξιούχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σπάρτακος, ανεπιθύμητος ο Μάρκο Ρούμπιο, ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Αυτά βλέπω εντωμεταξύ, δεν ξέρω για άλλα. Αυτά ήταν τα 2. NATO killers go home. Φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Βλέπω ο καθένας είχε το δικό του. Α, ένας είναι ο εχθρός, ο υπερεαλισμός.
1: Από συνθήματα όμως, το κουκουέ σκίζει, δεν μπορεί να πεις. Σκίζει.
0: Βλέπω εδώ εντωμεταξύ τον κύριο Γρηγορόπουλο, τον θυμάστε τον κύριο Γρηγορόπουλο που ήταν δημοτικό σύμβουλο την προηγούμενη φορά.
1: Και
0: βλέπω,
1: βέβαια,
0: κρατάει και αυτός. Βλέπω
1: είναι,
0: τον πρόεδρο.
1: Είναι σύμβουλο στον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
0: Βλέπω. Α, ο κύριος Ματζουράτος. Ο κύριος Ματζουράτος.
1: Θα έλειπε ο Ματζουράτος.
0: Ναι, είναι στο Ραγωστόλι. Θέλω να πω, ήρθε από το Λιξούρι για αυτό.
1: Τι μου λες τώρα.
0: Λοιπόν, βλέπω ο κύριος Καμπίτσης, βεβαίως, που είναι και πρόεδρος του εργατικού κέντρου εκεί.
1: Ο Σπύρος.
0: Ο Σπύρος ο Καμπίτσης, ναι. Βεβαίως. Ο κύριος Κουρούκλης, εδώ, από απέναντι. Βλέπω πολλούς. Είναι πολλής κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Πολλής κόσμος, πραγματικά.
1: Εκφράζει την αντίθεσή του με την παρουσία του κυρίου
0: Ρουμπίου στην Ελλάδα,
1: του επόμενου πλανητάρχη. Εν αντιθέσει με το Μητσοτάκη που χαίρει μεγάλης χαράς διότι δεν πήγε στην Τουρκία ο Ρουμπίου και ήρθε μόνο εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις να επιστρέψουμε με τα αθλητικά μας.
2: Κόσμος 96,5.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: η μόνη σας επιλογή.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
3: Ford,
4: Opel
3: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό. Της

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του διαλύματος μας πήρε από το Λιξούρι φίλη ακροάτρια η οποία ποτέ δεν μας έχει πει ψέματα και πάντα ό,τι μας έχει πει είναι ακέραιο και σωστό. Της έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία διάβασε η Σπυριδούλα για την παιδική χαρά της στο Λιξούρι, επιβεβαιώνει απόλυτα αυτά τα οποία έγραψε η κυρία.
1: Και επιβεβαιώνει επίσης και μας είπε, δηλαδή, γιατί το ζούμε και εδώ, ότι κυρίες με τα ζωάκια τους τα παίρνουν, κάνουν τις βόλτες τους, αφήνουν τα κακά τους και τα παίρνουν πίσω και πηγαίνουν στο σπίτι χωρίς να τα μαζεύουν.
0: Βρωμίζουν τους δρόμους με αποτέλεσμα, λέει, ιδιαίτερα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, να βρωμάει και να ζέχνει. Κυρία Κατσιβέλη, κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό. Δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ο κόσμος και να αισθάνεται τη μυρωδιά, γιατί έχει φτάσει, λέει, η μυρωδιά στο έπακρο.
1: Από τις ακαθαρσίες.
0: Κυρίες μου και κύριοι, υπάρχουν και κύριοι βέβαια τώρα, πώς να αποκαλέσεις κυρίους και κύριες αυτές που αφήνουν τις ακαθαρσίες στο δρόμο και δεν έχουν το σκουπάκι, το σακουλάκι και το φαράσι να μαζεύουν τις ακαθαρσίες των σκυλιών τους, που είναι υποχρεωτικό. Αλλά βλέπεις, δεν περνάει και κανένας αστυνομικός να τους δει εκείνη την ώρα. Και να μου πεις πώς θα τους γράψει. Μπορεί να κάνει και τα στραβά μάτια. Αν είναι και καμιά όμορφη κυρία, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, αυτά μας είπε η φίλη μας από το Λιξούρι, την οποία και ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πρέπει να πάμε στα τοπικά μας, τα πολύ ωραία.
0: Έχουμε αγώνες.
1: Ναι, αλλά θα πάω στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ένα ωραίο παιχνίδι με φόντο τη διατήρηση του αίτητου των φιλοξενούμενων, έτσι. Αναμένεται τώρα το Σάββατο, 10 του μηνός, αύριο, στις 5 το απόγευμα, βέβαια στο κλειστό γυμναστήριο Πύργου Γιώργος Βασιλακόπουλος, όπου ο ΓΑΣ Πύργου φιλοξενεί τον Αθλητικό Σύλλογο Κεφαλινιακό για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και οι δύο ομάδες είναι πολύ ποιοτικές. Οι φιλοξενούμενοι, οι δικοί μας, ταξιδεύουν στον πύργο με την ψυχολογία στα ύψη, αφού σε τρεις αγώνες
0: έχουν
1: κερδίσει.
0: Μπράβο.
1: Έχουν κάνει τα τρία στα τρία.
0: Μακάρι να κάνουν και το τέσσερα στα τέσσερα.
1: Αυτό θέλουν βασικά. Αλλά και ο Πύργος,
0: ναι,
1: ακριβώς το... Α, όχι, έχει παίξει 5 αγώνες.
0: Ναι, και έχει φέρει...
1: Όχι, έχει κερδίσει 3 αγώνες και έχει χάσει σε 2.
0: Εν πάση περιπτώσει, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη δικιά μας ομάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλουμε.
1: Λοιπόν, στο πρωτάθλημα όμως της Α1 ΕΣΚΑΗ, εκεί που είναι οι άνδρες του Κεφαλινιακού,
0: ναι,
1: να πούμε ότι στις... Α, όχι, αυτή είναι τα... Ναι, εκείνη ήταν η έφηβη που σας είπα. Λοιπόν, πηγαίνουν, παίζουν με τον αθλητικό όμιλο Δήμης.
0: Βίνη.
1: Δήμης.
0: Δήμης.
1: Δήμη.
0: Μες.
1: Η Δήμη.
0: Μες.
1: Με ύψιλον εννοώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Είναι πρώην δήμος του νομού Αχαΐας, με έδρα την Κάτω Αχαΐα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό. Ναι, εντάξει, η Δήμη, αυτός είναι ο Δήμος Δήμης που σας είπα.
0: Ναι.
1: Με τον αθλητικό όμιλο Δήμης, λοιπόν, παίζουνε. Εκτός, επίσης, στις 4 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι όλα έφηβοι, άνδρες και το παιδικό, όλοι πηγαίνουν απέναντι. Οι έφηβοι στον πύργο, οι άλλοι δύο στην Πάτρα.
0: Όλα είναι εκτός,
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία να έχουν τα παιδιά.
1: Εννοείται.
0: Και ιδιαίτερα οι μικροί, που θα παίρνουν και μεγαλύτερο κουράγιο, έτσι. Για να... Είναι πολύ καλύτερο από όλα.
1: Ναι.
0: Για σκέψτε το.
1: Ο Παλιξουριακός επίσης και αυτός απέναντι.
0: Όλοι απέναντι.
1: Μια ιστορική στιγμή για τον Παλιξουριακό, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του θα βρεθεί απέναντι στην ιστορική Παναχαϊκή. Σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία βεβαίως για τον Παλιξουριακό. Την Κυριακή λοιπόν στο Παμπελοπονησιακό στάδιο ο Παλιξουριακός καλείται να αντιμετωπίσει έναν ιστορικό σύλλογο του ελληνικού ποδοσφαίρου με βαριά φανέλα και στόχους πρωταθλητισμού. Μια απαιτητική δοκιμασία που προϋποθέτει συγκέντρωση, αγωνιστική πειθαρχία και αποφασιστικότητα από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό.
0: Σαφέστατα.
1: Η προετοιμασία συνεχίζεται με το τεχνικό επιτελείο να καλείται να διαχειριστεί και ορισμένα ζητήματα, καθώς υπάρχουν ποδοσφαιριστές που παραμένουν αμφίβολοι για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
0: Μην μου λες τέτοια.

0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Και φαντάζεσαι τώρα τους παίχτες τους δικούς μας πώς θα αισθάνονται απέναντι που παίζουν με μια τέτοια ομάδα. Μπράβο. Παλικάρια, λιοντάρια θα είναι. Θα σκίσουνε. Τους το ευχόμαστε.
0: Τους αγώνες του ΝΕΟΛ δεν βλέπω. Έχει ξεκινήσει καταρχάς.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Θα έχει ξεκινήσει.
1: Εσύ είσαι επί του αθλητικού.
0: Ωραία, εγώ είμαι επί του αθλητικού. Έχει ξεκινήσει. Νομίζω είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Απλά δεν βλέπω κάτι τέλος πάντων ιδιαίτερο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να πάμε στους αγώνες του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο ντέρμπι.
1: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Όχι.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο.
1: Συγκλαδισκάκι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: κλάψει μανούλες.
0: ΑΕΚ Όφι. Εξίσου ωραίος αγώνας θα είναι αυτός.
1: Βέβαια.
0: Ναι, θα είναι καλός.
1: Έχει το, η Κυριακή αυτή.
0: Όχι, αυτή είναι αύριο, το Σάββατο.
1: Όχι, Σαββατιάτικη.
0: Ναι, ναι, ναι. Σαββατιάτικος αγώνας. Λοιπόν, ΑΕΚ Όφι. Επίσης αύριο. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος.
1: Θα φαγωθούν μεταξύ τους αυτοί.
0: Αυτό τώρα είναι και τέλος πάντων. Τώρα εν τω μεταξύ, την επόμενη εβδομάδα έχουμε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έτσι. Μην ξεχνιέστε.
1: Παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέγιου.
0: Μα μόνο!
1: Παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Και η ΑΕΚ.
1: Και η ΑΕΚ.
0: Και ο Όφι.
1: Όλοι μαζί.
0: Λοιπόν.
1: Τι θα πρωτοδούμε μόνο. Αν είναι τις ίδιες ώρες.
0: Ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, την Κυριακή. Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Είδες τι κάνανε οι Σκοπιανοί στον Ηρακλή που πήγε να παίξει στα Σκόπια. Εθνικιστικά συνθήματα.
0: Ω, καλά. Λοιπόν, και τη Δευτέρα ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
1: Και αυτός καλός αγώνας, έχει καλή ομάδα η Καλαμάτα. Έχει κάτι λεβέντες εκεί πέρα, Καλαματιανός. Καλά παίζουν. Λοιπόν...
0: Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά.

0: Εδώ είμαστε, πάμε να φύγουμε γιατί θα πούμε κι άλλα. Λοιπόν,
1: αυτά είναι.
0: Χαιρετίζουμε τον κόσμο, να του ευχηθούμε να έχει ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και τώρα, να προσέξετε γιατί λένε για βροχές και καταιγίδες.
0: Ό,τι λέγανε δηλαδή και χθες.
1: Ναι,
0: για χθες.
1: Ναι, αλλά εσείς προσέχετε για να έχετε. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε τη Δευτέρα
0: στις 11.
1: Γεια σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.

0: προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710252-51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
5: Εσωτερικό συνεργείο, υπάρχουν μάλιστα αναφορές ότι ενδεχομένως έλαβε χώρα και σε χώρο ακριβώς έξω από τις εγκαταστάσεις. Μένει αυτό να διαπιστωθεί. Δύο σοβαρά τραυματίες εργάτες ηλικίας 43 και 50 ετών μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο, το οποίο υπήρχε στην επιχείρηση αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου, και σύμφωνα με πληροφορίες για να αντιμετωπιστούν τα τραύματα τους στα εγκάβματα τα οποία φέρουν, διακομίζονται αυτή την ώρα στο Θριάσιο νοσοκομείο που υπάρχει εξειδικευμένη κλινική. Έχουν σπεύσει περιπολικά στο σημείο της έκρηξης αλλά και στο νοσοκομείο προκειμένου να γίνει μια διερεύνηση για το συμβάν. Δεν κλείθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, να τονίσουμε, καθώς δεν υπήρξε φωτιά από την έκρηξη, η οποία πιθανότατα σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις προκλήθηκε από αέρια τα οποία υπήρχαν στο σημείο την ώρα των εργασιών.
6: Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επανέλαβε ακόμη ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Ανέφερε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά, και οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Το φυσικό αέριο αυξήθηκε περισσότερο από 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 53%, το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 39% και η βενζίνη πάνω από 22%. Στα είδη διατροφής ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι 12,3%, τα αμνοερήφια σχεδόν 10% και τα ψάρια πάνω από 11%. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε μια 30χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Περίοικοι αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός χώρος που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη Λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Μειώνεται κατά 6 μήνες η ηλικία των παιδιών, τα οποία θα γίνονται δεκτά στους παιδικούς σταθμούς, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, ενώ παράλληλα αυξάνεται στο 15% η δυναμικότητά τους ώστε να δέχονται περισσότερα παιδάκια. Η Νότιο-Αφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Η 85χρονη Πιλάι διατέλεσε υπατή αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το 2008 έως το 2014. Μεταξύ άλλων, ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9:15 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή Παρασκευή. 1 και 11 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Έχουμε σε εξέλιξη μία είδηση, με αυτή θα ξεκινήσουμε. Έχουμε μία έκρηξη στην Motor Oil, στο δηληστήριο στον Ασπρόπυργο, και υπάρχουν δύο τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της περιοχής με μέσα της Motor Oil, και στη συνέχεια οι πληροφορίες λένε ότι θα διακομιστούν ή διακομιστεί οι άνθρωποι στο Θριάσι νοσοκομείο, εκεί που λειτουργεί συγκεκριμένη μονάδα εγκαυμάτων. Ο κύριος Γιάννης Φυσίρας είναι μέλος του σωματείου εργαζομένου στο νοσοκομείο της Κορίνθου, να μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Γεια σας, κύριε Φυσίρα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας, καλό μεσημέρι. Πόσο καλό μεσημέρι μπορεί να είναι, βέβαια. Όχι στον Ασπρόπυργο, να ζευγαρώσω λίγο. Στο Αγίου Θεοδόρου, στο δικαστήριο της Μοδωρής.
0: Στο Αγίου Θεοδόρου.
1: Όχι στον Ασπρόπυργο. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, είχαμε δύο βαριά περιστατικά είναι. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να διακομιστούν για το Θριάσιο, όντως, όπως είπατε, για τη μονάδα εγκαυμάτων εκεί. Είναι σε άσχημη κατάσταση, συνάδελφοι. Άλλο ένα εργοδοτικό δυστύχημα, θα λέγαμε, από τα πολλά που έχουν γίνει και στη Μοτορόλη τα τελευταία χρόνια, αλλά και σε άλλα εργοστάσια της περιοχής εδώ πέρα της Κορινθίας.
2: Τι έγινε,
1: έγινε κάποια έκρηξη, σίγουρα με τις πληροφορίες, έγινε κάποια έκρηξη σε κάποιες σωλήνες εκεί που τις σκευάζανε οι συνάδελφοι. Και δυστυχώς είχαμε δύο βαριά τραυματίες. Ίσως υπάρχουν και κάποιοι μεγάλες πληροφορίες, κάποιοι άλλοι ευρά τραυματίες που δεν ήρθαν στο νοσοκομείο.
2: Θέλω να σα ρωτήσω, υπάρχουν και άλλοι.
1: Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ναι, αλλά όχι βαριά όμως. Όχι βαριά.
0: Δεν χρειάζεται νοσηλεία.
1: Δεν χρειάζεται νοσηλεία, όχι. Δύο μόνο είχαν σε εμάς, που είναι όμως βαριά τραυματισμένοι. Οι συνάδελφοι και φεύγουν τώρα για το Θριάσιο. Του σταθεροποιήσανε εδώ το ιατρικό και το νοσηλευτικό. Του σταθεροποίησε και φεύγουν τώρα με ασθενοφόρο και ΕΚΑΒ. Φεύγει ο ένας, δηλαδή, έχει μπει ήδη στο ασθενοφόρο αυτή τη στιγμή, εδώ στον χώρο του που βρίσκομαι. Και ετοιμάζεται και ο άλλος να φύγει για πάνω μετά από σταθεροποίηση. Αλλά είναι σε πολύ βαριά κατάσταση, δυστυχώς. Σε άσχημη κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φυσίρα. Να είστε καλά. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για τους ανθρώπους. Αυτό είναι το βασικό. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δύσκολο να πεις κάτι άλλο. Ο Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας σήμερα Παρασκευή. Στο 210-48-00-170-174 το τηλεφωνικό μας κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Γιαννήρης συντονίζει όλους μας εδώ και κάνει τα πάντα. Είναι ο διευθυντής μας πάρα πολλά χρόνια. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Επίσης μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003 μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, όχι να παίρνετε τηλέφωνα. Έχει πολλά η επικαιρότητα, δυστυχώς δεν είναι όλα ευχάριστα, για την ακρίβεια σχεδόν τίποτα δεν είναι ευχάριστο. Ας συνεχίσουμε λίγο να μαζέψουμε και άλλες πληροφορίες για το περιστατικό στους Αγίους Θεοδόρους. Ο κύριος Γιώργος Γκιόνης είναι μαζί μας, είναι ο Δήμαρχος Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Έχει συμβεί ένα ατύχημα, δεν έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά δεν είναι κατά διάρκεια λειτουργίας του διηγηστηρίου. Wow. Ήταν από εταιρείες που κάνουν σέρβις του διηγηστηρίου. Έχουν ένα shutdown τώρα, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που κάνουν σέρβις σε μηχανήματα. Από εκεί έχει ευθύνη, ήταν η λειτουργία του διηγηστηρίου, δεν είναι εργαζόμενοι του διηγηστηρίου, θέλω να είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά ακόμα δεν έχουν αποτελέσμα.
0: Είναι εταιρείες
3: εργολάβων. Μπράβο, εργολάβων.
2: Μέσα στο διηγηστηρίο έγινε ή απ' έξω τελικά αυτό?
3: Δεν το ξέρουμε ακριβώς. Περιμένουμε μια επίσημη ανακοίνωση. Πιστεύω το επόμενο χρονικό διάστημα η εταιρεία θα βγάλει μια επίσημη ανακοίνωση.
0: Έχει γίνει κάποια έκρηξη η οποία έγινε αισθητή στην περιοχή σας?
3: Όχι, δεν ήταν. Ήταν κάτι εσωτερικό, δεν φαίνεται. Δεν ήταν κάτι ανατίναξη ή τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Δεν υπήρχαν τέτοια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Περαστικά στους ανθρώπους, αυτό είναι το βασικό. Μάθαμε και κάποιες πληροφορίες ότι δεν ήταν. Ήταν εργολάβοι, υπεργολάβοι, χωρίς να έχει καμία σημασία, γιατί οι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τώρα δίνουν μάχη. Η αλήθεια είναι, και σε λίγη ώρα, όπως μας είπε και ο κύριος Φυσίρας, θα διακομιστούν στο Θριάσιο νοσοκομείο, εκεί όπου λειτουργεί ομάδα εγκαυμάτων.
2: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
0: Να πάνε όλα καλά, μακάρι. Αλλιώς θέλαμε να ξεκινήσουμε βεβαίως την εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, η επικαιρότητα τρέχει. Είχαμε προγραμματίσει, θα το κάνουμε βέβαια, να ασχοληθούμε λίγο με την κυρία Γκυλφόιλ τώρα για την αρχή και τις λεπτομέρειες που έχουμε. Η κυρία Γκυλφόιλ, με επιστολή που εστάλει από τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, ερευνάται για 100.000 δολάρια που κατέθεσε ένας επιχειρηματίας εκεί υποστηρικτής του Τραμπ στο λογαριασμό της στην κάρτα American Express. Ναι. Για να τον διευκολύνει σε κάτι φορολογικά.
4: Με δική της παρένεση.
0: Ναι, αλλά όσο, εγώ αλλού θέλω να σταθώ. Ότι όλοι λένε ότι μόνο εδώ γίνονται αυτά.
2: Όχι ρε, δεν γίνονται μόνο εδώ.
0: Ναι. Επίσης,
2: απλώς εκεί όταν πιαστεί να, γίνει, να συμβαίνει αυτό... Έχει κακιά εξέλιξη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Απ' την άλλη, υπάρχει αυτό από τη Wall Street Journal. Υπάρχει όμως και ένα άλλο δημοσίευμα της Daily Mail, λίγο πιο πικάντικο για το πώς συμπεριφέρεται η κυρία Γκιλφόλ, κυρίως στους άνδρες της ασφάλειάς της, όπου λέει υπάρχει τρεις πηγές στην Daily Mail. Λέει ότι διερευνώνται καταγγελίες σχετικά με την πιθανή κατάχρηση ουσιών από την Γκιλφόλ, τη χρήση ιδιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, τη στενή σχέση της με εταιρεία ενέργειας και κατασκευών, εδώ στην χώρα μας εννοώ, την ακατάλληλη αποδοχή δωρών και άλλα. Το κλίμα μέσα στην Αμερικανική Πρεσβεία περιγράφεται ως τοξικό εργασιακό κλίμα. Η πρέσβυρα φαίνεται να έχει ξεσπάσματα και να απειλεί τους εφιστάμενους με απόλυση, με φράση του στυλ «γαμώτο, κάν το αλλιώς θα απολυθεί». Αναφέρεται περιστατικό το καλοκαίρι στη Μύκονο, δεν ξέρω αν ήταν και ερώτηση εκεί, κατά το οποίο η Γκιλφόιλ έπινε στις 4 το πρωί και κάλεσε τον Βασίλη από την ομάδα ασφαλείας της για να της φέρει παγάκια. Εκείνος κοιμόταν, λέει, και δεν απάντησε και την επόμενη μέρα υποβαθμίστηκε. Δύο άλλοι οδηγοί, ο Πέτρος και ο Δημήτρης, φέρονται επίσης να υποβιβάστηκαν επειδή στην Γκιλφόιλ δεν άρεσε ο τρόπος που έστριψαν αριστερά.
4: Τι απότομα.
2: Οδηγώντας, φανταστείτε.
0: Μάλιστα. Μπορεί να στρίψαν λίγο, κατάλαβες.
4: Ναι. Λίγο πιο μάσκαρα. Κάτι να κουνήθηκε στο μαλλί.
0: Δεν κάνει να τα λέμε αυτά, μήπως είναι και σεξιστικά. Ε.
4: Ναι, γιατί, τι άλλο δηλαδή μπορεί να έγινε άμα στρίψει λίγο από το μάτι του αυτοκίνητου.
2: Η Wall Street Journal είχε το πρώτο δημοσίευμα.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, αυτό που έλεγε ότι όποια κυβέρνηση μας κουνιέται πέφτει. Αν θυμάσαι.
0: Σωστό. Ναι.
2: Μετά είχε το δεύτερο δημοσίευμα για τα 100.000 της American Express. Ναι. Δημοσίευμα το οποίο. Κάποια δημοσίευματα που έπαιξαν οι Financial Times, τώρα μπαίνει Daily Mail. Άκουσα ότι το Fox έπαιξε ρεπορτάζ. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο.
0: Μάλλον έχει ωραίες πολλές. Ναι. Αυτό φαίνεται.
2: Ναι.
0: Ο επιχειρηματίας ο Αμερικανός που είχε ζητήσει διευκολύνση στα φορολογικά λέγεται ότι είχε τάξει 1 εκατομμύριο δολάρια για όλη αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρουμε αν έγινε, τι συνέβη. Ωραία. Τα καλύτερα είναι προς τα μας.
4: Θα ακολουθεί η διαδρομή του χρήματος και θα δούμε τι συνέβη.
0: Λοιπόν, για πάμε στον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Του ευχόμαστε καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Υφυπουργέ.
5: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτό το θέμα με το μετρό.
2: Ναι, απλώς δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Γιατί ξέρεις, να μας πει ο άνθρωπος πού είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
5: Κοιτάξτε, είμαστε στην φάση εκείνη όπου ο αναλόγος πρέπει να μπει πλέον. Υπάρχουν οι εκθέσεις, οι πραγματογνωμοσύνες του Υπουργού Επιμελητηρίου που δίνουν μια αρχική εικόνα.
0: Ναι.
5: Πρέπει να μπει πλέον στην εκπλήρωση της υποχρέωσής του. Να προχωρήσει καταρχάς τα πρώτα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λάβει για τα κτίρια τα οποία έχουν βλάβες. Μέτρα ασφαλείας εννοώ είτε για τους ενίκους μέσα είτε για τους ερχόμενους απ' έξω, γιατί και αυτό έχει την αξία του. Και αμέσως μετά στις αποκαταστάσεις. Αυτό δεν είναι μια μελέτη βεβαίως. Οι πραγματογνωμοσύνες δίνουν μια πρώτη προσέγγιση, μπορεί να τις εκμεταλλευτεί. Σε κάθε περίπτωση οι πραγματογνωμοσύνες που είναι πραγματογνωμοσύνες που τις παρήγγειλε και τις πρότεινε και τις πλήρωσε η Ελληνικό Μετρό.
0: Mm-hmm.
5: Είναι το μέτρο των αποκαταστάσεων το οποίο θεωρούμε ότι θα διασφαλίσει τη φέρουσα ικανότητα των κτηρίων στο βαθμό και καλύτερο αυτόν στον οποίο ήταν πριν περάσει ο Μετροπόδικας.
4: Ναι, αλλά όλο αυτό το χρονικό διάστημα μια διαβεβαίωση στους ανθρώπους. Κάποιοι έχουν φύγει, έχουν αποχωρήσει.
5: Κοιτάξτε, έχουμε πει το εξής, ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι πρέπει να υπάρχει εκένωση. Αν υπήρχε λόγος να υπάρχει εκένωση οποιασδήποτε κατοικίας, αυτό θα είχε.
2: Οι άνθρωποι μένουν εκεί αυτή τη στιγμή ή έχουν φύγει.
5: Μένουν, πολλοί μένουν. Πολλοί μένουν.
4: Και κάποιοι έχουν φύγει όμως.
5: Υπάρχουν διαμέσματα που έχουν ανοίξει τις πόρτες και έχει γίνει έλεγχος. Μπορεί και κάποιοι να έχουν φύγει, να έχουν μετακινηθεί σε γειτονικές.
2: Αν κάποιος φύγει.
5: Γειτονικά κτίρια.
2: Του δίνει λεφτά το κράτος. Πού βρίσκεται.
5: Θέλω να εξηγήσω το εξής. Σε αυτή την υπόθεση, το κράτος, το δημόσιο, δεν έχει καμία υποχρέωση. Οι υποχρεώσεις όλες για τις αποκαταστάσεις είναι αποκλειστικά τη αναδόχου κοινοπραξία. Η αναδόχου κοινοπραξία είναι αυτή η οποία πρέπει να πάει και να φροντίσει για τα πάντα.
4: Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Δεν έχει το κράτος καμία υποχρέωση για την αποκατάσταση. Έχει όμως το κράτος υποχρέωση να πει στον Παπαδόπουλο, στον Τζούνο, στον Κούτρα ότι μείνε εδώ με ασφάλεια. Ποιος την έχει αυτήν την υποχρέωση? Προφανώς και την έχει το κράτος.
5: Όχι, δεν είναι το κράτος. Το κράτος δεν έχει τη σφαγίδα του μηχανικού. Αυτό είναι μια αξιολόγηση που έχει γίνει από τους μηχανικούς, οι οποίοι έχουν κάνει τις αυτοψίες. Έχουν κάνει. Οι κάτοικοι, οι οποίοι ήταν μέσα στα διαμερίσματα, ξέρουν πολύ καλά τι έχει υποθεί. Έχουν πάρει τις πραγματογνωμοσύνες στα χέρια τους. Δεν υπάρχει καμία πραγματογνωμοσύνη που να λέει ότι πρέπει παρά αυτά να γενωθεί οποιοδήποτε κτίριο. Προφανώς υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν επιβαρυνθεί.
4: Ναι.
5: Αλλά αυτό δεν γεννά κανέναν άμεσο κίνδυνο από ό,τι προκύπτει τουλάχιστον στις πραγματογνωμοσύνες.
2: Εσείς θα μένατε σε ένα σπίτι το οποίο είναι, έχει ρογμές?
5: Κοιτάξτε, αν ήμουν μέσα στο σπίτι και μου έλεγε ένας μηχανικός θα ρωτούσε και δεύτερο, θα ρωτούσε και το δικό μου φυσικά, εάν μπορώ να μείνω, και μου λέγανε με διαβεβαίωνα ότι θα είμαι, μπορώ να μείνω, θα έμενα. Τώρα, εάν μου λέγατε σήμερα να πάω να πάρω ένα σπίτι που έχει ρογμές, θα σε λέγω ότι καταλαβαίνω και εγώ το πρόβλημα και δημιουργεί μια ανησυχία. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Κύριε Υφυπουργέ, πριν από μερικούς μήνες, πριν από κάποιο μήνα, έπεσε ένα κτίριο στα Πετράλωνα. Καταλαβαίνετε, όταν τρέμει το κτίριο, γιατί περνάει ένα μετροπόντικα από κάτω, και είναι φυσιολογικό, και έχουν γίνει και ρογμές, οι άνθρωποι αισθάνονται μια ανασφάλεια. Και είναι φυσιολογικό.
5: Το καταλαβαίνω.
0: Το θέμα είναι ότι παγώνει το έργο τώρα.
5: Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω το εξής. Δεν είναι. Στο μεγαλύτερο μέρος, στη μεγαλύτερη έκταση, στο μεγαλύτερο μήκος των επηρεαστέντων κτίριων, της έκτασης δηλαδή που έχει επηρεαστεί, δεν υπάρχει σημεί, κάποιος κίνδυνος, δεν υπάρχουν καθυζήσεις, δεν υπάρχει κάτι που να επισυμβαίνει τώρα. Υπάρχει κατασκευασμένη σύνταγμα από κάτω, είναι σαν να έχουν περάσει όπως οπουδήποτε λειτουργεί το μετρό στην Αθήνα.
4: Ναι.
5: Και από κάτω υπάρχει σύνταγμα. Εκεί υπάρχουν αποκαταστάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, οι οποίες. Αλλού έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα, αλλού μικρότερη. Πρέπει να γίνουν και θέλουν τον χρόνο τους για να μελετηθούν. Αυτές είναι αποκαταστάσεις. Yeah. Υπάρχουν τέσσερα κτίρια που είναι πάνω από την ασπίδα του Μετροπόντικα, δηλαδή από την άκρη του Μετροπόντικα, από όπου δεν μπορούν να γίνουν αυτές τις μία αποκαταστάσεις. Πρέπει να γίνουν υποστηλώσεις για να είμαι σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε αυτά τα κτίρια όταν θα ξεκινήσει ο Μετροπόντικα.
0: Άρα δεν είστε σίγουροι, αυτό λέω. Δεν υπάρχει μια σίγουρη.
5: Και υπάρχει και το πώς θα συνεχίσει η μελέτη, για το πώς θα συνεχίσει έχει γίνει. Περιμένουμε μελέτες στρατότητας για το σημείο στο οποίο αφορά η επανεκκίνηση, για να μπορέσουν αυτές να αξιολογηθούν και να δούμε πώς θα ξεκινήσουν.
0: Άρα, με απλά λόγια, κύριε Υφυπουργέ, τα λέτε απλά τα πράγματα και εμείς θέλουμε να τα λέμε απλά για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν είμαστε όλοι ούτε μηχανικοί ούτε τεχνικοί. Το έργο αυτή τη στιγμή έχει παγώσει.
5: Η διάνοιξη της σύρακας έχει παγώσει. Τα άλλα φορών σταθμούς και τα λοιπά προχωράνε σε έργο. Η διάνοιξη της σύρακας αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Κυψέλης έχει παγώσει, βέβαια.
0: Και πότε αναμένεται να κινήσει και πάλι?
5: Έχω πει ότι θα ξεκινήσει όταν θα υπάρχει η διασφάλιση της ασφάλειας για τους κατοίκους και όταν τους έχει επικοινωνηθεί αυτό. Όταν τους έχουμε πει με ποιο τρόπο θα ξεκινήσουμε και πώς δεν θα υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της διάνοιξης.
0: Για κάποιον που έχει πρόβλημα στο σπίτι του, που δεν κινδυνεύει να πέσει, αλλά ο ίδιος ξαφνικά αναστατώθηκε η ζωή του και φοβάται. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για να μετακατασταθεί κάπου αλλού?
5: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα, ξαναλέω, το οποίο αφορά υποχρεώσεις της αναδόχου κοινοπραξίας. Αλλά δεν υπάρχει.
2: Εσείς παρακολουθείτε, τον κάνει τη δουλειά της κοινοπραξίας. Εγώ λοιπόν φοβάμαι. Θέλω να μείνω σε ένα ξενοδοχείο γιατί φοβάμαι ότι το σπίτι μου θα πέσει.
5: Η Ελληνικό Μετρό που είναι διευθύνουσα υπηρεσία, προφανώς παρακολουθεί και έχει.
2: Την κάνει τη δουλειά της.
5: Έχει υποδείξει στην κοινοπραξία να πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας τα οποία χρειάζεται να πάρει. Το έχει υποδείξει αυτό. Αυτό είναι η δουλειά της Ελληνικού Μετρό. Την έχει κάνει κανονικά αυτή τη δουλειά όπως πρέπει να την κάνει. Τώρα, να μην γελιόμαστε. Είναι σίγουρο ότι πολλά θέματα που αφορούν σε αυτή την υπόθεση, όπου είναι άμεσο να γίνουν αποκαταστάσεις, πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις. Δηλαδή, και εμείς θέλουμε να γίνουν αποκαταστάσεις, να μπουν τώρα οι μηχανικοί στα σπίτια και τα συνεργεία να αρχίσουν να κάνουν αποκαταστάσεις, εφόσον είναι δυνατόν. Γιατί σε κάποιοι χρειάζεται κάποια μελέτη η οποία είναι πιο βαθιά. Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι κάποιες από αυτές τις υποθέσεις θα καταλήξουν στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί λοιπόν, αν κάποιος έχει κάνει δαπάνες τις οποίες θα τις διεκδικήσει, από την ανάδοχο κοινοπραξία.
0: Πάντως, χρονοδιάγραμμα πότε θα ξεκινήσουν όλα και πότε θα αποκατασταθούν κλπ. Δεν υπάρχει, καταλαβαίνω.
5: Δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να πω το εξής. Επειδή χθες διάβαζα στην εφημερίδα ότι υπάρχει πρόθεση να πάμε μετά τις εκλογές.
4: Mm-hmm.
5: Δεν έχει καμία βάση αυτό. Mm-hmm. Η πρόθεσή μας είναι να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατόν, διότι όσο ο Μετροπόντικας είναι κάτω από κτίρια. Σταματημένος, υπάρχει πρόβλημα και για το Μετροπόντικα. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση των κομικών του στην ασπίδα μπροστά. Το οποίο μας επιβάλλει να ξεκινήσουμε το μότρο. Αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό εις βάρος ασφάλειας των κατοίκων.
0: Συμφωνούμε, γιατί εντάξει, η λεπίδες του Μετροπόντικα είναι το ένα θέμα.
5: Όχι, όχι, μετά μπορεί να κολλήσει από κάτω και υπάρχουν και άλλα θέματα.
0: Ναι.
5: Μετά είναι πολύ.
0: Είναι λίγο σύνθετο το πράγμα, δεν είναι τόσο απλό όσο εμφανιζόταν.
5: Είναι εντελώς σύνθετο, είναι εντελώς σύνθετο, είναι περίπλοκο. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Μπορώ να ισχυστώ για τον εαυτό μου ότι είμαι σε θέση να τις ξέρω όλες, αλλά όπως καταλαβαίνετε, πολλά από τα ζητήματα είναι αμυγός τεχνικά και είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν στον κόσμο.
2: Οι μελέτες που γίνανε δεν ήταν σωστές, δηλαδή δεν είχαν δει ότι εκεί κάτι υπάρχει.
5: Όχι, όλοι ξέρανε το γεωλογικό προφίλ της Κυψέλης. Ασφαλώς υπήρξαν και αστοχίες. Τώρα, που πρέπει να αποδοθούν οι αστοχίες, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα μελέτης και πιθανότατα να αποτελεί στο μέλλον και αντικείμενο διαφορά συμβατική.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Προβλήματα που να μην υπάρχουν.
4: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Τώρα βρισκόμαστε σε διαφημιστικό χρόνο. Να σας πω ότι σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με την Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άνμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε σε εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
11: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μακής.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ.
19: Κόσμος 96,5.
20: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
21: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
22: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
21: Ελέκ Electro Team Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
21: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electro Team Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
21: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
21: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
21: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
21: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
21: Προς το συμφέρον σας.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
22: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ηχό, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
23: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
24: Μισείς καταγράφονται στην ενέργεια. Με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορωμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Καλονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Συζητάμε βεβαίως για τον πληθωρισμό, τα οποία θα τα πούμε τον κύριο Πετράκη σε λίγο. 5% με βάση την Ελστάτ. 5,1% είχε δώσει η Eurostat. Έχει επιμέρους δείκτες, είναι πάρα πολύ σοβαροί και μας προετοιμάζουν και για το τι μας περιμένει. Όμως σήμερα το πρωί εδώ στον Sky ήταν ο Πρωθυπουργός, εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε. Έδωσε συνέντευξη, είπε αρκετά πράγματα, περισσότερο βεβαίως. Όπως ήταν αναμενόμενο, έχει σχολιαστεί αυτό το 25% που είπε.
1: Έβαλε, πώς το λένε, πύχη.
0: Για τον εαυτό του.
1: Τον εαυτό του.
0: Για δώσε, βρε.
1: Άμα πάρω 25% θα φύγω.
0: Αυτό λες, είπε.
1: Εγώ έτσι νομίζω.
2: Ένα.
0: Έτσι είπε. Έτσι λέτε.
2: Ουσιαστικά αυτό το πράγμα λέει, παιδί μου, ότι καλώς θα τα λέγανε άμα έπαιρνα 25%
1: και τον άλλο. 25% τώρα μεταξύ μας.
0: Δεν είπε ότι θα φύγω όμως. Είπε ότι καλώς θα τα λέγανε. Άλλο καλώς θα τα λέγανε, άλλο θα φύγω.
2: Καλώς θα τα λέγανε, άλλο καθένας θα με κρίνει.
1: Κάθε πρωθυπουργός λέει, άμα δεν καταφέρει να βγάλει αυτό το οποίο θεωρεί, ας πούμε, θα πρέπει να φύγει, είπε ο άνθρωπος.
0: Έτσι λες.
1: Λογικό. Αλλά 25% βλέπεις, δηλαδή βλέπω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις πια τον έχουν 29, 30 κτλ.
2: Ναι. Εντάξει. Σε περίπτωση όμως που δεν είναι τόσο.
3: Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό? Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και των άλλων κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Και θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα πριν. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκη ή χάος. Αυτά δεν θα τα ακούσετε. Θα πω όμως ότι οι επιλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την
2: Πρωθυπουργία. Ούτε μισεί κανείς.
3: Είναι τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι η αρχηγή των κομμάτων. Αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους.
1: Σαφείς νομίζω πως είναι. Και είναι και προς τη μήνυ του. Που λέει ότι εγώ, άμα πάρω 25%, έτσι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Άμα πάνε καλά οι πρωθυπουργοί μένουν, αν δεν πάνε καλά φεύγουν.
2: Αν πάνε καλά γίνονται πρωθυπουργοί και άμα δεν πάνε καλά και χάσουν, δεν υπάρχει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας που έχασε και έμεινε. Έτσι. Αυτό γίνεται.
0: Έτσι λέτε εσείς, αυτό είπε.
2: Εντάξει, τι είναι. Γιατί εσύ πώς αλλιώς το μεταφράζεις αυτό?
0: Εγώ λέω ότι άμα πάρω 25% καταλαβαίνω ότι είναι ένα κακό αποτέλεσμα και θα έχουν δικαίωμα να πουν κάτι.
2: Τι άλλο να πουν δηλαδή?
0: Φύγε, ξέρω κι εγώ τι
2: αυτό
0: θα πει κάποιος.
2: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι ο Μητσοτάκης θα το αποδεχτεί. Φύγε.
1: Πάντως δεν λέει. Λέει ότι είναι κακό αποτέλεσμα για την Δημοκρατία.
0: Το λέει αυτό.
2: Και για τον ίδιο.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις δίνουμε σε κάποιον άλλον τη δυνατότητα να τρέξει τη χώρα, να μπας και πιάσει κάτι καλύτερο.
2: Είπε νομίζω σε μια αποστροφή του ότι άμα δεν τα πας καλά φεύγεις και έρχεται κάποιος άλλος.
0: Ναι, αλλά να συγκριθούν οι αρχηγοί των κομμάτων, είπε.
1: Ρε παιδί μου, για να πάρει 25%.
2: Αλλιώς το λέω τώρα. Αν συγκριθούν οι αρχηγοί των κομμάτων, θα έχει πάρει περισσότερο από τους άλλους.
1: Αλλά πρέπει να βγάλει αυτοδυναμία. 25 μέχρι το 37 θέλει 12 μονάδες.
0: Ναι.
1: Πώς θα βγάλει 12
0: μονάδες? Και γιατί αν έρθει ο Νότσο μετά στο ενδιάμεσο θα τις πάρει?
1: Δεν ξέρω, γιατί όχι. Μπορεί να είναι καινούριο πρόσωπο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πάνε το Μητσοτάκι. Εντάξει, οι οποίοι θα πούνε.
0: Τέλος πάντων.
1: Οι οποίοι κάθονται στις πολυθρόνες ή την απογοητευμένη.
0: Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να το πει αυτό ο Μητσοτάκι. Το είπε. Αυτό όπως το είπε. Δεν το λέει εύκολα αρχηγός.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή δεν βγαίνει,
1: δηλαδή,
0: άλλος να πει, κοιτάξτε να
1: δούμε.
0: Εγώ βάζω όριο αυτό και αν δεν είναι αυτό θα φύγω.
2: Μάλιστα. Ναι, όχι, όντως δεν γίνεται αυτό.
0: Έχει ερμηνεία βέβαια. Για μένα.
2: Δηλαδή.
0: Αυτό λέω, ότι έχει ερμηνεία το έτσι όπως το είπε.
2: Μάλιστα.
0: Μπορεί να ερμηνευτεί. Λοιπόν, κάνουμε παύση. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε και άλλα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Έχει πει σοβαρά πράγματα και για το καλώδιο. Όχι της επικοινωνίας που είπε ο Αλέξης, της ενεργειακής διασύνδεσης. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το περίφημο ΚΕΠΕ. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Γεια σας.
4: Και σας. Και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, 5% με βάση την Ελστάτ, 5,1 ο πληθωρισμός με βάση την Eurostat, οι μεγαλύτερες αυξήσεις λέει πετρέλαιο, φυσικό αέριο πρώτα 55,2, πετρέλαιο θέρμανση 53,2, πετρέλαιο κίνησης 38,8, ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία 29,8, βενζίνη 22,5. Οι μεγαλύτερες μειώσεις, ελαιόλαδο 11,9% Ρύζι 8,2, φρούτα 8%, δημητριακά για πρωινό συγκεκριμένα 7,9, εξοπλισμός επεξεργασίας ήχου και εικόνας, κύριε Σπανέ, μείον 7,3. Έρχεται δύσκολα πράγματα, κύριε καθηγητά, καταλαβαίνουμε.
4: Ναι, η περιγραφή σας είναι σαφής. Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε από όλες, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Αυτή την εικόνα είχαμε. Τώρα, αυτό σημαίνει μέσω 12 μήνου γύρω στο 3,6, πιθανόν να δούμε και το 3,7, ενώ από μήνα σε μήνα είναι ακριβώς αυτό το 5% που είπατε. Τώρα,
1: αλλά
4: τι θα γίνει από
1: Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο θα είναι ακόμα πιο ψηλά.
4: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Έφτασε. Έφτασε το όριο αυτό.
1: Για να
4: πάει παραπάνω πρέπει το 100, για να ζώσω καταλάβει, το 100 του πετρελαίου να πάει 120, ναι. 115. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι...
1: Δεν λέω για το πετρέλαιο. Λέω όμως ότι το πετρέλαιο επηρεάζει το πλαστικά. Τα πλαστικά θα ανέβουν. Τις μεταφορές.
4: Εννοείται, μιλάτε για τη μεταφορά και στις επόμενες επιπτώσεις. Θα έχουμε, αλλά είναι πιθανόν αυτή η μεταφορά πάντοτε, όχι είναι πιθανόν, πάντοτε είναι μικρότερη αυτού του ύψους το οποίο βλέπετε τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνεται ο πληθωρισμός, απλά οι μεταφορές παίρνουν ένα πιο ήπιο χαρακτήρα και το καταλαβαίνει κανείς. Το να περνάει τώρα η μεταβολή των τιμών από την ενέργεια στην εστίαση ή στα τρόφιμα περνάει, αλλά όχι με την ένταση, διότι δεν συμμετέχει ενέργεια στο 100% της τιμής του τελικού προϊόντος αυτού του άλλου, καταλάβατε. Άρα έχεις επίδραση θετική αναμφισβήτητα, απλώς δεν θα πάρει την έκταση την οποία βλέπετε τώρα. Πιθανόν να βλέπουμε το πικ, να βλέπουμε το ανώτατο, την ανώτατη οροφή του πληθωρισμού σε μηνιαία βάση, εάν βεβαίως, γι' αυτό σας έκανα το σχόλιο για το πετρέλαιο, δεν πάνε εκεί να αρχίσει ο πόλεμος πάλι στο Χορμούζι, έτσι, δηλαδή...
0: Ή αν δεν χτυπηθεί κανένα άλλο δηληστήριο.
4: Έτσι. Ή καινούριο, αν και νομίζω το ντίζελ το έχει προεξοφλήσει αυτά τα χτυπήματα των Ουκρανών που κάνουν κυρίως τους Ρώσους, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια εικόνα με την οποία θα πορευθούμε και στο 26, βεβαίως δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι, φοβάμαι ότι πορευόμεθα και στο 27 με αυτόν τον, ο πληθωρισμός θα μειωθεί, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι οι επιπτώσεις οποίες παρακολουθείτε θα έχουν διάρκεια. Δεν θα μειώνει το πληθωρισμός, δεν μειώνει οι τιμές. Μην μπερδευτούμε. Άρα θα είναι μικρότερες. Έτσι. Τώρα, νομίζω ότι η προσοχή σιγά σιγά και της οικονομικής πολιτικής και των πρωταγωνιστών της οικονομικής ζωής, δηλαδή επιχειρήσεις, νομίζω ότι αφενός με το κράτος στρέφει το βλέμμα του προς τις επιδοτήσεις και το βλέπουμε εξάλλου. Τώρα είπαν κάθε 15 μέρες θα γίνεται ένα προσαρμογή. Είπε κάτι εκεί η Κομισιόν ότι θα σας παρακολουθήσουμε για το τι ζητάτε, έτσι ώστε να το κρίνουμε στην πραγματικότητα.
0: Μετά τώρα, κύριε καθηγητά, μιας και το λέτε, μετά είναι που φωνάζουν και λένε πω αυξήθηκε το κύμα, ξέρω και εγώ, της αμφισβήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μπράβο, πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Είναι πάρα πολύ, δηλαδή...
4: Γι' αυτό θα έλεγα το εξής. Εγώ έχω μείνει στο πακέτο που εξηγγέλθη. Για 15 μέρες, αν πείτε. Εγώ τα ξέχασα τα περί 15 μέρων. Τα έβαλα μέσα σε όλο το 27. Τα ίδια μέτρα να τα δούμε στο 27. Συν 100-150 εκατομμύρια θα ακούσουμε για τη θέρμανση. Συν 95 που έδωσε στη βιομηχανία.
0: Ναι.
4: Αυτά όλα μαζί, ξέρετε τι μέγεθος κάνουν. Αυτό το 700 που ακούσατε που το ζήτησε ο Πρωθυπουργός από την Κομισιόν για να ανοίξει.
0: Για το ΦΠΑ, ναι.
4: Ναι, στην πραγματικότητα. Η επιδότηση του ντίζελ που ακούτε που είναι γύρω στα 450 εκατομμύρια, αν διατηρηθούν αυτές οι επιδοτήσεις όλο τον χρόνο, έτσι, εγώ τα έχω, τα έχω ανοίξει σε επίπεδο χρόνου. Εάν είναι 8 μονάδες κάτω του ΦΠΑ.
0: Μα συγγνώμη τώρα, ακόμη και για να ακουστεί, η Κομισιόν δεν θα έπρεπε να πει να είναι λίγο πιο καθησυχαστική προς τους λαούς της Ευρώπης.
4: Να πει,
0: παιδιά, είναι μια δύσκολη κατάσταση και να την περάσουμε ενωμένη.
1: Αφού οι Γερμανοί λένε όχι.
4: Ναι, ναι, όχι, δεν είναι. Στην πραγματικότητα έχει δώσει το OK. Μεταξύ μας, δηλαδή, μεταξύ μας τώρα που δεν μας ακούει κανείς.
1: Ακούμε ότι οι φιλολές λεγόμενες χώρες έχουν πατήσει το πόδι.
0: Το έχει δώσει το OK, λέτε εμέσως.
4: Βέβαια, στην πραγματικότητα έχετε μέτρα, συνεχώς μέτρα από όλες τις κυβερνήσεις, οι οποίες μπορεί να μην παίρνουν την έννοια του συνολικού, του οριζόντιου χαρακτήρα και καλώς δεν την παίρνουν, διότι ξέρετε, αν μειωθεί ο ΦΠΑ,
1: ναι,
4: πώς θα τον ξαναυξήσεις μετά, εάν περάσουν αυτές οι έκτασεις ειδικής ζωής? Είναι επιδοτήσεις, κόβονται ανά 15 μέρες, παραδείγματος χάρη. Άρα, το αποτέλεσμα μετράει. Ναι. Τι δύναμη θα δοθεί, τι βοήθεια μάλλον, συγγνώμη, θα δοθεί στα εισοδήματα των ανθρώπων, στην ενέργεια και στις επιχειρήσεις. Αυτό μετράει και αυτό
0: τώρα να σας το ρωτήσω, το σκεφτόμενο θα σας το ρωτήσω, κάποιοι μπορεί να με βρήσουν αλλά δεν πειράζει. Ένα νοικοκυριό τι μπορεί να κάνει για να το αντιμετωπίσει αυτό, γνωρίζοντας ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει δύσκολα, διότι το να πάρεις να πας στο σούπερ μάρκετ είναι ανελαστική δαπάνη, το να ζεσταθείς επίσης ανελαστική δαπάνη.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά δυστυχώς το υπόβαθρο, δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι ότι το υπόβαθρο της πολιτικής την οποία προσπαθούμε να ακολουθήσουμε όχι μόνο στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και παντού, είναι και ένα σήμα στους καταναλωτές, μειώστε την κατανάλωσή σας. Ό,τι και αυτό να πρακτικά να σημαίνει. Ευτυχώς τα τρόφιμα δεν έχουν πάρει την ανιούς ακόμα, σωστά είπατε όμως, θα τα δούμε πιθανόν να δούμε τέτοιου είδους επιπτώσεις αργότερα. Αλλά δύο είναι τα μηνύματα που μπορούν να κάνουν. Δύο είναι οι κινήσεις που μπορούν να κάνουν κυβερνήσεις. Ναι. Αφενός με να δώσουν ένα μήνυμα μείωσης της ζήτησης στις ενεργειακές ροές, διότι ξέρουμε και να... Ποιος μας είπε ότι θα σταματήσει εδώ αυτό το πανηγύρι παρακολουθούμε? Δεν καταλαβαίνω από πού βγαίνει η βεβαιότητα ότι...
2: Νομίζω από πουθενά και κανείς δεν μπορεί να το πει, όπως δεν μπορεί να πει και ότι δεν θα σταματήσει επίσης.
4: Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η αντίληψη, δεν πρέπει να την τρούμε. Μαζεύονται πάλι στρατεύματα εκεί πέρα, νομίζω ότι στέλνει ο Τραμπ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξανανοίξει καινούριος γύρος. Άρα είναι δύο τα σήματα. Αφενός να στηρίζω την κοινωνία όσο μπορώ και αφετέρου μειώνω τις δαπάνες. Και μάλιστα νομίζω μαζί είχαμε πει κάποια στιγμή όταν ξεκίνησε η κρίση Μάρτιο, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, που είχαμε πει, θυμάστε που βλέπαμε το 73 να κλείνουν τη νύχτα οι δρόμοι, τα φώτα κτλ. Είναι και αυτό ένα έσχατο μέτρο, δηλαδή μία
0: για να δώσει σήμα, ναι. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά.
1: Και κάποιες επιχειρήσεις βέβαια θα κλείσουν εκ των πραγμάτων, έτσι δεν είναι? Ένας φούρνος ο οποίος τώρα πληρώνει διπλάσια λεφτά.
4: Είδα πάντως ότι δίνει 95 εκατομμύρια οι επιδοτήσεις και μάλιστα έχουν και αναδρομικό χαρακτήρα και δεν αποκλείεται να δείτε παραπάνω επιδοτήσεις πάνω σε αυτά, αλλά πρέπει να το δούμε.
0: Τη Γαλλία τη φοβάστε?
4: Βεβαίως.
0: Τη φοβάστε?
4: Ξέρα. Δεν θα ήθελα να είμαι Γάλλος αυτή τη στιγμή.
1: Βλέπω ότι και εδώ έχουν αρχίσει κάποιοι να κάνουν κινητοποίηση εδώ για να στηρίξουν, λέει, τις γαλλικές.
0: Όχι, για τα οικονομικά λέω.
4: Για τα οικονομικά, τα ομόλογα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, και βλέπω ότι η Κομισιόν κινήθηκε και έκανε ο Γκρούμαν ένα πολύ καλό άρθρο. Λέει, είναι πάρα πολύ μεγάλη για να σωθεί. Ξέρετε, υπήρχε το αντίστροφο του 10 που έλεγε αυτές δεν μπορούν. Βεβαίως, έτσι ακριβώς είναι.
0: Μάλιστα.
4: Τι θα σωθεί δηλαδή? Εντάξει, έχει κάποια εργαλεία η Κομισιόν στη διάθεσή της για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πίεση των ομόλογων, αλλά πρώτον μάλιστα νομίζω θα τους αφήσει να γευτούν την αρνητική πίεση των αγορών και μετά ενδεχομένως κινηθεί. Μην ξεχνάτε ότι θα έχουμε και νέα κυβέρνηση. Φοβάμαι ότι θα την πληρώσει η νέος πρόεδρος και νέα κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά έχουμε ένα κόσμο από κάτω ο οποίος δεν δέχεται αυτές. Δηλαδή, εμείς θα έχουμε κάνει αυτά τα μέτρα λιτότητα στα σκληρά.
4: Αυτοί κάνουν τις διαδηλώσεις προκαταβολικά. Εμείς τις κάναμε εκ των υστέρων. Αυτοί τις κάνουν προκαταβολικά. Κοιτάξτε, όταν θα αποκατασταθεί κάποια μορφή πολιτική ισορροπία με τις εκλογές οι οποίες έρχονται, θέλω να ελπίζω, αναγκαστικά θα πάρει μέτρα τα οποία οπωσδήποτε θα έχουν ένα επώδυνο πρόσημο μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση, απλά μπορεί να μην είναι, δεν θα έχουν τη μορφή του μνημονίου, είμαστε μικρή χώρα και πολύ εύκολα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Γεια σας κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε κύριε Πετράκη, να είστε καλά,
1: Γεια σας, η Νόβα μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και προσφέρουν εντελώς δωρεάν χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Pandu Apps, συνδέσου ως Nova χρήστη και σε κλείδωσε το exclusive Nova deal σου. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού, μάθει περισσότερα στο nova.gr.
0: Ο Θεμιστοκλής λέει: δεν είναι ανελαστική δαπάνη θέρμανση, κύριε Κούτρα. Ναι, βεβαίως. Να το πάμε στο Νευροκόμπι να το συζητήσουμε αυτό, αν είναι ή όχι ανελαστική. Εκτός αν προτείνεις αυτό που προτείνει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, που λέει η θέρμανση λύνεται με έναν τρόπο. Αγκαλιές.
2: Αγκαλιαζόμαστε.
1: Όχι, εννοεί ο άνθρωπος, φαντάζομαι ότι παλαιότερα ξέρεις, ναι, οι κυβερνήσεις κάνανε τέτοια πράγματα. Λέγανε.
2: Κλειστοφός.
1: Κλειστοφός, κάνε, δείξε.
2: Μα εδώ σου λέω ότι η θέρμανση είναι ελαστική. Δεν είναι ελαστική η θέρμανση.
1: Ναι. Αν θυμάσαι τα παλιότερα χρόνια, τη δεκαετία του 70 που είχαμε.
2: Τι λέμε για το φωτισμό, για τη θέρμανση λέμε.
1: Και για τη θέρμανση. Κάναν παντού κόβανε. Στην κίνηση κόβανε. Δηλαδή είχαν μια άλλη αντιμετώπιση από αυτή που έχουμε σήμερα
0: να πούμε
1: στην Ευρώπη.
0: Στην Αθήνα, άμα έχει 20 βαθμούς.
1: Καλά, ναι.
0: Είναι ελαστική η θέρμανση. Ναι. Στο Νευροκόπι η θέρμανση είναι ανελαστική. Πρέπει να έχει θέρμανση.
2: Τι και στη Φλόρινα και στην Καστοριά.
0: Στην Κόνιτσα που πηγαίνει εσύ, τι είναι η θέρμανση.
1: 24 ώρες.
2: Ανελαστική.
1: Κόβουνε δέντρα βέβαια και τα πετάνε μέσα.
0: Διαφημίσεις.
5: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
6: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
7: Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Στον Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από

0: Το αγγούρι.
1: Το αγγούρι.
0: Ναι, ναι.
1: Είδες με τις σαλάτες που μου λες.
2: Ιδιαίτερα για πολύ κόσμο που παίρνουν 1000-1200 καθαρά, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα φέτος.
0: Πολύ δύσκολα. Επίσης, το φίλο μας τον Παν Παρ, έτσι υπογράφει, λέει: εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε τη λογική του κράτους πατερούλη. Όχι. Έχουμε τη λογική του κράτους ελεγκτή. Δηλαδή, όταν μια εταιρεία που έχει αναλάβει μια συμβατική υποχρέωση με το δημόσιο και εκτελεί ένα έργο, αν δεν το εκτελεί σωστά, πρέπει το κράτος να ελέγχει. Διότι αν εσείς, αγαπητέ Παν Παρ, είχατε σπίτι στην Κυψέλη, θα περιμένατε ένα χαρτί που να σας λέει ότι μπορείτε να μείνετε στο σπίτι. Από ποιον θα το πάρετε?
1: Το κράτος.
2: Ή αν αναγκαζόσουν να φύγεις στο σπίτι γιατί φοβάσαι μπες στο κεφάλι σου, περιμένεις κάποιος να σε αποζημιώσει.
1: Και μια αποζημίωση και αποκατάσταση των ζημιών.
2: Χρήματα ή να τα επιστρέψεις αύριο.
0: Πώς, αν δεν το κάνει,
2: αν δεν το κάνει η εταιρεία αυτό, ποιος θα το κάνει? Και αν η εταιρεία αρνείται να το κάνει, τι, κάτι πρέπει να κάνει το κράτος.
0: Δεν πρέπει να παρέμβει το κράτος. Είναι κράτος πατερούλη τότε? Όχι, μάλλον.
1: Ακολουθεί το μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
2: Δευτέρα στη μία.
0: Θα σε δω Δευτέρα. Δεν μου τα λες καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
7: Πάμε Breaking Bad.
8: Πάμε Breaking Bad.
7: Είναι κωμωδία.
8: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
8: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
7: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
8: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
9: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
10: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην
16: Κόσμος 96,5.
17: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
18: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
17: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
18: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
17: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
19: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
20: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος.

0: Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710 28963
1: και κινητό 6977 421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία
5: και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252 251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
6: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
7: Και ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τους δράστες του μαχαιρώματος στην Ελευσίνα, 32χρονος δέχθηκε επίθεση από άτομα από το χώρο της ακροδεξιάς.
8: Η φιλοσοφία της πάμε όλα, τους δέρνουμε, τους χτυπάμε, τους πετάμε από τη βουλή, τους κάνουμε αυτά, να ξέρετε ότι θα οδηγήσουν σε πολύ άσχημα πράγματα.
9: Δυστυχώς πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε ένας τρόπος. Αυτός ο δίθεν καλπασμός της ακροδεξιάς, και μάλιστα με στοιχεία, το ξέρετε πολύ καλά, που έχουν διαπράξει βαρύτατα ποινικά αδικήματα, με άλλους ανθρώπους, να βρεθεί ένας δημοκρατικός τρόπος, ένας συνταγματικός τρόπος να σταματήσει.
7: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης το μικρόφωνο σε ό,τι αφορά τους συντελεστές. Αλλά γνωρίζω ότι αυτή την ώρα έναν άνθρωπο περιμένετε να ακούσετε και ονομάζεται Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλώς τον.
10: Ο οποίος και σας εύχεται καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο και για όσους τα
7: ξέρετε. Γεια σας, αυτό ήταν.
10: Όχι. Για όσους εκδράμουν να περάσουν όμορφα. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που εκδράμουν, αλλά επίτρεψέ μου, Σπύρο, να ξεκινήσω από την Άνοιξη και τον Άγιο Στέφανο. Όσοι και όσες από την Άνοιξη πηγαίνετε προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μέσω της λεωφόρου Χελμού Κρυονερίου, να ξέρετε, θα είστε σημειωτών από την Άνοιξη μέχρι να φτάσετε στην Εθνική Οδό. Εάν στον ιστορικό φούρνο που είναι τέλος πάντων στο γνωστό σημείο, να μην λέω και ονόματα, στρίψτε αριστερά όμως, θα βγείτε κατευθείαν στον παράδρομο της Εθνικής και θα το γλιτώσετε όλο αυτό. Πάμε στις Εθνικές Οδούς. Αρκετά καλή η Αθηνών Κορίνθου, όχι καλή η Κηφισού. Η Αθηνών Κορίνθου έχει μικρή καθυστέρηση στους Καραμαγκά και η λεωφόρος Χιστού κάτω από το χιλιόμετρο, αλλά ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε, από το ύψος του Εγάλεω θα ακινητοποιηθείτε, με όχι πάρα πολύ σφιχτό μποτιλιάρισμα, αλλά θα γίνει όσο νουπο σφιχτό, από το Εγάλεω προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Είναι μια καλή εναλλακτική η Θηβών, αλλά δεν θα κερδίσετε τόσο πολύ χρόνο όσο εάν χρησιμοποιήσετε, εάν σας εξυπηρετεί βεβαίως, την Πατησίων και την Αχαρνών. Αυτές οι δύο λεωφόροι είναι πολύ καλές. Εάν είστε κοντά και είναι προσβάσιμες σε εσάς, θα σας βγάλουν μετά το μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της Αθήνας, και με αυτό θα σας αφήσω, έχουμε δύσκολη τη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και αρκετά δύσκολες τη Σταδίου, τη Βασιλής Αμαλίας και την κάθοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου.
7: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Θα αρχίσουμε με την είδηση που είχαμε νωρίτερα, τον τραυματισμό, τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων μετά από έκρηξη στους Αγίους Θεοδόρους στη Μοτορόιλ. Για να δούμε τι εξέλιξη υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι. Και τώρα πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των δύο σοβαρά τραυματιών ηλικίας 50 και 43 ετών που ήταν μέλη του εξωτερικού συνεργείου, το οποίο πραγματοποιούσε εργασίες στις εγκαταστάσεις σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 11.30, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που υπάρχει. Είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων σε κάποιο σωλήνα όπου πιθανότατα βρισκόταν το συνεργείο. Να τονίσουμε ότι μιλάμε για ένα εργολαβικό συνεργείο το οποίο είχε αναλάβει κάποιες εργασίες συντήρησης σε ένα κομμάτι των εγκαταστάσεων. Με ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου και συνέχεια στο Θριάσιο με σοβαρά εγκάβματα, όπου νοσηλεύονται διασωληνωμένοι οι συγκεκριμένοι δύο εργάτες. Να τονίσουμε ότι πέρα να υπήρχε και ένας ελαφρύς τραυματισμός σύμφωνα με πληροφορίες ενός ακόμα ατόμου, το οποίο εκτελούσε και εκείνο εργασίες. Πιθανότατα, σαν μια πρώτη εκτίμηση όσον αφορά αυτήν την έκρηξη, ήταν και η ύπαρξη αερίων στο σημείο. Να τονίσουμε ότι δεν υπήρξε κάποια φωτιά που να συνοδεύει αυτό το συμβάν. Δεν χρειάστηκε λοιπόν να συνδράμει και η πυροσβεστική υπηρεσία, είτε οι πυροσβέστες οι οποίοι υπάρχουν στις προηγουμένες εγκαταστάσεις της
7: εταιρείας. Δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά την
11: ακριβώς. Ακριβώς, γίνεται μια έρευνα τώρα και από αστυνομικούς οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο. Αναμένεται να έχουμε και μια σαφέστερη εικόνα τις επόμενες ώρες όσον αφορά τις συνθήκες.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Όπως μας είπε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, βεβαίως το κυρίως ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι σε τι κατάσταση η κατάσταση υγείας των δύο αυτών εργαζομένων. Η Γεωργία Μαυρουδή. Γεια σου, Γεωργία. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Εγώ να σας πω ότι πριν από δύο λεπτά έφτασαν εδώ στο Θριάσιο Νοσοκομείο οι δύο τραυματίες, οι οποίοι αρχικώς, όπως είπε και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της εταιρείας στο Ιωνικό Νοσοκομείο της Κορίνθου, που και διασωληνώθηκαν. Αυτή τη στιγμή, όπως μου αναφέρει και ο διοικητής, είναι στη φάση της διάγνωσης. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατάστασή τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι δύο εργάτες φέρουν πολλαπλά εγκάβματα, γι' αυτό και μεταφέρθηκαν εδώ, προκειμένου να τους παρασκευθεί μια πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, 43 και 50 ετών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Με το βάρος τώρα, Σπύρο, να πέφτει στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων εγκαυμάτων που φέρουν.
7: Αντιλαμβάνομαι, μια δύσκολη κατάσταση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή από το νοσοκομείο, εκεί όπου τώρα θα δοθεί η μάχη για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ελπίζουμε βεβαίως να πάνε όλα καλά, εννοείται. Ο κύριος Φρυσίρας είναι μέλος των εργαζομένων του νοσοκομείου Κορίνθου, εκεί όπου πήγαν πρώτα τους δύο τραυματίες. Μίλησε στο Sky.
13: Δύο βαριά περιστατικά είναι. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να διακομιστούν για το Θριάσιο, για τη μονάδα εγκαυμάτων εκεί. Είναι σε άσχημη κατάσταση.
7: Και να έρθουμε τώρα στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Sky 100,3 το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε. Μία συνέντευξη κατά την οποία ο Πρωθυπουργός έδωσε απαντήσεις για μία σειρά θεμάτων, από τα ελληνοτουρκικά μέχρι την ακρίβεια. Εξαπέλυσε πειρά κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα, άφησε αιχμές κατά Σαμαρά. Απάντησε ακόμη και σε σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει. Το πολιτικό σκέλος και το σκέλος των σχέσεων με την Τουρκία, γιατί αναφέρθηκε εκτενώς και στα ελληνοτουρκικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μας το πει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γιατί μετά θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη, καθώς ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε σε μια αποστροφή του λόγου του παρεμβάσεις στην αγορά για την ακρίβεια. Σε μια ημέρα μάλιστα που έχουμε και στοιχεία για τον πληθωρισμό. Οπότε θα το χωρίσουμε σε δύο μέρη, πολιτικό ελληνοτουρκικά με Παπακοσταντίνου, οικονομικό με Φιλιππίδη. Και για να πάρετε μια γεύση.
14: Οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας. Και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό, για αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κάτι το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όταν η Σεύρον, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στην Ελλάδα.
15: Αυτή ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού και στην ηλεκτρική διασύνδεση. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου έχει μια έφεση να κλέβει τα ρεπορτάζ των συναδέλφων. Δεν θα το επιτρέψω. Γιατί θα ρίξουμε τον Νίκο Φιλιππίδη μετά. Θα περιοριστεί στο αντικείμενο του ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες,
16: Γιώργο. Τι να σου πω τώρα, μην ρίχνεις λάσπη στον ανεμιστήρα. Έλεγε μια παλιά ατάκα.
15: Το ξεκίνησα από ελληνοτουρκικά. Θες να το πιάσουμε από εκεί και μετά να προχωρήσουμε και στα άλλα.
16: Εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ότι έχει ανοιχτή την πόρτα στο διάλογο η Αθήνα. Από την άλλη, θέλησε να αποδραματοποιήσει αυτή την κατάσταση ένταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις τους τελευταίους μήνες. Περαιτέρω όμως έχει δύο μηνύματα τα οποία έχουν την αξία τους. Το ένα αφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με φόντο και την σχεδόν διαβεβαίως θα λέγαμε του Μάρκο Ρούμπιο ότι έχει το ενδιαφέρον και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρομαι και στη συνέντευξή του στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχέλα. Πολύ περισσότερο ότι η Ελλάδα και από μόνη της έχει απαντήσεις και για αυτό το ζήτημα, αλλά και για το μέτωπο της γαλάζιας πατρίδας. Όπως το είπε πολύ καλύτερα και ο Πρωθυπουργός, έχουμε απαντήσεις απέναντι σε κάθε τουρκική πρωτοβουλία.
15: Ναι, και ειδικά για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης που αναμένεται μάλιστα ίσως και εντός μηνός από ό,τι λένε πληροφορίες να έχουμε.
16: Θυμίζω πάλι επικαλούμενος το ρεπορτάζ των συναδέλφων της Καθημερινής, εμένα οι δικές μου πληροφορίες λέγανε από τις αρχές Οκτωβρίου ότι οι 8 εβδομάδες που έχουμε μπροστά μας ότι είναι οι πιο κρίσιμες, ναι. Και γιατί με δεδομένο ότι ο Νοέμβριος σχεδόν ολόκληρος, αλλά κυρίως ο Δεκέμβριος, θα είναι ένας καμένος μήνας για την γαλλική πλευρά που παίζει και αυτή το ρόλο της σε αυτό το έργο. Θα είναι ο μήνας στο οποίο αναμένουμε επί της ουσίας και την ναύτεξη. Η Καθημερινή έγραφε προ δύο εβδομάδων ότι έχει κυκλωθεί στο καλεντάρι 26 Οκτωβρίου.
15: Ναι, να το δούμε. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε από τον Άρη Πορτοσάλτε γιατί δεν πήγε σε εκλογές, για να πει ότι πρέπει να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση μπροστά στις προκλήσεις του χειμώνα. Άφησε και εχμές λέγοντας ότι όταν μίλησε για τις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας τώρα για τα γενέθλιά της και την απουσία των πρώην αρχηγών, είπε ότι οι μάχες δίνονται από τους παρόντες. Να ακούσουμε τα δύο αποσπάσματα και μετά αμέσως σε ένα Γιώργο.
14: Ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά.
15: Ναι,
14: ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας. Πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων.
15: Μετά απαντάει και στο σενάριο περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη. Ας μείνουμε σε αυτά περί πρόωρων εκλογών και τις εχμές κατά Σαμαρά.
16: Πάλι με κόβεις.
15: Πάλι σε περιορίζω.
16: Ναι. Ως προς τις πρόωρες εκλογές ήταν πολύ καθαρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέπλεξε την οικονομία με τα πολιτικά, γιατί είναι αυτή η συγκυρία που είμαστε. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε μια πολύ χαρακτηριστική αποστροφή στον Άρη, ότι δηλαδή αν έκανα τις προώρες εκλογές και τις κέρδιζα, αυτό τι σημαίνει, ότι δημιουργείται ένας μηχανισμός που μας γεμίζει το θησαυροφυλάκιο, δείχνοντας και ότι ο διάδρομος που έχει μπροστά το πολιτικό σκηνικό να διαβεί σε μια προεκλογική περίοδο είναι δύσκολος και ο χειμώνας, αλλά και ό,τι έρχεται μετά το χειμώνα, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει. Άρα θα ήταν μια ένδειξη αδυναμίας, όπως την χαρακτήρισε, η οποία θα στέλνει λάθος σήμα και στις αγορές. Τώρα, εγώ κρατώ για τις ΕΧΑΜΕ.
7: Ανασχηματισμός όχι.
16: Ανασχηματισμός, πεντακάθαρο.
7: Τέλος.
16: Δηλαδή στοιχηματικό όχι.
7: Στοιχηματικό όχι. Βγήκε.
16: Εκτός στοιχήματος, μάλλον έχεις δίκιο. Από εκεί πέρα στις αιχμές, παρότι δεν επέλεξε να μην αναφερθεί, υπήρχαν σχετικά ερωτήματα από τον ρεπορτοσάλτε, στον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ κρατώ ότι είπε ότι πριν από 10 χρόνια παρέλαβα μια παράταξη η οποία ήταν βαριά τραυματισμένη.
7: Από αλλεπάλληλες ήττες.
16: Από αλλεπάλληλες ήττες, όλα αυτά δεν χρειάζεται να πεις το όνομα, είναι φως φανάρι ποιον έχουν παραλείπτει. Σε κάθε περίπτωση κρατώ.
7: Μίλησε, απάντησε και στα περί της ψυχής της παράταξης.
16: Η ψυχή της παράταξης.
7: Ο κύριος Σαμαράς λέει ότι απάντησε με μία αναφορά του ιδρυτή της παράταξης, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι δεν υπάρχουν ταμπέλες δεξιά-αριστερά και κέντρο όταν μιλάμε για την ψυχή της παράταξης.
16: Μία φιλελεύθερη παράταξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, ναι, και ιδρυτικά, και προβλέπουν ιδρυτικές αρχές, η οποία εκτείνεται σε ένα φάσμα εκλογικό που δεν περιορίζεται μόνο στη δεξιά, σύμφωνα και με την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά όπως επενθύμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με βάση το σήμερα, ότι δηλαδή είναι ένα κλασικό αφήγημα από πλευράς του Πρωθυπουργού να υπεραμεινθεί αυτή τη στρατηγική της διεύρυνσης, γιατί είναι αυτή άλλωστε που θεωρεί ότι του έδωσε και όθηση στις εκλογικές νίκες.
7: Να δούμε και τα μηνύματα που έστειλε όταν ο Άρης Πορτοσάλτε τον ρώτησε για αυτό το σενάριο. Το έχουμε δει να γράφεται έτσι κατά καιρούς, περί αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία εν κινήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
14: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
16: Ούτε Μητσοτάκης ή χάος. Είναι προφανές, πολύ καθαρή η διατύπωσή του. Αυτό είναι μια παραλλαγή του σεναρίου για αλλαγή ηγεσία σε κινήσει. Θυμίζω ότι στο προηγούμενο διάστημα, κυρίως στην προηγούμενη διετία, εκείνο που ελέγεται κυρίως πρώτων ευρωεκλογών ήταν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αφήσει το αξίωμα του Πρωθυπουργού για να αναλάβει ένα ευρωπαϊκό αξίωμα.
7: Ναι.
16: Τώρα αυτό συνδέεται με βάση τις εκτιμήσεις που γίνονται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να υπερβεί, να φτάσει μάλλον, να το πω ανάποδα, τον πύχη που απαιτείται για την αυτοδυναμία ή, εν πάση περιπτώσει, τον πύχη του 28-29% που είναι η περιοχή στην οποία κινήθηκε στην περίοδο των ευρωεκλογών.
7: Ωραία.
16: Εκεί απάντησε ψύχραμα, νομίζω.
7: Εξαπέλυσε πειρά και κατά Ανδρουλάκη, μιλώντας για πράσινα άλογα και για Τσίπρα λόγω των F35. Αλλά αυτά τα δούμε και με τον Αντώνη Ατζολέτο, γιατί έχουμε απαντήσεις και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και από το ΠΑΣΟΚ στις αναφορές του Πρωθυπουργού.
16: Μείον δύο δηλαδή σήμερα, εντάξει.
7: Η αποστολή σου τελειώνει εδώ, όπως αντιλαμβάνεσαι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
16: Καλή
7: να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Για να περάσουμε μετά, για να περάσουμε μάλλον αμέσως τώρα σε αυτό που σας είπα, δηλαδή τον Νίκο Φιλιππίδη, να δούμε το οικονομικό σκέλος αυτής της συνέντευξης, απαντήσεις του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μιας και λέμε ακρίβεια, εν όψη των σίγουρων, των βέβαιων ανατιμήσεων που έρχονται σε μια σειρά από προϊόντα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης σχετικά με τον αγορά.
14: Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
7: Τι σημαίνει, Νίκο Φιλιππίδη, πρέπει να βάλουν πλάτη και ότι όλοι πρέπει να περιορίσουν τα κέρδη τους? Και εμείς, αντιλήφθηκα εδώ και όταν λέει θα φροντίσουμε, λέει ο Πρωθυπουργός, εγώ δεν το καταλαβαίνω με τη έννοια της φροντίδας του χαδιού, ενώ έτσι όπως το εισέπραξα εγώ είναι ότι θα το κάνουμε, θα πάρουμε μέτρα ούτως ώστε να το πετύχουμε, να επιτευχθεί αυτό.
17: Νομίζω ότι περιγράφει Σπύρο το σκηνικό της θελούσιας επιδότησης, όπως αυτή καταγράφεται για παράδειγμα στα καύσιμα. δηλαδή μοντέλο επιδότηση στην τιμή. Όπως κάνουν ακριβώς τα καύσιμα τα δηληστήρια, τα οποία ως γνωστόν επιδοτούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε με 10 λεπτά την αμόλυβδη και 5 λεπτά το ντίζελ, και θα συμμετάσχουν κατά 99% και στο μοντέλο επιδότησης του πετρελαίου θέρμασης, της επιδότησης στην Αντλία, για όλους δηλαδή του πετρελαίου θέρμασης, ζητάει με τον ίδιο τρόπο και από άλλους κλάδους της οικονομίας να βάλουν πλάτη με τον δικό τους τρόπο. Δηλαδή οι κατάλογοι που έχουν αρχίσει και φτάνουν προς το Υπουργείο Ανάπτυξης με αυξήσεις σε μια σειρά από προϊόντα, ακόμα και αν ήρθαν παρά το γεγονός ότι απορροφούσαν για μήνες, ο ίδιος λέει τώρα ότι θα πρέπει να κάνουν και άλλο υπομονή οι επιχειρήσεις, δηλαδή να βάλουν και άλλο πλάτη, να κλείσουν και μια νέα συμφωνία, ενδεχομένως και με περισσότερα προϊόντα αυτής που λύγει στα τέλη Οκτωβρίου με τις σταθερές ή και μειωμένες τιμές βασικών αγαθών.
16: Περιγράφει
17: μια εικόνα εθελούσιας συμμετοχής
16: μόνο,
17: και απειλή
16: μόνο εθελούσιας, δηλαδή το ότι εμείς θα το φροντίσουμε περιέχει το στοιχείο της επιβολής και κάποιου πλαφών στο κέρδος. Την επαναφορά ότι, δηλαδή.
17: Νομίζω ότι αυτό είναι η απειλή. Είναι το μέσο με το οποίο απειλεί. Είναι κάτι το οποίο η αγορά δεν το θέλει, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Η αγορά λειτουργούσε 5 χρόνια με πλαφόν στα μεικτό περιθώριο κέρδους. Και αυτό δημιούργησε τεράστιες τρευλώσεις, γιατί ανέβαιναν οι μισθοί, ο κατώτερος μισθός, ειδικά σε κλάδους που επηρεάζεται πάρα πολύ. Ανέβαιναν και άλλα κόστη παραγωγής και έπρεπε να παραμείνει σταθερό το μεικτό περιθώριο κέρδους. Οπότε δεν ήταν εύκολο, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν αυτού του είδους τα κόστη. Άρα η οικονομία παρόλα αυτά κατάφεραν οι επιχειρήσεις να αντέξουν, κατάφεραν να λειτουργήσουν και κάποιες να πάνε και εξαιρετικά καλά. Απλώς τώρα θυμίζει ότι συνεχίζουμε και έχουμε πρόβλημα και τώρα έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Το 5% που ανακοινώθηκε σήμερα της Ελστάτ μας είχε προειδεάσει η Eurostat με το 5,1%. Αλλά εδώ είναι αλλιώς να το βλέπεις, γιατί η Ελστάτ μας τα δίνει αναλυτικά, υπερβολικά αναλυτικά θα έλεγα, με αποτέλεσμα αποκτάμε μία εικόνα και βλέπουμε τα ποσοστά ένα προϊόν και είναι λίγο ηλικιώδη όπως και να τα, όπως και να τα
16: αυτά
17: δεις.
16: Αυτά που έχεις ξεχωρίσει Νίκο ποια είναι?
17: Κοίτα να δεις, εγώ πάντα ξεκινάω πάντα από τα προς αναμήνα. Το αναμήνα είναι όλα τα ενεργειακά, είναι αυξημένα από 5-9%. Βλέπουμε κάποιες αυξήσεις στο χοιρινό που μου κάνουν εντύπωση, 3,7 σε ένα μήνα, είναι λίγο περίεργο. Έχουν αρχίσει τις μπάντα λαχανικά και αυτό νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι και από το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου των κυπευτικών, αλλά μάλλον αρχίζουν και επιδρούν σε πρώτη φάση οι ζημιές στις καλλιέργειες. Ακριβώς. Βλέπουμε και άλλες υπηρεσίες να ανεβαίνουν, για παράδειγμα προσχολική, προσεξεδίδακτρα είναι εδώ και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 3%, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 3,8%. Εδώ είναι ενδεχομένως και η επίδραση του κατώτου μισθού και των συνεχών αυξήσεων επιβαρύνουν πολύ αυτού του είδους τις δραστηριότητες, που είναι από μήνα σε μήνα, επαναλαμβάνω, έτσι. Τώρα σε αιτήσια βάση, εδώ εντάξει, εδώ είναι εντυπωσιακά, είναι το φυσικό αέριο είναι συν 55,2%, το πετρέλαιο θέρμανση που ακόμα δεν έχει βγει είναι στο 53,2%. Αν έβγαινε.
16: Μισό λεπτό. Είπες πετρέλαιο θέρμανσης. Νομίζω είναι το κατάλληλο σημείο. Κυριάκος Μητσοτάκης στον Sky.
14: Έχω προτάξεις προτεραιότητες. Πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
16: Ανεβάζει τον πύχη μια σημαντική, λέει, ανακοίνωση και εσύ μας έχεις προειδεάσει ότι θα είναι πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που είχε δεσμευτεί.
17: Εγώ έχω περιστάνει κάτω από 1,50.
16: Ναι.
17: Και το επαναλαμβάνω, εκεί νομίζω ότι θα είναι.
16: Ξέρεις ότι κόβω οχητικά σου και τα παίζω μετά.
17: Το ξέρω, το έχω καταλάβει. Γι' αυτό προσέχω διπλά και τρίδιπλα.
16: Πρόσεχε, γιατί μέχρι τώρα μόνο τις σωστές μαντεψίες έχω παίξει. Φρόντισε να παίξω και τις αστοχίες.
17: Σωστό, όχι. Η προσγνώση και συμμόρφωση τα παίζεις και τις λάθος.
16: Άρα λες κοντά στο 1,50.
17: Νομίζω ότι εκεί είναι και πάλι θα είναι αυξημένο κοντά στο 30%.
16: Και καλά, έτσι, καλά, ναι, δεν το συζητάμε σε σχέση με πέρυσι, αλλά μόνο.
17: Σε σχέση με πέρυσι θα είναι κοντά στο 30%. Θα είναι σημαντικές ανακοινώσεις. Νομίζω στο πετρέλαιο κίνηση, το οποίο είδε ελάφρυνση μετά την αύξηση της επιδότησης κατά 5 λεπτά, δηλαδή πέρασε στην τιμή και προφανώς βοήθησαν και οι δηληστηριακές τιμές του ντίζελ, και είδαμε τιμές κάτω από 1,15, από 2,15, κάτι το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο να το φανταστεί κανείς πριν από 10 μέρες, και σε κεντρικά βενζινάδικα είδαμε κάτω από 2,15, που είναι συνήθως πιο ακριβά. Αλλά θα δούμε πώς αυτό θα συνεχιστεί, γιατί βλέπουμε ότι η κατάσταση ακόμα δεν έχει εξομαλυνθεί καθόλου, παρά το γεγονός ότι φεύγουν φορτία από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, και μάλιστα φορτία σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα. Παρόλα αυτά, οι τιμές δεν έχουν αποκατασταθεί, καθώς τιμολογούνται μια σειρά από κίνδυνοι και μια σειρά από κόστη, τα οποία επιβαρύνουν πάρα πολύ την τιμή.
18: Πάντως, επειδή αυξάνονται οι επαγγελματικές ομάδες που ζητούν στήριξη, είδαμε τους αλλοίς, θα ακολουθήσουν και άλλες εξαιτίας του ενεργειακού κόστους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το μαγαζί δεν έχει βάλει κάποια ταμπέλα.
14: Και τους αλλοίς τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, να ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι, και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις.
18: Τι λες?
17: Νομίζω ότι εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω. Αυτό, περίπου αυτό ήταν το νόημα και της σημερινής μου επιχειρηματολογίας στην Καθημερινή.
18: Σε έχω διαβάσει στο άρθρο στην Καθημερινή, ναι. Αυτό γράφεις. Όντως υπάρχουν, όχι υπάρχουν, όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι πλήττονται από την ενεργειακή κρίση, αλλά από εκεί και πέρα είναι και περιορισμένες οι δυνατότητες να κάνει κάτι.
17: Εγώ, για να καταλάβουμε κάτι, ότι εγώ και εσύ είμαστε οπαδοί της ελεύθερης οικονομίας, αλλά υπάρχει το επιχειρηματικό ρίσκο πάντως όλα αυτά. Δηλαδή, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, μέχρι ενός ορίου, αν είναι κάτι εντυπωσιακό και είναι κάτι απρόσμενο, οφείλεις να στηριχτείς από το κράτος. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το ρίσκο που έχεις πάρει, αντίστοιχα το όφελος που έχεις όταν τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Και το λέω αυτό προς κάθε κλάδο, ότι πρέπει έτσι να σκέφτεται και να προσαρμόζεται, και είναι μέρος αυτό της πληθωριστικής κατάστασης, ότι δεν γίνεται ξαφνικά να αποκαθίσταται και να λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα τη στιγμή που τα ομόλογα ανεβαίνουν, γιατί επηρεάζονται από τον πληθωρισμό.
18: Που δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση, όχι σε όλη την Ευρώπη. Νίκο, με τη μαγική σου ικανότητα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις, αυτό που έγινε στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών με την τοποθέτηση της Κομισιόν αλλάζει τα δεδομένα για εμάς? Δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η Κομισιόν βγήκε, ο αρμόδιος επίτροπος, και λέει ξεχάστε να υπάρχει κάποια ρήτρα για να ξοδεύετε όσο θέλετε για την ενέργεια.
17: Ναι, ήταν η σύνοδος στο Λουξεμβούργο που έγινε χτες. Αυτό που και συνεχίζεται σήμερα το ΕΚΟΦΗΝ, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η γενική νέα ρήτρα διαφυγής για μέτρα ενέργειας έχει απορριφθεί κατηγορηματικά.
18: Τέλος, αυτό το ζητούσαμε εμείς.
17: Άρα, όπως είναι για την άμυνα, δεν θα υπάρχει αντίστοιχη ρήτρα.
18: Αυτό το ζητούσαμε εμείς και οι Ιταλοί.
17: Αυτό το ζητούσαμε κυρίως εμείς και οι Ιταλοί. Από εκεί και πέρα συζητάνε με εμάς και τους Ιταλούς. Ανοίξαν μια χαραμάδα συζήτησης για μέτρα τα οποία θα έχουν τα χαρακτηριστικά. Τα οποία θα λένε ότι θα πρέπει να είναι στοχευμένα, θα πρέπει να απευθύνονται σε ευάλωτους και θα πρέπει να είναι εντοπισμένα, τέλος πάντων, για συγκεκριμένη χρησιμότητα. Για να το πετύχουμε αυτό, είναι βέβαιο ότι και εμείς και οι Ιταλοί θα παρουσιάσουμε τέτοιο σχέδιο, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα είναι κάτι οριζόντιο σαν αυτά που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Θα είναι κάτι πιο απομονωμένο, θα μοιάζει λίγο περισσότερο ενδεχομένως με κάποιο fuel pass, κάτι τέτοιο, το οποίο θα έχει εισοδηματικά κριτήρια και με στόχο να υπάρχουν αρκετοί, αλλά δεν θα είναι όλοι μέσα. Κατάλαβα. Θα είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία. Θα έλεγα ότι αυτός ο δρόμος έχει ανοίξει, δεδομένου ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε εκφράσει τη διάθεσή του με την επιστολή να επιστρέψει τα υπερέσοδα που έχει από το ΦΠΑ που εισπράττει λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων.
18: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
19: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας αρχίζει.

0: καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή
1: Κόσμος 96,5.
2: Η pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Regency, το αληθινό καζίνο.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Επιστρέφουμε και θα πάμε στον Μανώλη Κωστίδη. Δεν ξέρω εάν η συνέντευξη με Μητσοτάκη και οι αναφορές του στα ελληνοτουρκικά έχουν φτάσει στην Άγκυρα. Αυτό που ήδη συζητείται όμως στην Τουρκία είναι τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στην Ελλάδα, και μάλιστα έχουν προκαλέσει και τριβές στην πολιτική ζωή της Τουρκίας, με τα κόμματα της επιτυπολίτευσης να επιτίθεται στον Ερντογάν για τους χειρισμούς του σχετικά με τα F-35. Πριν όμως, έτσι ως εισαγωγή στο Μανώλη, θα μας επιστρέψει όταν ρωτήθηκε από τον Άρη Πρωτοσάλτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο.
14: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές.
15: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, έχετε κατά νου?
14: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν.
13: Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός για τους διάβλους επικοινωνίας, κατά τη γνώμη μου. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, με συγχωρείτε. Απλά είμαι εδώ στην οδό του Πέρα και έχει τόσο κόσμο που είμαστε ναι. Σλιμωγμένοι.
13: Φαντάζομαι και λιακάδα.
16: Λιακάδα. Παρασκευή προς απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα, τουρίστες, χαμός. Δηλαδή γίνεται η αλήθεια. Συναντήσαμε και πολλούς Έλληνες.
13: Όμορφες εικόνες.
16: Όμορφες. Επισκεφθήκαμε το ζωγράφιο Λύκειο. Mm-hmm. Γιατί εκεί γίνονται και κάποια έργα σημαντικά για στα θεμέλια του ζωγραφείου. Αυτά θα τα πούμε όμως όταν έρθει η ώρα. Θα τα πούμε
13: γιατί γίνεται με την προσπάθεια που καταβάλεις εσύ, αλλά βεβαίως και.
16: Εμείς μόνο αγγελιοφόροι είμαστε.
13: Και πολλοί οποίοι στηρίζουν και εμπράκτως στηρίζουν αυτά τα έργα, αλλά όπως είπαμε, θα τα. Ούτως ή άλλως, ο διακρατός του ΣΚΑΙ το ξέρουν, το έχουμε παρουσιάσει και θα μας δοθεί πάλι ευκαιρία.
16: Ναι, το μήνυμα του Μητσοτάκη, επειδή ανέφερες πριν από λίγη ώρα, ναι, ήδη στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αυτό το κανονικό μήνυμα, θα έλεγα, ούτε σκληρό ούτε ήπιο. Ένα μήνυμα κανονικότητας που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ελήφθη στην Τουρκία. Στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν και τον Ερντογάν αυτό που είπε, και ότι εντάξει, υπάρχει μια.
13: Ένα αεράκι. Ένα αεράκι.
16: Μια χαρά. Εμείς το αεράκι μας αρέσει, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι μια μικρή λεπτομέρεια μετά το Ρούμπιο. Ήδη διαρρέουν πληροφορίες και στο σημείο Χουριέτ, η Μιλιέτ, με συγχωρείτε, που λέει ότι για το καλώδιο η Τουρκία θέλει συνεννόηση, συντονισμό. Δεν χρησιμοποίησαν τη λέξη άδεια και αυτό μας προκαλεί εντύπωση, δηλαδή θετική εντύπωση, θα λέγαμε. Τώρα, πώς θα γίνει η συνεννόηση, ο συντονισμός και όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που πρέπει να ασχοληθούν και οι διπλωμάτες αλλά και οι πολιτικοί.
13: Και οι πολιτικοί σε μια χρονική στιγμή, μάλιστα, που σε άκουγα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ και στις πρωινές εκπομπές της ανάλυσης σου, όλο και πιο κοντά έρχονται Άγκυρα και Παρίσι σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία.
16: Αυτό είναι εντυπωσιακό, η αλήθεια. Δηλαδή, γαλλική εταιρεία που θα ποντίσει το καλώδιο, γαλλικό δημόσιο, και τώρα έρχεται και ότι η Γαλλία. Γράφει τον οδικό χάρτη για την αμυντική συνεργασία της Τουρκίας με τη Γαλλία. Είναι εντυπωσιακό, θα αφορά και την αντεροπορική άμυνα, συστήματα αντεροπορικής άμυνας και τις αμυντικές βιομηχανίες. Δεν ξεκίνησαν βέβαια, δεν είναι ολοκληρωμένα. Ένας οδικός χάρτης. Αλλά και αυτό νομίζω στην παρούσα φάση
13: έχει τη σημασία του. Και να θυμηθούμε βέβαια, καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ερντογάν. Από τα Μακρόν.
16: Μακρόν, έχουμε ακούσει και σήμερα πάλι κατηγόρησε το Ισραήλ, τον Νετανιάχου. Έχουμε αυτά. Ναι. Και τα έχουμε ακούσει και για το Μητσοτάκη. Δεν πειράζει. Αυτά οι πολιτικοί είναι πάντα για να βρίσκουν λύσεις ή να αλλάζουν κάποιες πορείες. Θα το δούμε. Όμως νομίζω για το καλώδιο, μετά το Ρούμπιο. Θα γίνουν προσπάθειες προς μια κατεύθυνση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.
13: Απέφυγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναφερθεί περισσότερο σε τεχνικές λεπτομέρειες. Εξέφρασε την βεβαιότητα ότι θα γίνει και θα γίνει έτσι όπως πρέπει το έργο.
16: Και επειδή αναφέρθηκε στους ακροατές μας που μας γνωρίζουν, Παρασκευή είναι σήμερα, να πούμε ότι στην Κυριακή και καθημερινή θα έχουμε τις λεπτομέρειες το πώς περιμένουν να γίνει αυτή η προσπάθεια.
13: Θα σε διαβάσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον όπως πάντοτε τις Κυριακές και τα αναλύουμε τις Δευτέρες. Να είσαι καλά, Μανώλη.
16: Οι παραδόσεις πρέπει να συνεχίζουν, είμαστε παραδοσιακοί.
13: Έτσι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν για τα πρώτα σχόλια που υπάρχουν στην Τουρκία για τη συνέντευξη με το Μητσοτάκη και την αναφορά του στα ελληνοτουρκικά, αλλά και τα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ στον τουρκικό τύπο που. Όχι ότι είναι ελεγχόμενος προς Θεού, αλλά σε κάθε περίπτωση υιοθετεί μια διαφορετική ορολογία σε ό,τι αφορά την περιγραφή των απαιτήσεων από την τουρκική πλευρά σχετικά με το αν χρειάζεται συντονισμός, ενημέρωση ή άδεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του επιτέθηκε και κατά της αντιπολίτευσης, κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Καταρχάς, για τον κύριο Τσίπρα είναι ένα θέμα που τις τελευταίες 2-3 ημέρες έχει φουντώσει. Είναι τα F-35. Ξεκίνησε από αναφορές του Αλέξη Τσίπρα, το συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επανήλθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε.
14: περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35 και θα παραλάβανε 100 F-35. Θυμάστε εσείς καμιά δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
17: Και σε ό,τι αφορά την επίθεση που είχε δεχθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη, που του λέει, που μίλησε για γαλάζια γράμματα, είχε χαρακτηρίσει γαλάζια γράμματα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μελοποίησε τις επιστολές Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος, είπε λοιπόν.
14: Τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα, χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία, άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα.
17: Υπάρχουν απαντήσεις όλα αυτά, οπωσδήποτε. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζόλετος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
18: Γεια σας. Καταρχάς, σε σχέση με τα F-35, αυτό που λένε από την ΛΑΣ είναι ότι θα όφιλε να γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης, επειδή είπε ότι ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35, ότι οι παραγγελίες που σας είπα για τα F-35 ξεκίνησαν το Μάιο του 2014.
17: Άρα δεν ήταν ο Τσίπρας, θέλουν να πούνε.
18: Και μάλιστα ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός. Και υπενθυμίζουν, όπως αναφέρουν, ότι το 19 είχε μπει εμπάρκο και από το State Department στην πώληση F-35 στην Τουρκία. Τώρα, από το ΠΑΣΟΚ σταχυολογούν αναλυτικά τι συμβαίνει στην οικονομία και καταλήγουν πως οι πολίτες έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να βρει κάποια λόγια να πει για τους υπουργούς βουλευτές που εμφανίζουν μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα, μιλούν για συγκλονιστική ευημερία, μιλούν για κακομοίριδες νοικοκύριδες και κουνούν το δάχτυλο σε όσους δεν βγαίνουν οικονομικά να παίρνουν λεωφορείο.
17: Αυτές είναι οι απαντήσεις αναφορής Μητσοτάκη. Ήθελα να σε ρωτήσω, Αντώνη, για ένα θέμα που από χθες το βλέπω και παίζει πάρα πολύ. Είναι καταγγελίες της κυρίας Παπαδοπούλου από τον Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του κυρίου Τσίπρα δηλαδή. Είναι, νομίζω, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, ναι, κυρία Παπαδοπούλου. Ήταν σε ένα πάνελ με τον κύριο Κωνσταντόπουλο από το ΠΑΣΟΚ.
18: Ναι.
17: Στα πάνελ ενίοτε επικρατεί και μεγάλη ένταση. Η κυρία Παπαδοπούλου καταγγείλει ότι αφού τελείωσε η εκπομπή, ήταν στο Arts TV, αν θυμάμαι.
18: Ναι, ναι, βέβαια.
17: Αφού τελείωσε η εκπομπή, κινήθηκε εναντίον της με ύβρις, αλλά και με, έτσι το εξέλαβε εκείνη, με μια απειλητική διάθεση απέναντί της, κινήθηκε εναντίον της μετά την εκπομπή ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Στην αρχή, στο ηχητικό που θα ακούσετε, στην αρχή είναι η κόντρα της με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και ακολουθεί αμέσως μετά η περιγραφή της για το τι έγινε.
19: Για μην φέρετε στελέχη, τα οποία μια μέρα ήταν στο Πασόκ, μια μέρα ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
20: Εσύ λέγεται ΕΛΑΣ, ξεκινήστε από τα βασικά. Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και
19: μετά θα πάρει.
20: Σηκώνεται όρθιος, κοπανάει την καρέκλα, δύο φορές έρχεται προς το μέρος μου απειλητικά. Πάνω λοιπόν σε αυτή την ένταση.
19: Εκεί σας έβρισε.
20: Με λέει σκουπίδι. Και μόνο τότε απομακρύνθηκε, όταν ακριβώς του είπα ότι θα σου κάνω μήνυση για το σκουπίδι.
17: Έχει πάρει μεγάλη διάσταση και ζητάει μάλιστα και την απομάκρυνση του από το ΠΑΣΟΚ.
18: Ναι, δεν ξέρω αν είναι τώρα συνέχεια της κόντρας που είδαμε στην εβδομάδα που πέρασε μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα, γιατί η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι σε πλήρη εξέλιξη μετά τις δημοσκοπήσεις. Αλλά αυτό ξέφυγε πραγματικά, γιατί αν ακούσεις και όλο τον διάλογο, τον πεντάλεπτο που είχαν, είναι και λίγο προκλητικός η αλήθεια. Είναι ο κ. Κωνσταντόπουλος που λέει και στον παρουσιαστή μου: ξαναφέρεται εδώ στέλεχος που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και πήγε σαν κονοκόμμα. Και το απαντάει και ο παρουσιαστής ότι δεν θα μας πείτε εσείς ποιον θα φέρουμε. Αλλά κυρίως είναι αυτά που καταγγέλει η κυρία Παπαδοπούλου, που θα προσφύγει και στα δικαστήρια.
17: Α, θα κινηθεί και νομικά.
18: Ναι, έτσι είπε. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος τη ζήτησε συγγνώμη, όπως αναφέρει και η ίδια και ο ίδιος. Απλώς έβγαλε μια ανακοίνωση που ουσιαστικά λίγο πετάει την μπάλα στην εξέδρα και αναφέρεται στον Τσίπρα ότι ουσιαστικά ήθελε να αλλάξει την ατζέντα η κυρία Παπαδοπούλου. Δεν ήταν μια καλή εικόνα στην πορεία προς τις εκλογές, αλλά δείχνει σίγουρα την σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο κόμματα.
17: Ναι, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Μία σύγκρουση που όσο πλησιάζουμε σε εκλογές και όσο φουντώνει αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, φαντάζομαι θα.
18: Είναι υπαρξιακή η μάχη.
17: Υπαρξιακό το θέμα για τους δύο. Ναι. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Θα πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε να δούμε τον τραυματισμό ενός 32χρονου στην Ελευσίνα. Τον μαχαίρωσαν άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στην ακροδεξιά. Και στο σχολείο της Εγκράβας, τι γίνεται εκεί και αν θα λειτουργήσει από Δευτέρα. Χλωμό το βρίσκω, θα τα δούμε όλα σε λίγο.
0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
22: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
23: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
24: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
25: Εδώ είμαστε.
24: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
25: Εδώ είμαστε.
24: Θέλεις κουπονιά αγορών?
25: Εδώ είμαστε.
24: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
25: Εδώ είμαστε.
24: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
26: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
27: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
28: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
29: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάης, Ιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
30: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Για να δούμε λοιπόν τι έγινε στην έλευση. Είναι εκεί όπου ένας 32χρονος δέχθηκε επίθεση, τον μαχαίρωσαν δηλαδή άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται σύμφωνα με μαρτυρίες και πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές στο χώρο της ακροδεξιάς. Η Κάτια Νιάκαρη, αστυνομική μας συντάκτρια. Γεια σου, Κάτια.
2: Οι δύο δράστες Σπύρου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, είναι στεσημασμένοι και αναζητούνται. Η επίθεση σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα. Ο 32χρονος, ο οποίος δέχτηκε την επίθεση, πήγε μόνος του στο κέντρο υγείας της περιοχής και από εκεί ενημερώθηκε η αστυνομία. Αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος δέχτηκε την επίθεση καθώς προσπάθησαν να τον μισθέψουν, να το αρπάξουν το κινητό. Είναι καρτογραφημένος από την ελληνική αστυνομία ως άτομο το οποίο κινείται στον λεγόμενο αναστικό αντιεξουσιαστικό χώρο. Στη συνέχεια, βάσει των όσων φέρεται να έχει υποστηρίξει στους αστυνομικούς, οι δύο δράστες του επιτέθηκαν καθώς ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς, λέγοντάς του πως ευθύνεται ο ίδιος για μία ανάρτηση που είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες στο διαδίκτυο με τις φωτογραφίες του και τα στοιχεία ταυτότητάς του, τα ονόματά του. Ο ίδιος από την πλευρά του φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτήν την ανάρτηση και ότι πιθανότατα τον πέρδεψαν με κάποιον άλλον. Είναι σε εξέλιξη πάντως έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μοιραστών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια. Και από την Κάτια Νιάκαρη στη Σοφία Γαλάνη, να δούμε αυτό το θέμα με το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Απασχολεί εκατοντάδες μαθητές, τις οικογένειές τους. Είναι κλειστό το σχολικό συγκρότημα, επειδή εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η οσμή αερίου. Είχαν γίνει και πριν από λίγες ημέρες έλεγχοι, δεν διαπίστωσαν κάτι τεχνική, αλλά τώρα με απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας έκλεισε το σχολικό συγκρότημα μέχρι να εξακριβωθεί από ειδικά συνεργεία, να υπάρχουν δηλαδή και μια δεύτερη πραγματογνωμοσύνη το τι ακριβώς γίνεται, Σοφία.
3: Και αυτό για λόγους ασφαλείας, Σπύρο, γιατί να θυμίσουμε ότι ο αρχικός έλεγχος είχε γίνει από την αρμόδια εταιρεία διανομής φυσικού αέριου, την ΕΝΑΟΝ, η οποία στις 2 του μηνός, 2 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, είχε πάει εκεί, είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι και εκδώσει μάλιστα και ανακοίνωση δημόσια.
1: Στην οποία έλεγε
3: ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή αερίου στις εγκαταστάσεις, στις σχολικές εγκαταστάσεις. Μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα της χώρας, έτσι να θυμίσουμε, αφορά χιλιάδες οικογένειες και μαθητές. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ και τη σημαντικότητα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή επέμεναν οι μαθητές ότι εδώ κάτι μυρίζει, ναι. Και μέχρι και σήμερα, δηλαδή, αν πάει κάποιος στο σημείο, φαίνεται ότι οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι υπάρχει μία έντονη οσμή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό οι έλεγχοι συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που γίνεται ο δευτερογενής έλεγχος στις σωληνώσεις από εταιρεία συμβεβλημένη με το Δήμο Αθηναίων, η οποία είναι αυτή τη στιγμή μέσα στις εγκαταστάσεις και διενεργεί τους δευτερογενείς ελέγχους. Να πούμε ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι αυτοί.
1: Κάτσε, δεν θα εμπλακεί καθόλου το τεχνικό επιμελητήριο.
3: Επιπροσθέτως, λοιπόν, έχει κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο. Ναι. Μάλιστα, έχουμε επικοινωνήσει με το ίδιο τεχνικό επιμελητήριο. Μας ανέφεραν ότι σήμερα το πρωί νωρίς έλαβαν το σχετικό έγγραφο για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Ναι. Το λάβαν από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, γιατί και η κυρία Ζαχαράκη είχε αναφερθεί σήμερα σε αυτό το θέμα. Και από εκεί τώρα είναι στη διαδικασία της οργάνωσης. Του να μπουν μέσα ουσιαστικά και να γίνει αυτός ο έλεγχος. Τώρα, το πότε ακριβώς θα ξεκινήσει ο έλεγχος από το τεχνικό επιμελητήριο, αυτό μένει να το δούμε.
1: Ναι, μένει να δούμε και πότε θα τελειώσει, γιατί είναι ένα κρίσιμο σημείο για μαθητές και οικογένειες. Είναι εάν ανοίξει τη Δευτέρα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, αν λειτουργήσει. Μην προειδεάσουμε τώρα, μην πούμε ότι είναι δύσκολο ή εύκολο ή αδύνατον ή δυνατόν. Αυτό θα μας το πούν τα τεχνικά συνεργεία που έχουν αναλάβει τον έλεγχο. Αλλά είναι περιορισμένος ο χρόνος με ένα Σαββατοκύριακο και η διαβεβαίωση από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Υπουργείου, είναι ότι αν δεν υπάρξει, έτσι δεν είναι, πόρισμα, το σχολικό συγκρότημα δεν θα ανοίξει.
3: Αυτό αναφέρει το Υπουργείο και αν μου επιτρέπεις να σου πω ότι ο Δήμος Αθηναίων και ο ίδιος ο Δήμαρχος το ανέφερε και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει ζητήσει μέχρι την Κυριακή επιβεβαίωση, διαβεβαίωση από τους αρμόδιους και από το τεχνικό επιμελητήριο και από την εταιρεία που είναι συμβεβλημένη με το Δήμο.
1: Το θέμα είναι, θα είναι σε θέση να του την παρέχουν, θα το δούμε.
3: Θα το δούμε. Πάντως έχουν ζητήσει μέχρι την Κυριακή διαβεβαίωση για την ασφάλεια των παιδιών. Ναι. Αυτό, όπως είπες, όμως
1: είναι κρίσιμο για το αν θα πάνε στο σχολείο τη Δευτέρα. Αυτό με λίγα λόγια.
3: Μέχρι τότε τηλεκπαίδευση πάντως.
1: Τηλεκπαίδευση. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία Γαλάνη. Διευθύνσεις εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Το Νομπέλ Ειρήνης στην νοτιοαφρικανή νομικό ναύη πυλάει. Νέα όθηση στις σχέσεις Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνάντηση Μπέρνα Μέρτς στο Βερολίνο. Και αντιδράσεις στην Κύπρο για τη μετακόμιση της Μακάμπι Τελαβίβ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάν. Στη νοτιοαφρικανή νομικό, Ναβανέτε Μνάβη Πιλάι, απονέμεται το φετινό Νομπέλ Ειρήνης. Η 85χρονη πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και νυν δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τιμάται για τη συμβολή της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Η Επιτροπή Νομπέλ επισημαίνει ότι η βράβευση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις, ενώ δικαστές και θεσμοί του διεθνούς δικαίου βρίσκονται στο στόχαστρο πολιτικών επιθέσεων.
1: Επιστροφή στο Φάλερο με Θανάση Κριτικό στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
6: Χαίρετε. Νίκη, τέταρτη διαδοχική για τον Παναθηναϊκό εντός έδρας στην Ευρωλίγκα. 92-74 επί της Φενέρμπαχτσε και του καλού φίλου των πράσινων του Σάρας Γιασικεβίτσιους. Απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στη Σανέλα Αρίνα και όχι στο ΣΕΦ που είναι υπό ανακαίνιση. Και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού

0: μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θα ακούσετε λεπτομέρειες και σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων. Φαίνεται ότι βρέχει σοβάδες σε σχολεία τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε προχθές σε λύκειο της Λαμίας. Έπεσαν σοβάδες σε 4 μαθητές. Πριν από λίγο βγήκε η είδηση. Έπεσαν σοβάδες και τραυμάτισαν σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης ένα 14χρονο μαθητή. Έχει πάει στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή τον εξετάζουν οι γιατροί. Όλα αυτά μέσα σε λίγες ημέρες. Περισσότερα στο δελτίο ειδήσεων. Μετά έρχονται βεβαίως τα παιδιά της αλλαγής για να είναι και όμορφη η Παρασκευή μας. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
2: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
3: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
5: Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Όλα, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Euro

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
6: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
7: Σκηνοθεσία. Κόσμος 96,5.
8: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
9: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
10: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
11: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
10: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
11: Και το ρωτήσω.

0: σας. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
0: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
0: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
2: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά.
2: Υδραυλικά.
1: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας

0: 6977 421078
1: ή στο σελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

Καταλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Μαρκέτος.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
4: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά γαλιά Τσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή γαλιά Τσάτος. Τυροκομικά γαλιά Τσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26690.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά

0: Κόμμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Διπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
1: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

βάζεις. Δέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 2671068452. Κινητό 6947833552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολά το σου λέω, σε φτιάχνει.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Ευθυμία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,8.

0: σας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία. Κόσμος 96,5.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Συντηρητικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

105.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
7: Το νου σας, ρε Μάγια, το νου σας, στενοχωρήστε και φύγει, γιατί αν φύγει αυτή σας το λέω, θα φύγω κι εγώ.
8: Πραγματική μαρτυρία Κροατή, κολλημένου με την εκπομπή Κεφαλονιά Update με το Γεράσιμο Μποζά. Το ωραίο ραντεβού σας με τις καλύτερες μουσικές. Γίνεται να το χάσετε.
7: Το νου σας, ρε Μάγια.
9: Χορηγή της εκπομπής είναι...
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του τοποθετήσε και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
11: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
12: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
13: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοποιείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
12: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
13: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στο κεφαλό.

Can't Stop Thinking of You, η πρώτη επιλογή σήμερα το βράδυ. Καλησπέρα στη μεγάλη παρέα του κόσμου σε 965, μπροστά σας γεράσιμος για τα επόμενα 55 λεπτά. Μέσα από τον κόσμο σε 965, Αργοστόλη και Φανανιά, στο δικό σας μουσικό κεφαλόνι από τη Παρασκευή, με διασκευάρες. Ελπίζω να περάσουμε και σήμερα το βράδυ όμορφα. Στα 120 beat per minute ήδη και θα φτάσουμε μέχρι τα 125. DJ Amor, I can't stop thinking of you.

In and Out Love. 15 λεπτά μαζί και στην παρέα μας και σήμερα το βράδυ, Τζοβανάκης Αντώνης. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων μοσαϊκών, Πλακιδίο Τεράτσο. Γεώργιος Αποστολάτος. Φανοποιείο Βαφή Αυτοκινήτων. Σταθμός Ζάκα. Η αγαπημένη χορηγή που προσφέρουν αυτήν την εκπομπή σε όλους εσάς, αλλά και σε εμάς.

αυτή την κομματάρα, με αυτή τη διασκευάρα, With a Game, σε ένα Kate Moon remix, σε ένα Wicked remix θα λέγω εγώ. Θα κλείσουμε για το πρώτο ημίωρο. Φοβερή πόγκη από πίσω, κουστά, πεντακάθαρος ήχος, ταξιδιάργο, Kate Moon remix. Η σημερινή playlist θα ανέβει μετά το τέλος της εκπομπής στο SoundCloud του Reston Dex Μποζάς Γεράσιμος. Εδώ είμαστε, Κεφαλονιά Update. Παρασκευή βράδυ, Αργοστόλη Κεφαλονιά. Πάντα μέσα από τον αγαπημένο σταθμό της πόλης, Κόσμος 965.

0: Get inspired by the best soul funk and disco re-edits. Rhesus on Dex. Explore your fantasy.
1: Χορηγή της εκπομπής είναι...
2: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήσει και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
4: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Σταδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

σε ένα site remix 122 bit και θα ανεβαίνουμε σιγά σιγά.

Lost. Josh Northern Mix. Στην παρέα μας και σήμερα το βράδυ, Τζουβανάκης Αντώνης, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρου, μοσαϊκό, πλακιδίο, τεράτσο. Έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση, αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Αποστολάτος, βαφείο, φανοποιείο, αυτοκινήτο, στα Δωριζάδα Κεφαλνιάς. Αγαπημένοι χορηγοί που προσφέρουν αυτήν την εκπομπή σε όλους εσάς. Πάντα εδώ στον αγαπημένο σταθμό της πόλης, Κόσμος 965. Μπορείς να σγεράσεις μας για τα επόμενα 15 λεπτά με διασκευάλες. Για τη συνέχεια, Deeper Love έρχεται σε ένα final remix στα 123 beat per minute και θα ανεβούμε. Είπαμε σήμερα να φτάσουμε στα 125.

σκότατο το κομμάτι, η διασκευή. Beat per minute. Έτσι για να αρχίσουμε ζωντανά, όμορφα, ανεβασμένα θα έλεγα. Εδώ στο δικό σας μικρό κεφανόνι update της Παρασκευής. Κόσμος είναι 6-5. Ετοιμαζόμαστε. Παρασκευή βράδυ. Να κάνουμε τη βόλτα μας. Εδώ στο ζωντανό αργοστόλι. Μην γελάτε κύριε, γιατί γελάτε. Δεν έχει σημασία. Αν περνάτε καλά εσείς, όλα τα υπόλοιπα δεν μετράνε. Can't get enough. Rudy K, Rudy K remix.

αν περάσετε καλά, να ανανεώσουμε το δικό μας ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, λίγο μετά τις 8 την επόμενη Παρασκευή, με καινούριες διασκευές. Να προσέχετε, να είστε αληθινοί, να ακούτε καλή μουσική, να περνάτε καλά.

Τα σπάει το κομμάτι, τα σπάνε και οι χορηγοί μας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Αντώνη Τζουβανάκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Γιώργο Αποστολάτο. Είπαμε. Τοποθέτηση στήριξη μαρμάρων σε κόμπλα και δύο τεράτσο του Τζουβανάκη Αντώνη. Γιώργο Αποστολάτο. Βαφείο φανοποιείου αυτοκινήτων. Δεν δωρεί ζωτά κεφαλαιά. Η αγαπημένη χορηγή. Λοιπόν, πολλά είπαμε. Χτυπάνε και τα μικρόφωνα εδώ πέρα, τα καλώδια.

0: μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη, δάπεδα, σκάλε, επενδύσει τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη. Ανακάλυψε σήμερα.
1: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
2: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο, καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
3: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στο Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω.
4: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

εβδομάδα. Κόσμος 96,5.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός.

0: πώληση ή εγχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενηχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
0: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
2: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said that.